κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση αν δεχθεί επίθεση. Παράλληλα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, κηρύσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση αν δεχθεί επίθεση. Παράλληλα, ο Μπένιαμιν

0: κυρίως έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Μάχη ιδεών χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο One Channel. Ρωσική επίθεση έπληξε πολυκατοικία στα νότια της Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα, ενώ ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικάνος Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στην ναυτική βάση του Γκουαντάναμου, προειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο της πράξης του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, ωστόσο απέσυρε αργότερα τις καταγγελίες της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Και τώρα τρέξτε. Έρχεται η Ηλιάνα Ζέρβα. Αυτή που έλεγε σβήσε το φως να μην μας δει ο Θεός.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Και το ωραίο με το προηγούμενο δεν σας το είπα. Η στίχη και η μουσική είναι του Θέμη του Αδαμαντίδη.
2: Καρδιά μου και σκέψη στο πάτωμα.
1: Ο κ. Νικολακόπουλος μας λέει σε ένα τέταρτο.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάκη από την Καλαμάτα και τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, τι έχουμε, Πασχάλης Τερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Για πάμε μέχρι και κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Σταθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στη Βέρεια. Το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Και θα κλείσουμε το ημίωρο, μάλλον την ώρα, με Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Χρόνο μου ζήτησες. Καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Κύριε Γιάννη, λέει την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα, όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Κύριος ο Παγουράς, τι έγινε, εξαφανίστηκε? Δεν έχω να τον ακούσω, ούτε κι εγώ ξέρω. Κάποτε έστελνε μήνυμα κάθε μέρα, τώρα ποιος ξέρει. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Την καλημέρα μου επίσης στη Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στον Πειραιά, στην ακτή Ζέας, διαβάζω καλά? Ναι. Λοιπόν, αφιέρωσε το, λέει, σε όλα τα νυχτερινά τιμόνια και σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και περνάνε καλά. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι εκεί στη φύλαξη, στο Λαύριο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νικολάκης και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για πάμε.

0: πόρτα μου την κλείνω.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Παράλληλα, είπε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τονίζει ότι κάθε Αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο Αμερικανικός στρατός βομβαρδίζει σε νόμιμη άμυνα, όπως ανακοίνωσε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, πολλαπλούς στόχους στο Ιράν. Εκρήξεις αναφέρονται στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμ, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάπ, Σιρίκ και Καργκάν, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ως απάντηση, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχεύει τον 5ο στόλο στο Μπαχρέιν και αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούς είναι πλέον στόχος, διαμηνύει το Ιράν, ενώ ανέφερε ότι έπληξε σε δύο παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούς. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν τη Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια ο Πάπας Λέων, σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μια μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε με επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την πολύωρη ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν στις 3 παρά 20 και στις 2:53 τα ξημερώματα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Σεβίας. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Στη Βολιβία, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους της πρωτεύουσας Λαπάς, ζητώντας για άλλη μια φορά την παρέτηση του δεξιού Προέδρου, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση στη χώρα εδώ και 40 χρόνια.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και Μάκαρος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο, ο οποίος μας ακούει στοιχείο, αφιέρωσε λέει το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη τον Υψηλάντη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον μετά από νοσηλεία, αναρρώνοντας. Περαστικά, φίλε μου. Πασχάλης Τερζής, πρόσωπο με πρόσωπο.

Και μια και ακούσαμε τον Κουμπάρο, να πούμε ότι το Σάββατο στις 10 το βράδυ και τα τρία αδέλφια θα είναι στην πλατεία της Παιανίας, σε μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Παιανίας, ο Ισίδωρος Ομάδης, και θα τραγουδήσουν. Λέω να πάω να το δω, έτσι αλλιώς δίπλα μένουμε. Λοιπόν, η νύχτα μόνος, λέει, και εγχειρισμένος δεν περνάει. Σε ευχαριστώ που μας συντροφεύεις με τις μουσικές σου, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης, ο οποίος είχε ένα προβληματάκι με το ισχύο και το στάνιαρε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φαντάρε, λέει το λαϊκό άσμα. Λοιπόν, να σε καλά, περαστικά εύχομαι. Αφιερωμένο το επόμενο

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η φίλη μου η Κατερινάρα η Στανής. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές μας, το Βασίλη, τον Νίκο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Ο ίσιος δρόμος που περπάτησα, όπως λέγει ο Ταρλέγκας. Λοιπόν, για πάμε.

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιά

Καλημέρα στο φίλο μας ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στα Φιλιατρά και σε όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια, και για όλη τη ραδιοπαρέα.

Λοιπόν, ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Παπάζογλου, με Βιτάλη, με Νταλάρα και με Κότσιρα. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος, θα μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή

0: Χρήση Γιάννη.
1: Η ώρα είναι 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Νωρίτερα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Καράτς, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμη, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάμπ, Σιρίκ και στο Καργκάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νωρίτερα, διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια όδο. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις, επικαλούμενος και την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νωρίτερα, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. 22 κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη ο Πάπας Λέων, σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη

0: ελληνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Είμαστε και επισήμως πλέον στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου 8-9 μηνών, αν ο Πρωθυπουργός στηρίσει την υπόσχεσή του για κάλπες το 2027. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο πως αρχίζει το τρέξιμο και όχι σπριντ, αλλά μαραθώνιο για τον κομματικό μηχανισμό, όπως επεσήμανε στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός. Έτοιμα για την προσφυγή στις κάλπες δηλώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμη και σε περίπτωση κυβερνητικού ευνηδιασμού. Ωστόσο, ο επόμενος γύρος των δημοσκοπήσεων αναμένεται να είναι καταλυτικός, ειδικά για τα πολιτικά σχήματα από τη μέση του πίνακα και κάτω. Βεβαίως, τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν από σήμερα, καθώς στη ζωή μας μπαίνει το Μουντιάλ, με αγωνιστική δράση καθημερινά. Το Μουντιάλ βέβαια θα δώσει σε όλα τα κομματικά επιτελεία και μια δεύτερη ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο να αναμορφώσουν τη στρατηγική τους και να μπουν ξανά στο εκλογικό παιχνίδι με αυξημένες δυνατότητες. Ποιοι θα το εκμεταλλευτούν, θα το μάθουμε πολύ σύντομα, λίγο αργότερα από όταν ο διαιτητής σύριξε τη λήξη του Μουντιάλ, αλλά και την έναρξη των μπάνιων για τα μπάνια του λαού. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου μουσικές επιλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μπορεί από σήμερα να ξεκινά μια πανδεσία αθλητικού θεάματος σε μια διοργάνωση που διεξάγεται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, ωστόσο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα ο πληθωρισμός δείχνει τα δόντια του. Στο 5,2 λοιπόν σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Elstat. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όλο και αυξάνονται. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο μέσος όρος του 12μήνου Ιουνίου 2025 Μαΐου 2026 σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του προηγούμενου 12μήνου να παρουσιάζει αύξηση 3,1%. Στα στοιχεία υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, 17,6% στις τιμές στο μοσχάρι, 16,2% στο αρνί, 12,6% στα ψάρια, 10,6% στη μαργαρίνη. Το φυσικό αέριο είναι 21% ακριβότερο, το πετρέλαιο 53,2%, η βενζίνη λοιπόν πωλείται 21% υψηλότερα και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν αυξηθεί αρκετά, όπως τα ασφάλιστρα υγείας, όπου οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7% και τα ενίκια 7,7%. Οι επιπτώσεις λοιπόν από την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή καίνε και αυτό φαίνεται κυρίως στην ομάδα των τροφίμων, δηλαδή της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών. Η αύξηση εκεί είναι κατά μέσο όρο 3,5%, αλλά σε όλα, στο ψωμί, στα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί, στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα αλαντικά, στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα λίπα, στα ψάρια, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα φυτικά λίπη, στα φρούτα και τα λαχανικά, στη ζάχαρη, στη σοκολάτα, στα γλυκά και τα παγωτά και στον καφέ. Μέρος της αύξησης έχει αντισταθμιστεί κυρίως με τη μείωση των τιμών σε τεστά δημητριακά, στα ψάρια, τα νοπά και τα κατεψυγμένα και το ελαιόλαδο. Πολύ μεγάλη αύξηση είναι και στην ομάδα της στέγασης, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα ενίκια των κατοικιών, στην επισκευή και στη συντήρηση κατοικίας και σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης ή τα στερεά καύσιμα. Μεγάλη αύξηση υπάρχει και στην ομάδα των μεταφορών, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά, στον εξοπλισμό της προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, αλλά και συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει παράλληλα και με την ομάδα των ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων που είναι 8,5%, έχουν δημιουργήσει την αύξηση στον πληθωρισμό που μειώνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μειώσεις υπάρχουν, οι πολύ ήπιες αυξήσεις είναι στην ομάδα υγείας, στην ομάδα αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, στην εκπαίδευση, στην προσωπική φροντίδα κοινωνική προστασία και μειώσεις έστω και μικρές είναι στην ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός, στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και στην ενημέρωση και την επικοινωνία, όπου σημειώνεται και η μεγαλύτερη μείωση μόλις 2,7%. Βεβαίως, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει προσπάθειες να σταθεροποιηθούν οι τιμές.
Ένα δύσκολο έργο όσο διαρκεί η πολεμική αναταραχή και όσο υπάρχει το ζήτημα των καυσίμων. Έτσι λοιπόν ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε χθες με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια εθνική συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Υπήρξε θετικό κλίμα, αλλά απαιτείται προεργασία και ως τότε παραμένει το πλαφόν το οποίο παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες, όσο δηλαδή να μπορέσουν να υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το πλαφόν θα συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν από την οικονομία. 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στον καιρό. Σήμερα Πέμπτη, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν με ένα ελαφρύ αεράκι να κρατάει τα νησιά λίγο πιο δροσερά, αλλά και σε ορεινές περιοχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες να σημειωθούν βροχές. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και θρίο καιρό σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά αναμένουν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στις υπόλοιπες παιδινές, παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 33, στα ανατολικά υπηρετικά θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες με 34, τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο λεκανοπέδιο και αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού και σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 24ο λεπτό. Και το 2002, τέτοια μέρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο σε εφευρέση του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Σαν σήμερα, το 1910 έρχεται στη ζωή ο Ζάκη Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Το 1922 ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης που έφτιαξε τη Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπά και το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ το 1959 ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο γνωστός Dr. House της μικρής οθόνης. Το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφόντς Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός επί Οικουμενικής την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για 19 χρόνια. Και το 2015 ο Ornette Coleman, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρώτος εργάτης της Free Jazz.

0: πριν πούμε για την έναρξη του Μουντιάλ, να σας πω χθες ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Λήγησε μετά από δύο παρατάσεις 93-86 τον Ολυμπιακό. Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών. Θα κριθεί λοιπόν στο πέμπτο τελικό το πρωτάθλημα το Σάββατο. Σε ένα συγκλονιστικό λοιπόν τελικό που τα έχει όλα ο λαβωμένος Παναθηναϊκός. Έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό, και έστειλε τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Υπήρξε κατάθεση ψυχής από τους πράσινους με παίκτες κλειδιά τον Σόλτς και τον Τολιόπουλο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, είπε ότι έκανε λάθος στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο σεφ. Αναγνώρισε λοιπόν τα λάθη του στις επιλογές κυρίως της δεύτερης παράτασης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι αφιερώνει τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, που πριν από λίγα χρόνια τέτοια μέρα είχε φύγει από τη ζωή, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει. Είπε ότι ελπίζει ότι θα τους παίξουν δίκαια στον τελικό. Αυτά έγιναν χθες. Ένας φοβερός εξέλιξη αγώνας που κρατούσε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως έχουμε φτάσει στο παραένα για την έναρξη, την πολύ αναμενόμενη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που ξεκινά σε μερικές ώρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα Μουντιάλ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Είναι το πρώτο με την παρουσία 48 ομάδων και η πόρτα έχει ανοίξει για πολλές χώρες που γιορτάζουν την πρόκρισή τους, είτε είναι για η πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, είτε επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Τέσσερις χώρες θα ζήσουν αυτό το όνειρο, θα αγωνιστούν δηλαδή για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή με παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που βεβαίως έλειπαν για πάρα πολλά χρόνια. Η Ιορδανία λοιπόν είναι η πρώτη, μετά από πολλές προσπάθειες αποτυχημένες, η εθνική ομάδα της Ιορδανίας κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα της Αραβικής χώρας επιβεβαίωσε τη ραγδαία αγωνιστική άνοδο που έχει τα τελευταία χρόνια και θεωρείται πλέον από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου. Το 2023 έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό πανασιατικού κυπέλου, χάνοντας το τρόπαιο από το Κατάρ στον τελικό, ενώ πήγε μέχρι τέλους στο πρόσφατο FIFA Arab Cup. Έχει μπροστά της τρία ιστορικά παιχνίδια κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την Αυστρία και την Αλγερία. Ο πολύ γνωστός παίκτης της είναι ο Μουσά Αλταμάρι, είναι εξτρέμ της Ρεν και είναι ο μοναδικός που παίζει στην Ευρώπη. Δεύτερη ομάδα είναι το Ουσμπεκιστάν, 35 χρόνια από τότε πήρε την ανεξαρτησία του και μετά από αρκετές αποτυχίες κατάφερε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ. Έχει στην τεχνική του ηγεσία το Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο ως αρχηγός εθνικής Ιταλίας το 2006, ενώ το Ουσμπεκιστάν θα τεθεί αντιμέτωπο με Πορτογαλία, Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχοντας βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να πάρει και την πρόκριση για τα νοκάουτ. Το Κουρασάο, πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, η εθνική ομάδα του Κουρασάο έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα νησί της Καραϊβικής που γίνεται η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα, με κάτι περισσότερο από 150.000 κατοίκους, που δίνει το παρόν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Άφησε έξω παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στις Βορείου και Νότιας Αμερικής, όπως την Τζαμάικα και το Τριντάτ Τομπάκο. Έχει στον πάκο της ένα θρύλο του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, τον 78χρονο Ολλανδό Dick Advocaat, ο οποίος ήταν στην ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024, έφτιαξε μια ομάδα που εντυπωσιάζει με το επιθετικό του ποδόσφαιρο, παρετήθηκε, αλλά τελικά επανήλθε και επέστρεψε για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και το Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι, που είναι η τέταρτη ομάδα της λίστας, μια ακόμη πολύ ωραία ιστορία. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ομάδα ο γνωστός μας από τη συμμετοχή του στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ο προπονητής της Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στη χώρα. Θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Επιστρέφουν μετά από πάρα πολλά χρόνια η Σκωτία μετά από 28 χρόνια και η Τουρκία 24 χρόνια. Η Τουρκία που έχει προπονητή έναν Ιταλό, το Βιτσέντζο Μοντέλα, και κατάφερε να ξεπεράσει, μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει την Ισπανία, αλλά ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τα play-offs. Επίσης επιστρέφει η Αυστρία μετά από 28 χρόνια, η IT μετά από 52 χρόνια, η IT η οποία έχει μέσα στη σύνθεσή της και το γνωστό μας από την συμμετοχή στην ΑΕΚ, τον επιθετικό της ΑΕΚ, το Φρατζή Πιερό, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδα, με 33 γκολ πίσω από τον Αζών, ο οποίος έχει 44. Και η ομάδα που έχει αρκετά χρόνια επίσης, 40 χρόνια μετά την μοναδική της συμμετοχή, το Ιράκ επιστρέφει και αυτό, θα βρεθεί αντιμέτωπο με Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη και ελπίζει ότι θα μπορέσει να πάει στο Μεξικό όπως και την προηγούμενη φορά, καθώς αν κερδίσει θα μεταφερθεί στο Μεξικό για την συνέχεια των υποχρεώσεων του. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και θα μας κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο, θα μας κρατήσει σε εγρήγορση όλες αυτές τον καιρό, μέσα βεβαίως από τα κανάλια της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα πάντως είναι το Μουντιάλ, θυμίζει άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες που άδειαζαν κυριολεκτικά οι δρόμοι, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο τραγούδι, άδειαζαν οι δρόμοι για να παρακολουθήσουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κατορθώματα της Βραζιλίας, της Αργεντινής, ακόμη και της Ιταλίας. Πίσω στην πεζή πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Ενημέρωσε ακόμη πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω, αναφέρει σε ανακοίνωσή τους. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές και ανέφερε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, θα τους σταματήσουμε σύντομα, θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι των τελευταίων εβδομάδων, ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά κάθε μέρα προκύπτει κάτι και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το θέμα είναι να μην πάμε σε μια μόνιμη κλιμάκωση και επανέλθουμε στον πόλεμο όπως ήταν πριν από ένα μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα, επιστροφή στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Πρόκειται για την παράκαψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκης με τη Βουλιαγμένης. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης ότι η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς που δεν γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται σε μια εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση του έργου στο μειοδότη. Χρειάζεται όμως περισσότερη προετοιμασία. Το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, εκεί που δεν υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφορία. Ουσιαστικά κάποιες ώρες της ημέρας τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, χάνονται απίστευτες εργατοώρες καθημερινά από όλους. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αποσυμφόρηση του νοτιού άξονα με τα έργα που εξελίσσονται στο ελληνικό και τη σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και οι τρεις πρωτοβουλίες, είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών, ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. Βεβαίως, απαιτούνται και τα χρήματα και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κύμης με τον Κηφισό έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνεται μία στάση. Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε πάντα, είναι πάρα πολλά τα αιτήματα, συνεχώς κάθε 7-8 χρόνια όσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να έχουν γίνει, όσα έργα και να έχουν κατασκευαστεί, αυτά ξεπερνιούνται από την πραγματικότητα και χρειάζονται αναβάθμιση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάντως είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις τον Ιούλιο και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος είναι η αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του όγκου του σκουπιδιών που θάβονται και να υπάρξουν λύσεις λύσεις τις οποίες επεξεργάζεται η περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει επιληθεί το ζήτημα, όμως το λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο. Μέρος της εξίσωσης πάντως είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν τα σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα αυτό μου θυμίζει, μας γυρίζει περίπου 20-25 χρόνια πίσω, όταν είχε προταθεί να γίνει ένα εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων στη Θήβα και εκεί να δημιουργηθεί και εργοστάσιο το οποίο θα καίει τα απορρίμματα και θα δημιουργεί ενέργεια. Τότε είχε απορριφθεί το σχέδιο μετά πολλών επένων, αντιδρώντας και οι κάτοικοι, αντιδρώντας όμως και κάποιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κέρδιζαν πολύ μεγάλα ποσά από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γενικά στο πώς θα διαχειριστούμε μεγάλα θέματα ως κοινωνία έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλά χρόνια για να οριμάσει κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εφαρμόζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι γνωστό ότι αγοράζουν απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί με αυτά τροφοδοτούν και λειτουργούν τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα. Εμείς βεβαίως έχουμε τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει πιο καθαρές λύσεις αυτές των ΑΠΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο και έχει διπλή ανάγνωση και από τη μία μεριά δεν θάβεις τα απορρίμματα, δεν δημιουργείς όλες αυτές τις χωματερές, από την άλλη μεριά κερδίζεις την καθαρή ενέργεια. Ένα τέτοιο θέμα που διχάζει την ελληνική κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με την ροή των μεταναστών αφορά τη διαχείριση και την λειτουργία των κέντρων μεταφοράς των μεταναστών. Χθες είχαμε την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εισάγει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων κράτησης παράνομων μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Το άρθρο 159 του σχεδίου νόμου υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία αυτό το άρθρο εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες. Και με αυτό λοιπόν το άρθρο θα μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα τα οποία θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Πρωτοστατούν σε αυτό η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία. Θα μεταφέρονται λοιπόν σε αυτά τα κέντρα οι μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο και οι χώρες της καταγωγής τους δεν τους επαναπατρίζουν. Θα λειτουργούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Ο κ. Πλεύρης-Θες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι υπάρχει αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων των παράνομων μεταναστών κατά 25% μετά το δόγμα, το κυβερνητικό δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος φυλακή ή επιστροφή, έχουμε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500 τόνους ο κύριος Πλεύρης και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών. Μια ακόμη αλλαγή και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή που έρχεται για τα σχολικά κηλικία. Από τη χρονιά 26-27 θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κηλικία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Μπαίνουν λοιπόν αυστηροί κανόνες με τη νέα σχολική χρονιά για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, καθώς η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία. Με τη νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, τα κηλικία των σχολείων θα πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους και όπως φαίνεται από τα τρόφιμα που θα επιτρέπονται και αυτά που θα απαγορεύονται. Απαγορεύονται λοιπόν πλήρως τα αλλαντικά μέσα σε τοστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι προτείνως επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο στα αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι και πλέον πλέον λέει όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα όπως είναι τα πατατάκια, τα μπισκότα, τα ποπκόρν και τα παγωτά. Όλα αυτά που βεβαίως είναι πάρα πολύ δημοφιλή στα παιδιά, αλλά δεν τα βοηθάνε και έχουμε τα προβλήματα αυτά της παχυσαργίας. Δεν θα επιτρέπεται πλέον ούτε η σοκολάτα υγείας. Έτσι τώρα θα επιτρέπεται στα σχολικά κηλικία να έχουν δύο τμήματα. Το ένα θα είναι τα απλά τρόφιμα και το δεύτερο τα σύνθετα γεύματα εν είδη ελαφρού μεσημεριανού για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν στα κηλικία θα βρίσκουν νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καρότο, αγγούρι και ντοματίνια, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γοφρέτες δημητριακών σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα και σε όλες περιπτώσεις στα επιτρεπόμενα τρόφιμα θα καθορίζει το μέγιστο μέγεθος της μερίδας, η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάχαρα και αλάτι. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οι μαθητές θα βοηθήσουν, πάντως είναι θέμα νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των μαθητών ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παλιότερα επιτρεπόταν το κουλούρι να μην υπάρχει καμία, να μην υπάρχει βάρος συγκεκριμένο, τώρα έχει φτάσει στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα νομίζω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί λοιπόν πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει το νομοσχέδιο, η Άγκυρα με τη γαλάζια πατρίδα ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων, με κεντρική φωτογραφία στην εφημερία, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Πάμε στα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βολή, κατενάτσιο από Μαξίμου Γιαντήλιαν και Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση για τρίτο Γενικό Γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, πανηγυρική λειτουργία για τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. ΥΠΕΞ προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες και τα πρόστιμα στους Δήμους. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Άρχισαν τα σοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη, βολές από Νίκο Παπανδρέου. Εφημερίδα Συντακτών, επιστρέφοντας απαράδεκτη, η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν τη ΔΕΕΘ. Τα πλοκάμια της γαλάζιας λινεάρης ύδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Παγκόσμιο κύπελο 2026 αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς, διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αναπτυξιακό, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Και όντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστε τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αυλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις ανεβάζουν τα τεκμήρια της κατοικίας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Γερέ.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή?
1: Τι?
0: Πώς τα βλέπετε, πώς χθες ουσιαστικά είχαμε...
1: Στην περιραίους ατμόσφαιρα, στο διεθνή περίγυρο, πού?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Define.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά να μας πεις. Χθες είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Μη χειρότερα.
0: Όχι.
1: Μη μου λες τέτοια.
2: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε χθες. Είχαμε την εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Από αυτά που του είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, καμία έκπληξη. Το είχε προαναγγείλει. Αλλά το θέμα είναι ότι του είπε ότι θα κάνει μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα. Όχι μία και δύο και τρεις φορές, αρκετές περισσότερες. Λοιπόν, αυτό το εκλαμβάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι μια προσπάθεια ίσως να πάμε και σε πρόορες εκλογές.
1: Άντε πάλι.
0: Καταρχήν,
1: τι πρόορες εκλογές και εκλογές έκπληξη είναι αυτές, όταν όλοι προαναγγέλνουν ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Το έχουν δέσει ότι αμέτη Μοχαμέτη, τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Άρα τι έκπληξη θα είναι, αυτό ξέρει, όπως έγραφε χθες ο κύριος Πρεδεντέρης, μέχρι και ο κάθε κλαπατσίμπαλος ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το είχα πει χθες στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ.
0: Την ίδια ώρα έχουμε τα κόμματα τα οποία δηλώνουν έτοιμα για τις πρόορες εκλογές.
1: Ποια κόμματα?
0: Όλα τα κόμματα λέει ότι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δηλώνει έτοιμο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί άκουγα τον Πολάκη να λέει, ή τον κύριο Παπά εδώ πέρα που βγήκε και λέει, θα κατεβάσουμε συνδυασμούς. Θα είναι ο κύριος Φάμελος αρμόδιος για τους συνδυασμούς. Ποιους συνδυασμούς? Και διάφορα τέτοια ερωτήματα. Άρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ότι θα είναι. Το πιο πιθανό είναι να μην κατέβει στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άρα τα.
0: Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ, λέμε για.
1: Την Νέα Αριστερά.
0: Όχι Νέα Αριστερά.
1: Ούτε Νέα Αριστερά θα κατέβει στις εκλογές.
0: Τώρα, άμα πιάσει όλα τα κόμματα τα οποία.
1: Μα εσύ μου λες ότι είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές.
0: Τα κόμματα τα οποία διεκδικούν τη δεύτερη, την τρίτη, την πρώτη θέση, όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι έτοιμα, θα έχουν έτοιμα και τα ψηφοδέλτια τους, δεν θα ευνηδιαστούν και φαίνεται πάντως ότι γενικότερα όμως ότι ανοίγει και ένα άλλο τέτοιο με τις δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος είπε ότι αν οι δημοσκοπήσεις πρέπει να σου δίνουν και ένα μήνυμα, πρέπει να αλλάξει την πολιτική σου.
1: Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπανδρέου είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, ό,τι πει ο λαός. Είπε και άλλο πράγμα. Άνοιξε και άλλο παράθυρο ο κ. Παπανδρέου.
0: Και την ίδια ώρα ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε ότι όποιος διαφοροποιείται από τη γραμμή θα πάμε σε διαγραφές.
1: Να το δω και αυτό. Να διαγράφει ο κ. Ανδρουλάκης τον κ. Παπανδρέου, τον κ. Νίκο Παπανδρέου, για να μην μπερδευόμαστε. Να έχουμε άλλα. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μου λένε εμένα ούτε ότι πάμε για εκλογές, ούτε ότι.
0: Όχι, δεν είπε κανένας ότι πάμε για εκλογές. Είπαμε ότι θα έχουμε μια μαραθώνια προεκλογική περίοδο.
1: Θα την έχουμε, μα αυτή. Κοίταξε, τώρα έχουμε διακοπές. Θα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε διακοπές.
0: Όχι, έχουμε Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ, μπράβο. Μετά το Μουντιάλ έχουμε διακοπές. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι 8 παρατέταρτο κάθε μέρα από σήμερα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ θα έχουν ενημέρωση για το Μουντιάλ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε το Μουντιάλ. Μετά έχουμε διακοπές. Mm-hmm. Τα έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδο. Σ' αρέσει?
0: Καλό ακούγεται.
1: Εντάξει. Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε διακοπέ.
0: Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης να ολοκληρώσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός σε απεργιακή κλιμάκωση 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπεριαλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Το ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη, μεταβλητή παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο το έχει μάλιστα μια κλασική ζυγαριά παλιά, έτσι όπως μετρούσαν τότε τα όσπρια παλιότερα. Φθινόπωρο του 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Άνοιξη του 2027. Θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, πρόθεση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Όλα αυτά λοιπόν από το προσέλιδο του Ποντικιού. Πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα, πάνω από 5% στο 5,2. Πού ο δείκτης τιμών καταναλωτή, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες των πληθωριστικών πιέσεων. Σας είπαμε και στην αρχή ότι πόσο έχουν αυξηθεί κατά ομάδα, είτε στα τρόφιμα, είτε στις υπηρεσίες, είτε στην ενέργεια.

10 λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ένας πρώην πιλότος της Air Canada βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, φέρεται να μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες επί σχεδόν 17 χρόνια, χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια. Σύμφωνα με το CNN, θεωρεί ότι η αστυνομία τον έχει συλλάβει, τον Τζέφρι Γουόλ, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτέλεσε περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μεταξύ του 2009 και του 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την απαραίτητη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτούνταν για τη θέση του κυβερνήτη. Η υπόθεση αυτή και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, δήλωσε συνέντευξη τύπου στο Οντάριο ο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας, ο Πιλ Νίκ Μιλίνοβιτς, και ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος κυβερνήτης έφτασε στη θέση του κυβερνήτη αεροσκάφους και για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη Boeing 767, 777, 787, ενώ οι συνολικές αποδοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ανήλθαν στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση θυμίζει για τους κινηματογραφόφιλους την ταινία Catch Me If You Can του 2002, στην οποία ένας νεαρός καταφέρει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Pan Am χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση του Wall, οι αστυνομικοί διευκρίνησαν ότι διέθετε νόμιμη άδεια εμπορικού πιλότου σε όλη τη διάρκεια της 27χρονης καριέρας του στην Air Canada, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν κατήχε ποτέ την άδεια μεταφορών αερογραμμών για αεροπλάνα, η οποία είναι υποχρεωτική όταν προεχθεί κάποιος σε κυβερνήτη όπως αυτός από το 2009. Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια να ασκεί τη γενική ιατρική να πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του, δήλωσε ο Μιλίνοβιτς, προσθέτοντας ότι οι πρόσθετες πιστοποιήσεις και οι κανονισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, παραπλάνησε, όπως καταλαβαίνετε, και τον εργοδότη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προσόντα του ο συγκεκριμένος πιλότος. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία, σε μια τόσο μεγάλη χώρα. Πώς συνέβη αυτό, και αυτό δείχνει ότι πάντοτε χρειάζονται έλεγχοι, αλλά και ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που κάποιες φορές συμβαίνουν κάποια τέτοια γεγονότα, συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο, και γι' αυτό υπάρχουν οι δικλείδες, θα πρέπει να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Η εταιρεία πάντως σημείωσε ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε. Όλοι οι πιλότοι υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος πτήσης από πιστοποιημένο εξεταστή της Transport Canada.

Λέγαμε προηγουμένως με τον Διονύση Χατζημιχάλη για την χθεσινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι το ενακτήριο ελάκτισμα για μια προεκλογική περίοδο που θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη του 2027, όταν θα γίνουν και οι εκλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός όμως έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για θείασο της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ενώ στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έστειλε μηνύματα εσωκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της, ψέγοντας όσους λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει την ψυχή της, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών για να σταματήσει τα σενάρια και τις συζητήσεις ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Είπε ότι είναι η μία Κυριακή που θα φέρει την αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείνεσαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας. Είπε ότι είναι έτοιμο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δώσει μία ακόμη νικηφόρα μάχη και ξεκαθάρισε ότι για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη κυρίως αλλά και το επιτελείο, το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα είναι ένα σύντομο σπριντ αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως εκλογές του 2027. Προανήγγειλε μάλιστα ότι ο ίδιος θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ισχυρής Ελλάδας έθεσε 4 άξονες: τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, τη θωρακισμένη άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία. Λοιπόν, και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά είναι μια μάχη ιδεών, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της νέας περίοδου. Ευχαρίστησε προσωπικά την παράταξη για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε μια νέα γενιά στελεχών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιλογή του κόμματος να ανοίγει δρόμους σε νεότερους ανθρώπους. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσατε, ο κ. Πολάκης έχει ανεβάσει τους τόνους, έστειλε μήνυμα στο Σοκράτη Φάρμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις. Ο βουλευτής Χανίων είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρεί βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, είπε, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει εκπρόσωπος τύπου του άλλου κόμματος και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Τώρα, φαντάζομαι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά και την κυρία Ρένα Δούρου. Πιέζουν για να υπάρξουν εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει στο άλλο κόμμα. Από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρο ότι από την Ελλάς δεν πρόκειται να δεχτούν συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα, αλλά αντίθετα λένε ότι όποιος θέλει μπορεί να αφήσει το κόμμα του, να αφήσει τη βουλευτική του έδρα, να αφήσει το κομματικό οφίτσιο και να πάει στο καινούριο πολιτικό σχήμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει σε επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, αν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την Ελλάς, και δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο κ. Φάμελος, που έχει άλλη πολιτική άποψη. Άρα, πλέον βάζει και θέμα ηγεσίας ο κ. Πολάκης, και αν όντως μιλήσει, αν όντως τηρήσει αυτό το δεκαήμερο που έχει βάλει, να δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο κ. Πολάκης και τα υπόλοιπα στελέχη κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Είπαμε θα επικρατήσουν σε αυτήν την προεκλογική περίοδο υψηλή τόνη. Πάντως ο κύριος Πολάκης έδωσε ένα στίγμα χθες ότι θεωρεί ότι θα πρέπει από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι την Νέα Αριστερά και το Μέρα 25, το ΚΚΕ και το Πράττω του Κοντζιά να ενωθούν όλοι απέναντι στην κυβέρνηση, να κυρώσουν τους μνημονιακούς νόμους με επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκτηση των δημόσιων αγαθών όπως τη ΔΕΗ, τους λιγνίτες, την Πτολεμαϊδα
2015 να λειτουργεί την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε γενικά την πλατφόρμα που έχει κατεβάσει κατά καιρούς ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία και ως προς το ποιος θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση ή ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά και το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα και τα στελέχη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Άξιος, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα $92,63. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμυνα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών Ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Belfast, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλοχραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το AirTeco. AirTeco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πει πω πάλι. Προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δήμητρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Και ημέρα του

0: προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και η απογονή του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη. Καμεχαμέχα. Ωραίος, μ' αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο Τισεζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο Τισεζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβαίνεις. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίνανε ότι έκανε. Ό,τι έστεινε, το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε και δεν είναι Πέμπτη. Ναι. Πέμπτη, δεν είναι σήμερα, ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός, ναι. Ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζακ Ιβ Κουστό αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό, γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ?
1: Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο Ζατρός. Και αυτός ο Ζατρός και γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χαου καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας θέλει. Ναι. Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον προτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πάω.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου ο Δημήτρης, τελείως. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν, ναι. Το επεχτύπησε.
0: Τι το επεχτύπησε?
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούργια επίθεση. Ναι. Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε. Ναι. Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο.
1: Επίσης,
0: βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει τον πόλεμο. Να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είπε...
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις ντε και καλά. Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις ντε και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι,
0: γιατί
1: λέει αυτός
0: και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε ναι. του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι,
1: πραγματικά και... επικό.
0: Ναι.
1: Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού. Ναι. Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό. Ναι. Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Τελειώσει ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για τεράστιο.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν,
1: ναι.
0: είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι
1: γιατί
0: δε.
1: Γιατί δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Καλά. Ένα 8,79 παιδί μου σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
0: Άμε.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν είναι. Έχουν, ναι. Ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Όχι, ναι.
0: Σοβαρά τα λέω.
1: Λοιπόν, τέλος ναι. πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η Αμερικανική αυτή θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά. Εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα
1: δεδομένο πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Μπήκε.
0: Στο.
1: Ναι.
0: Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα,
1: ναι,
0: εν πάση περιπτώσει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια. Είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω. Αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα.
1: Mm.
0: Κάτι. Για κάποιο λόγο. Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake. Οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά. Αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ τους αρπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι fake φωτογραφίες. Όχι.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους, πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δει και σε μια ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία. Ποιο είναι το ψυχογράφημά του. Είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και
0: γιατί,
1: τι θα κάνεις
0: γιατί
1: μετά
0: δεν
1: από
0: το
1: αυτό.
0: Βλέπω. Αυτό σου έκανε εντύπωση εσένα, δηλαδή.
1: Όχι, που είπα και αυτή. Αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μια εκπρόσωπος κόμματος η οποία είπε, ακούστε να δείτε. Κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας. Τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ...
1: Το χάσα αυτό, για πες,
0: βαλβολίνες,
1: ναι.
0: Και...
1: Βαλβολίνες θα, δεν είναι για
0: μας. Ναι ρε παιδί, μην για τα μάξια, το ξέρω.
1: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
0: που λέει ο λόγος τώρα.
1: Λέω κάποιος και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, 3 λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο,
1: συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Φάει ψωμί. Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα είναι κομμένο.
0: Άμα είναι κομμένο το επιδορυπιό, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό. Είσαι και γλυκατζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες. Γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής. Διάβαζα μία. Έτσι, ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας, δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι Μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω από οικονομικής απόψεως το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής απόψεως το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενωριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον. Ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω, θα κάνω αγωθεργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
1: όχι,
0: διάφορα.
1: Θα κάνω.
0: Όχι,
1: θα
0: μπορεί
1: κάνω.
0: Να κάνω. Γιατί να μην
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Black Adder, τη Μαύρη Οχιά.
1: Ο Χιου Λόρι είναι, τον έχω δει.
0: Με τον Άτκισον.
1: Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Παιδιά, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
1: Και σε ταινίες που παίξει ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
0: Ωραίος
1: τώρα, γιατί
0: είναι.
1: Έκανε θράψη.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
1: Όσοι έχουν.
0: Ναι.
1: Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις Σέρες 16, ηλιόλου τη μέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
1: Παιδιά,
0: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
1: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης στη δημόσια σφαίρα είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
1: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ. Αυτό το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
0: Okay.
1: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
0: Όχι,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι.
0: Για,
1: λοιπόν.
0: Πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
1: Την ξέρουν,
0: ναι,
1: και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται να λέω. Δεν χρειάζεται να σου επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι, ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, με τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
0: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Ηθοποιός κι αυτός.
0: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και δώσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι. Παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
0: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
1: Όχι, πρόσεξε. Δε, όχι. Το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι. Λουίζα εξεμάνει.
1: Όσοι ασχολούνται με αυτά, άμα έβλεπε τα σχόλια, Διονυσάκο, θα καταλάβαινε.
0: Ναι.
1: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
0: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
1: Περίμενε. Το γεγονός ότι υπήρξαν αντιδράσεις γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύζυντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Δεν της αρέσει κιόλα τη κοπέλα να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Άσε που μυρίζει κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
1: Ναι. Λοιπόν. Και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο, δεν πρέπει να βγεις να απαντήσεις.
0: Αυτά γίνανε σε ένα
1: άλλο σύμπαν.
0: Σε ένα παράλληλο από το δικό μου
1: δεν
0: σύμπαν.
1: Γιατί δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν,
0: ναι,
1: υπάρχουν κι άλλα σύμπαν.
0: Προφανώς.
1: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
0: Α, εκεί ήθελες να το πας.
1: Πού ήθελα να
0: το
1: πάω,
0: μωρέ. Γιατί το φέρνεις απ' έξω
1: και
0: το λες
1: κατευθείαν. Για πουσομπολιό το είπα, μωρέ. Είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν το φέρνεις κατευθείαν και το λες απ' έξω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ χθες. Πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έλεγε ότι από την ώρα της σύλληψης το έμβριο δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έμβριο είναι προστατευόμενο από την ώρα της σύλληψης.
1: Από ποιον?
0: Από ένα κόμμα το είδα.
1: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
0: Από το νόμο, το κράτος, την υπέρτατη αρχή κτλ.
1: Καλά, πάμε σε τίτλους για να πούμε κι άλλα.
0: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
0: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
1: όποτε
0: ακούει γερμανικό, η Άλεξ την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $95.40 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα $92.63. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε διοι μας. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την έκλεψαν.
1: Τι βάλα στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Ή όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουν. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουν.
0: Δεν το ξέρανε
1: για σέρβις και δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε. Ναι. Ή το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το, λέω.
1: Το είδα κι εγώ. Ναι. Α, ναι. Καλά, κάτι.
0: Η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει. Και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε
1: παιδί. Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν είναι αυτό πολύ μεγάλο υλικό. Αλλά...
1: ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσαν να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως, δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του, η έννοια του, του παγκοσμίου και πρωταθλήματος κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Ναι. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξετε του κανόνε του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Πώς συγκεκριμένα.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτερες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της. Ναι, ακολουθεί το δικό της μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς τους το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς τους δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουσε κανένα την είσοδο?
1: Όχι.
0: Τι μένει?
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει?
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα. Εγώ
1: ισχύει.
0: Το έχω φύγει. Ναι, βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε, ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα. Και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, ναι. Δεν μπορείς. Τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για πες όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο, αυτό είχε ρίξει το βουνό το.
1: Καλά, μην κάνεις τώρα σχετισμούς πάλι με τραγωδίες κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω και να λέγανε, το μυαλό σου.
0: Είχε περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, έχετε δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας. Οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούν συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου
1: πηγαίνει
0: αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, ναι. Τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες, φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνω έρχεται. Ωραίο, μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία. Φέτος.
0: Τι
1: υποστηρίζει? Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως, εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανίας, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ?
1: Με τις ήθεσες, με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε?
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, θα με την Αργεντινή.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το. Πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν.
1: Ναι. Δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μαλλί με μαλλί δεν γίνεται.
1: Πώς,
0: ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει με τα μπόνα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μια προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείχτη, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία. Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το κρυονέρι Ναυφακτίας, από εκεί κατάγεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπες πριν για τον Τσιμιτσέλη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χθεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το κρυονέρι Ναυφακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρεις, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για ποιον?
1: Για ποιο σύστημα απ' όλα?
0: Για ποιον το λέμε αυτό?
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον?
0: Λέει,
1: δεν,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον.
0: Όχι,
1: το
0: γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι θες να έχει γίνει?
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πούμε.
1: Ελπίδα, ναι, ναι. Που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ είδα, άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερη Κυριακή. Αυτό δεν είναι παρέκκληση.
0: Άκουσε να δεις.
1: Από τη γραμμή.
0: Ναι, άκουσε να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι.
0: Άμα θέλουν να βγουν να το πούνε. Άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπου, α πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενό ή του άλλου.
0: Άμα κοτάνε, α βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, ναι. Οπότε έχουν ρεθεί.
0: Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, ας βγουν να το πούνε. Α, να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Να, ωραία. Ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει.
0: Α,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε, επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να καταβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκιο.
0: Εντάξει, δεν, αλλά, δεν ναι, αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ότι
1: παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Ελληνιός. Ο οποίος έλεγε, παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια, είπε. Διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτια για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί θα ενσωματωθεί. Ωραία, λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το θέμα.
0: Τσίπρα το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει
1: ναι.
0: κόφτη. Ναι. Πώς
1: ναι.
0: έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις. Έτσι έχει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και ναι. διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό λένε, αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες πώς θα τις μάθουνε.
1: Ούτε κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουν αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής παρακαλώ.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τι? Τελειώσαμε.
1: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε,
1: ναι.
0: δεν τελειώσαμε.
1: Α, έχεις να πεις κι άλλο. Ναι.
0: Τίποτα, ήθελα να πω
1: ναι.
0: ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία
1: ναι.
0: να βγαίνει κόμμα
1: ναι.
0: και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι. Είναι...
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα
1: ναι.
0: το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιος όλοι. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Τώρα λες και να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί...
0: πώς θα κάνουν.
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεμψε αυτό το Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα
0: μπορεί να είναι σε κάποιες να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία,
1: γιατί τον έβγαλε διαβοή
0: κατά τη γη. Έτσι εκλέγεται.
1: Διαβοή,
0: εκλέγεται. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερο. Γιατί δεν βάζουν κάλπη αυτοί.
0: Όχι, παιδί.
1: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Ναι, βγαίνει, έτσι βγαίνει.
1: Α, δεν έχει τέτοια. Ναι, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Γιατί θεωρούν
1: ναι.
0: ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, όπως είναι μαχητικός, όπως και αν το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, συναγερμό με την ομιλία του. Λέει συναγερμό, είπε παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο, μπράβο. Ναι, εγερτήριο, μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Χωρίς να.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Εντάξει τώρα.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου, το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Άλλο θέμα. Ναι. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Ναι. Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι, και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
0: ναι, το Σύνταγμα, ναι,
1: ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: Και έρθε σε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Α.
1: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα... σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
0: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σε ενημερώνω.
1: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε, ναι, να βγούμε.
2: Είναι και το Διονύση από το Earth News Radio.
1: Μας λείψατε. Μας λείψατε. Αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε, ναι, μέρα ρωτάγαμε.
0: Ναι. Και παιδιά, ο Βιενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
0: έχουμε. Ο Βιενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνο.
1: Ήταν εκείνο.
0: Τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βιενή.
1: Έτσι, έτσι. Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
0: Τσούκο Βιενής.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βιενής. Ήταν ένα κληρικό που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
0: Δεν ήταν λαγούτο.
2: Ηλεκτρική
0: κιθάρα.
2: Η βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
0: Βέβαια, σας βλέπουμε. Δεν το συζητάμε.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε, αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
0: Και την εξηγούσε... είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνει το κατσίκι εκεί στην, στην κουζίνα της.
2: Εγώ... Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
0: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
1: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
1: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε. Η κουτουλούλη.
2: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
0: δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες. Αλλά να σου πω κάτι.
3: Εγώ σκέφτομαι, μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω, είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι. Λος Άντζελες δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει. Και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει, μπορεί να έχει φάει.
0: Σίγουρη.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτφλιξ International και να βάλει. Πώ λε πριν κοιμηθεί, να χαζέψω λίγο, ρε παιδί μου, η Κάθριν και ο Κώστα τη λένε.
0: Μπράβο, ναι.
3: Χρόνια
2: πολλά.
0: Η Κάθριν και ο Γκάς.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Γκάς.
1: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
0: Στο κατσικάκι.
2: Εσάς τι σας απασχολεί. Εμείς
0: λέγαμε
2: εδώ
0: για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα.
1: Το είχαμε σοβαρέψει.
0: Το είχαμε πολύ.
2: Βαριά πράγματα.
0: Το είχαμε βαρύνει πολύ.
1: Είχαμε πέσει στα βαριά.
3: Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πες λόγια για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχεις πάει στο νησί.
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τα μικρές Κυκλάδες.
0: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Ναι, όπως κατεβαίνεις στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνεις με τα πόδια, μα δεν τα πόδια περνάει και λεωφορεάκι που εκεί που λέγεται με τα πόδια λίγο και πας σε μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά.
3: Αρακλιά, ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γέμιστο. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
0: Αφού ήταν μονοθεματικός. Σε αυτή την ταβέρνα έγινε μονοθεματικός. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
1: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά. Δηλαδή,
3: όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
1: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο πα.
3: Είχα πάει. Πάει και το πλοίο από τον Πειραιά.
1: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα Νάξο.
0: Πας Νάξο και μετά παίρνεις το Σκοπελίτη και πας στα νησιά.
1: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
0: Όχι, α, εσένα δεν είναι. Για αυτό είναι. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία ο Διονύση, είδες, καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για τα κάτσι για να μάθω.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Ναι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. ότι το παραπέμπεται σε μια βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια βουλή. Αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180, ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
0: Μα δεν διαφωνούν.
1: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα. Δηλαδή.
0: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, ας πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε
1: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα, ένα μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, και της φρασιολογίας του, καταραίει. Αν συνθηκολογήσει.
0: Μα είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε. Ορίστε, τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστείς.
3: Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι αγιστή και σούμε τώρα. Που λέμε το ξικότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία κλπ.
0: Αλλά
3: όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν στις ενενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται σε κάτω και με τον ένα τον τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
2: Δύο χρόνια κοντά.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου τι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση. Ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Κτλ. Δηλαδή θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
3: Ωστόσο. Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι το σκέφτονται και πάει για την επόμενη
3: βουλή όμως.
1: Στην επόμενη βουλή. Στην επόμενη βουλή, στην οποία, ας πούμε, θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη βουλή, μπορεί και να μην μπει στη βουλή, θα καταθέτει πρόταση να. Κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
3: Εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Ο λαός
1: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
3: Όχι, αριθμών εκλογών.
2: Μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους. Να καταργηθεί συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη. Θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές. Διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
0: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα. Έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Αν έχουμε βγάλει.
0: Την καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί, γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από τρεις μήνες.
0: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες.
2: Α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
0: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
2: Εσείς άνθρωποι.
1: Και εγώ την έφαγα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
0: Παιδιά, έχω την πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
0: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη, καταζητούμενη. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
0: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε, αν είναι όντως έτσι.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες, μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αθίας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, 12 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM.

Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 να δούμε τι τρέχει στο νησί. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα θα κυλήσει ο καιρός με συννεφούλες. Αυτή την ώρα έχουμε αρκετή συννεφιά. Μας λέει ότι τις 9 η ώρα το πρωί θα καθαρίσει, αλλά επανέρχεται από το απόγευμα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν είναι νοτιάδες, όλο αυτό είναι υγρασία. Μουσική 29 βαθμούς Κελσίου ανώτερη θερμοκρασία σήμερα.

Και χθες, ενώ στο αυτοκίνητο έδειχνε 27 βαθμούς, εγώ ένιωθα ότι είχε 40. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή δεν χτυπάμε 30 άρια. Δεν ξεπερνάει τους 30 βαθμούς. Όμως η αίσθηση είναι για πολύ υψηλότερη θερμοκρασία. Και όσοι ανάβετε κλιματιστικά, καλό είναι να καθαρίσετε τα φίλτρα, γιατί διάφορα μικρόβια μαζεύονται εκεί στα φίλτρα. Με απλό νερό βγάζετε τα φίλτρα, με απλό νερό τα ξεπλένετε και φεύγουν οτιδήποτε υπάρχει πάνω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

Χθες είχαμε μια θετική εξέλιξη για τον ΑΟΚ. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την παραχώρηση χρήσης των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Ουσιαστικά, η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την νόμιμη αξιοποίηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού ομίλου, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την προστασία των ενετικών τυχών και το σεβασμό στο μνημιακό χαρακτήρα της παλιάς πόλης της Κέρκυρας.

Είχαμε και την ευρωπαϊκή διάκριση για το σοφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας, το οποίο κατέλαβε την πέμπτη θέση στο διαγωνισμό Prison Achievement Award 2026 του οργανισμού Europris ανάμεσα σε υποψηφιότητες από φυλακές ολόκληρης Ευρώπης. Η διάκριση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της 15ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Europris που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα της Μάλτας. Η υποψηφιότητα για το σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας αφορούσε το πρόγραμμα Υγεία για Όλους, ένα μοντέλο τοπικής κοινωνικής συνέργειας, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό του αντίκτυπο. Το πρόγραμμα ουσιαστικά εστιάζει στην πρόσβαση των κρατουμένων σε υπηρεσίες υγείας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ένταξη και την επανένταξη των κρατουμένων. Αξίζει να πούμε ότι στην τελική φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν φυλακές από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Κόσοβο και την Ελλάδα.

προχθές είχαμε και σε δημοσίευση στο ΦΕΚ για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινωνικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου αναδιοργάνωσης των μετακινήσεων στην πόλη της Κέρκυρας. Κεντρικός στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πιο φιλικής, ανθρώπινης και ασφαλούς πόλης που δίνει προτεραιότητα στους πεζούς, τα ποδήλατα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΒΑΚ καταρτίστηκε και εγκρίθηκε στις δύο πρώτες φάσεις του από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ενώ η οριστική έγκριση δόθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στη σημερινή του σύνθεση. Ελπίζουμε να εφαρμοστεί το ΣΒΑΚ για να μπορούμε να πλησιάσουμε και εμείς οι κάτοικοι της Κέρκυρας το κέντρο της παλιάς πόλης. Γιατί ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες είναι απλησίαστο. Από τα πολλά λεωφορεία, τα ταξί, αλλά και τα γιοταχή, τα ενοικιαζόμενα γιοταχή.

0: Αύριο έχουμε μια ημερίδα της περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων με τίτλο «Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην έδρα της περιφέρειας στα παλιά δικαστήρια. Όπως τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών Σπύρος Αργυρός, στόχος είναι να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, οι οποίες δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια με ραγδαία μείωση του πληθυσμού.
1: Έχω τη χαρά και τη τιμή να διοργανώσουμε σαν περιφέρεια μια ημερίδα για πρώτη φορά στα χρονικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μια ημερίδα αποκλειστικά για τα μικρά νησιά. Ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε καταδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μικρά νησιά κρύβουν ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων πάνω σε αυτά τα νησιά, τη συνδεσιμότητα και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες αυτές οι μικρές κοινωνίες. Ερχόμαστε σαν περιφέρεια για πρώτη φορά, όπως σας είπα και πριν ουσιαστικά, να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους μικρονησιώτες, τόσο στο θέμα της διαβίωσης όσο και στις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον, ώστε αυτά τα νησιά να παραμείνουν ζωντανά. Και ειλικρινά σας το λέω ότι θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανά, διότι τα στοιχεία που έχουμε εμείς όσον αφορά το θέμα κυρίως της κατοίκησης και το δημογραφικό για τα μικρά νησιά του Ιωνίου είναι ανησυχητικά. Ναι. Είναι ανησυχητικά διότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση των κατοίκων αυτών των μικρών νησιών, η οποία θα πρέπει επιτέλους να την καταδείξουμε και να προβούμε σε όλες αυτές τις διαπιστώσεις ώστε να τις μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων αλλά κυριολεκτικά και στην κυβέρνηση ώστε να υπάρξουν όλες αυτές οι πολιτικές ανάσχεσης της υπογεννητικότητας και της μείωσης των πληθυσμού των μικρών νησιών.
0: Στην ημερίδα θα συμμετάσχει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι τα μικρά νησιά είναι όπως τα δάχτυλα και τα άκρα ενός σώματος. Χωρίς αυτό, ούτε τα κράτη ούτε η ευρωπαϊκή οικογένεια δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ανεμπόδιστα. Χρέος όλων η στήριξη νέων ανθρώπων που θα θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να ζουν χωρίς να στερούνται υπηρεσίες και αγαθά.
2: Έχω πάρει πρόσκληση για να έχω συμμετοχή σε μια σημαντική ημερίδα της περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων που βάζει στο επίκεντρο στην ουσία πραγματικά προβλήματα. Πρόσβαση, μόλις είπαμε, συγκοινωνίες, είναι η υγεία μέσα, είναι τα σχολεία, είναι η εργασία, είναι η στέγη, είναι και οι ψηφιακές υποδομές, που μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές υποδομές είναι από εδώ και στο εξής, το α και το ω για μια περιοχή για να αναπτυχθεί όπως πρέπει και σύμφωνα με τους χρόνους, τους ταχύς που επιτάσσει η περίοδος, αλλά και γενικότερα η ποιότητα της ζωής. Οπότε και για μένα δεν είναι μόνο πανέμορφοι προορισμοί τα νησιά του Ιωνίου, είναι κοινωνίες. Έχει οικογένειες, έχει ανθρώπους ηλικιωμένους και το ερώτημα είναι θέλουμε νησιά ζωντανά όλο τον χρόνο ή μόνο νησιά που θα λειτουργούν μόνο εποχικά, το οποίο εμείς τουλάχιστον μπορούμε στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα με όλα αυτά που διαθέτουμε να έχουμε έναν υγιή, όπως πολλές φορές λέω, τουρισμό, όχι ακραίο, διότι και ο ακραίος τουρισμός και κουράζει τους κατοίκους αλλά και τους ίδιους τους τουρίστες.
3: Ναι. Και ξέρετε, μιλάμε για πρόσβαση, για συνδεσιμότητα, ποιότητα ζωής, αλλά και για τα μικρά νησιά του Ιωνίου που θέλουμε να παραμείνουν ζωντανά.
2: Να σας πω και εγώ πώς το λέω εδώ στην Ευρωβουλή και πώς χαρακτηρίζω τα νησιά, γιατί για μας και για όλη την Ευρώπη πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νησιωτικότητα. Τα χαρακτηρίζω και τα περιγράφω ως τα άκρα ενός σώματος, δάχτυλα, χέρια, πόδια, τα οποία ένα σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τα άκρα του δεν δουλεύουν σωστά και δεν είναι υγιή. Αυτό ακριβώς το ρόλο παίζουν τα νησιά και χωρίς τα άκρα λοιπόν αυτά, σε εισαγωγικά, η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση αν τα αφήσουμε στην τύχη τους.

0: τελευταίο διάστημα παρατηρούμε από το Δήμο Κεντρικής Κερκυράς να επιβάλλει πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας. Ο αντιδήμαρχος Παντελής Γιαννούλης ανέφερε ότι οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν επαγγελματίες που δεν κάνουν διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Η Δημοτική Αρχή σε αυτό το κομμάτι έχει και η υπηρεσία καθαριότητας, στην οποία είχαν και εκπρόσωπο, εφαρμόσει κάτι το οποίο είναι καινοτόμο, να πω, και για τα χρονικά του τόπου, βλέποντας ότι δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση αυτή, τόσο και για το περιβάλλον και για τη δημόσια εικόνα την οποία βλέπαμε και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα το προηγούμενο διάστημα, και για την ανακύκλωση. Βλέπαμε εικόνες θλιβερές, τις οποίες πραγματικά δεν συνάδουν με τον πολιτισμό της Κέρκυρας και δεν συνάδουν με την ιστορία του τόπου. Εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητας, είμαστε αμήλικτοι στις παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες, ξαναλέω, έχουν ως μήνυμα...
2: Όταν λέτε
1: και...
2: παραβατικές, εννοείται τώρα να βάζουμε τα σύμμικτα στα ανακυκλώσιμα και τα λοιπά, ή να βάζουμε εκτός κάθου...
1: Όλων των ειδών οι παραβάσεις, οι οποίες πραγματικά δεν μπορεί πλέον ο τόπος να τις ανεχτεί, δεν μπορούν οι νοικοκυρέοι πλέον να βλέπουν αυτές τις εικόνες, δεν μπορούμε να πληρώνουμε για κάποιους ασυνείδητους παραπάνω το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων, και προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν... σε ό,τι και με όποιον μηχανισμό έχουμε, έχουμε αναχαιτήσει κάπως αυτήν την όλη πράξη. Και την έχουμε αναχαιτήσει, και το εννοώ και το βλέπουμε και στην εικόνα, την οποία και εσείς σε πολλά σημεία κάποτε και στους κάδους η εικόνα θύμιζε με χωματερές. Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε μέσα σε ένα χρόνο, όπως και εμείς στην υπηρεσία καθαριότητας, να το φτιάξουμε τελείως. Όμως βλέπουμε κάποια θετικά βήματα, ευελπιστώντας να κάνουμε το μεγάλο άλμα τα επόμενα έτη μέχρι το πέρας της δημοτικής περίοδου. Είναι τα πρόστιμα τα οποία κυρίως θα βλέπετε από καταστήματα της εστίασης. Από εκεί είναι αυτό το οποίο έχουμε διασταυρώσει μέσα σε ένα χρόνο εφαρμόζοντας τον κανονισμό. Βλέπουμε ότι η εστίαση πληγώνει πολύ και τη δημόσια εικόνα, αλλά κυρίως και την τσέπη μας. Το γυαλί. Το γυαλί είναι ίσως από τα πιο βαριά αντικείμενα, το οποίο είχε δική του ανακύκλωση και πολλοί, σας πληροφορώ, της εστίασης, μήπως και η πλειοψηφία, δεν πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμα του γυαλιού προς τις καμπάνες, στις κόδωνες που έχουμε τοποθετημένους ανά το Δήμο μας. Και τα ρίχνουν μέσα σύμμικτα και φεύγουν, ξαναλέω, προς Γιάννηνα και Κοζάνη, τα οποία ζυγίζονται 3 φορές.

0: Περισσότερα από 3.000 παιδιά συμμετείχαν φέτος στο 14ο σχολικό σκακιστικό πρωτάθλημα Κέρκυρας, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο Μάνος Ναθαναήλ, ο πρόεδρος της Σκακιστικής Ένωσης εδώ στην Κέρκυρα, μας μίλησε όχι μόνο για το πρωτάθλημα που διεξήχθη, το σχολικό πρωτάθλημα, αλλά πώς τα παιδιά ενδιαφέρονται για το σκάκι και πώς ακόμη και το διαδίκτυο τους βάζει σε αυτό το άθλημα. Ας τον ακούσουμε.
1: Από την αρχή μέχρι και σήμερα διεξάγεται με πολύ μεγάλη ευτυχία, με πάρα πολύ αθρώα συμμετοχή, και δεν είναι μόνο η συμμετοχή, είναι και ο ενθουσιασμός των παιδιών, των δασκάλων, των διευθυντών και των διευθυντριών και των γονέων, πρέπει να πω, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη κάθε χρονιάς μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πηγαίνουμε από όλα τα δημοτικά σχολεία και από αρκετά γυμνάσια και λύκεια, αυτά που μας το ζητάνε να κάνουμε το τάθημα, αλλά στα δημοτικά περνάμε σχεδόν από όλα και διοργανώνουμε εσωτερικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, σας παίρνω σήμερα ακριβώς λίγο πριν την έναρξη ενός ακόμα σχολικού πρωταθλήματος. Είναι ένα από τα δύο που δεν πρόλαβα να γίνουν πριν από τους τελικούς. Είμαι στο Δημοτικό Σχολείο της Κασιόπης, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει το δικό τους πρωτάθλημα. Στείλαμε στο σχολείο μήνυμα ότι όσα παιδιά θέλουν από το σχολείο να έρθουν για να συμμετάσχουν στους τελικούς μπορούν, χωρίς να έχουν προκριθεί. Οπότε δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα παιδί απ' έξω. Λοιπόν, αλλά ούτε θα ήταν και βέβαια και δίκαιο, επειδή έγιναν οι τελικοί, να μην τους κάνουμε το δικό τους πρωτάθλημα, γιατί έχουν να παίρνουν και εδώ κύπελα, μετάλλια, διακρίσεις και αναμνηστικά μετάλλια που δίνουν σε όλα τα παιδιά που παίζουν. Αναμνηστικά διπλώματα που παίρνουν όλα τα παιδιά που παίρνουν μέρος. Αυτό είναι ένα πρωτάθλημα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων και ειδικά του διευθυντή, ο οποίος το αγκάλιασε φέτος, και έτσι έχει δώσει και το OK σε όλα τα σχολεία να διεξάγουν, να διοργανώσουν τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε κάθε σχολείο, παίρνουμε τις συμμετοχές. Συνήθως παίζει πάνω από το μισό σχολείο σε κάθε... Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στο τέλος της, στο συνολικός αριθμός. Και βοηθάνε τα παιδιά για να διαμορφώσουμε ένα χώρο, μια αίθουσα συνήθως, με θρανία, σκακέρες, σκάκια. Κάνουμε κλήρωση, γίνεται με όλους τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η κλήρωση. Τους εξηγούμε μερικά πράγματα για να πώς ακριβώς θα... μερικά βασικά από τους κανονισμούς που συνήθως τα ξέρουν πλέον τα παιδιά, και για τους κανονισμούς των αγώνων. Και ξεκινάνε, παίζουν 5 γύρους, από τους οποίους αναδεικνύονται οι πρωταθλητές ή οι πρωταθλήτριες της κάθε τάξης, οι οποίοι είναι αυτοί και αυτές που παίρνουν τις προκρίσεις για τον τελικό, και οι τρεις πρώτες νικητές είναι νικήτριες, παίρνουν μετάλλια. Το παιδί που παίρνει την πρώτη θέση παίρνει και κύπελο, και έχουμε και ένα ειδικό χρυσό μετάλλιο για την πρωταθλήτρια κοριτσιών του σχολείου. Αυτό γίνεται σε κάθε σχολείο. Γιατί παραδοσιακά πάντα θέλουμε να ενισχύσουμε τα κορίτσια που συνήθως είναι λίγο πιο επιφυλακτικά, να πάρουν μέρος, να συμμετάσχουν, να κερδίσουν κάτι, και πραγματικά αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αναδείξει η Κέρκυρα πάρα πολλές πρωταθλήτριες στο σκάκι σε πανελλήνιο επίπεδο. Διότι θέλουν στην αρχή ένα μικρό κίνητρο και μετά τα αναλαμβάνουν μόνες τους.
0: Το πρωταθλήμα διεξάγεται ώρες εκτός μαθημάτων.
1: Όχι, διεξάγεται. Υπάρχει η λεγόμενη ευέλικτη ζώνη στα σχολεία. Ναι. Και τώρα αυτή είναι η ώρα. Εμείς θα ξεκινήσουμε σε λίγο, από εδώ γύρω στις 9, θα τελειώσουμε γύρω στις 12-12.30, θα κάνουμε τις απονομές που γίνεται ολόκληρη γιορτή, πανηγύρια, έρχεται όλο το σχολείο. Προτείνουμε και εμείς να δώσουμε ένα εορταστικό τόνο σε αυτό, γιατί αυτό είναι που ενθουσιάζει αρχικά τα παιδιά και τα φέρνει κατόπιν να μπορέσουν, αν θέλουν και αν τους αρέσει, να ασχοληθούν με το σκάκι. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που τόσα πολλά παιδιά στην Κέρκυρα ασχολούνται με το σκάκι πέρα από το σχολείο. Έρχονται, κάνουν προπονήσεις, μπαίνουν στις ομάδες, πηγαίνουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα ή στα τοπικά εδώ πέρα. Και γι' αυτό η Κέρκυρα είναι, στη δική μας περιοχή που είναι η Ήπειρος και τα Ιόνια νησιά, είναι ο πρώτος σύλλογος με διαφορά. Σε πάρα πολλά σχολεία παίζουν και τα νήπια, γιατί στον τελικό που κάναμε προημερών είχαμε και τελικό που έπαιξαν 10 νήπια. Λόγω του διαδικτύου το σκάκι έχει διαδοθεί πάρα πολύ και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίζουν παρτίδες στο διαδίκτυο ή μαθαίνουν, γιατί υπάρχουν και κάποιες ιστοσελίδες που έχουν και εκπαιδευτικό σκακιστικό περιεχόμενο. Βέβαια, οι περισσότερες αυτές είναι στα αγγλικά και έρχονται τα μικρά, πολύ μικρά παιδιά και μου μιλάνε με την αγγλική σκακιστική ορολογία, αλλά εντάξει, θα καταφέρνουμε. Ναι, και παίζουν, υπάρχουν πάντα πολλά πρωτάκια τα οποία. Και μάλιστα η πρώτη δημοτικού, τώρα στον τελικό που κάναμε την Παρασκευή, κάναμε τον μεγάλο τελικό νηπίων πρώτης και δευτέρας. Τις υπόλοιπες μέρες, το Σάββατο για την ακρίβεια, το πρωί κάναμε Τρίτη και Τετάρτη και το απόγευμα Πέμπτη και Έκτη δημοτικού. Mm-hmm. Τα πρωτάκια ήταν από τις πιο πολυπληθείς τις τάξεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Ναι, και τους αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και αυτό αποτελεί και μία μικρή νίκη το να μπορούν τα παιδιά να κάθονται σε μια σκακέρα για πάρα πολλή ώρα, για πολλές παρτίδες, ήσυχα, χωρίς να δυσανασχεθούν καθόλου. Μια μικρή νίκη απέναντι στις οθόνες γενικώς. Αρχίζουν τα παιδιά και μπορούν και επικοινωνούν και με ηλικίες διαφορετικές από τη δική τους και αποδέχονται τα μεγαλύτερα παιδιά, τα μικρότερα, γίνονται μια παρέα, παίζουν όλοι μαζί σκάκι. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας και νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για την κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών.

σε απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή 12 Ιουνίου καλεί η ΔΑΣ, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, ΟΤΑ, όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους της Ελλάδας μετά και την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι η κατάργηση της μονιμοποίησης. Όπως λέει η συγκεκριμένη παράταξη, υπήρξε διαφωνία μέσα στην Γενική Συνέλευση των Δημοτικών Υπαλλήλων και έτσι προχωρούν μόνοι τους σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία, ζητώντας από όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους να μην εργαστούν. Διεκδικούν μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κατάργηση της διάταξης Βορύδης και όλων των νόμων που απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των πραγματικών αναγκών, κατάργηση του καθεστώτος των βάουτσερ, ειδική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου δομών προσχολικής αγωγής και ΚΔΑΠ, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Την ίδια ώρα έχουμε και νέα καταγγελία από τους φοιτητές της Εστίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών και Φοιτητριών καταγγέλει την Βρετανία για ανάλγητη απόφαση και προσφεύγει θεσμικά, ζητώντας την ανάκληση διατάξεων που αποκλείουν φοιτητές και άτομα με αναπηρία από τη στέγαση. Ουσιαστικά οι φοιτητές καταγγέλουν την Βρετανία ότι εν μέσω καλοκαιριού και εξεταστικής τους βγάζουν από τη φοιτητική στέγη. Η εκένωση των εστιών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 20 Ιουνίου σύμφωνα με την Βρετανία, εν μέσω εξεταστικής περίοδου.

0: ο σύλλογος προσφεύγει στην Βρετανία αλλά και στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας έκτακτη έρευνα και έκδοση σύστασης για την αναστολή της θερινής εκένωσης, καθώς και γνωμοδότηση για την νομική φύση της σχέσης στέγασης. Οι φοιτητές τονίζουν ότι πίσω από τις διοικητικές αποφάσεις βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται για να επιβιώσουν ή στερούνται την οικονομική δυνατότητα μετακίνησης προς τους τόπους καταγωγής τους. Ο Σύλλογος δηλώνει ότι αρνείται να αποδεχτεί την αστεγία ως παράπλευρη απώλεια και υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στις σπουδές δεν πρέπει να καθορίζεται από την οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας. Σε μια άλλη είδηση, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Κοινωνικής Υγείας, ΔΙΜΟΠ Νίκος Μόρος, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, διοργανώνουν με αφορμή την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, βιωματικό εργαστήρι για παιδιά δημοτικού με θέμα «Αναγνωρίζοντας τη δύναμή μου», αξιοποιώντας το παραμύθι «Δύναμή μου» της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνα Αρμενιάκου. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2026, από τις 10 έως τις 12 στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη. Ας ακούσουμε την κυρία Καλησπεράτη από το ΔΙΜΟΠ.
1: Τα εργαστήρια αυτά που είπατε και εσείς για μικρά παιδιά, ηλικίας ανάμεσα από 6 και 10 ετών, γίνονται σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Είναι μια συνεργασία που επαναλαμβάνεται το καλοκαίρι και γίνεται πάντα κοντά στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, την 26 Ιουνίου. Mm-hmm. Και είναι εργαστήρια επικοινωνίας και σύνδεσης, έτσι τα έχουμε πει. Δηλαδή επεξεργαζόμαστε θέματα επικοινωνίας, τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και μέσα από εκεί να ενισχυθεί όσο είναι δυνατόν βέβαια σε μια συνάντηση, αυτοεκτίμηση, αλληλοκατανόηση, να εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση.
2: Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό?
1: Τα παιδιά, όπως είπα, αρκεί να είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Mm-hmm. Και από ημερομηνίες.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι σταθερά να είναι ημέρα Τρίτη. Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου, 23 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. 10 με 12 το πρωί. Στο χώρο της βιβλιοθήκης πάντα. Mm-hmm.
2: Πρέπει να υπάρξει μια προσυνεννόηση μαζί σας.
1: Κοιτάξτε, πολλοί γονείς μας παίρνουν έτσι για να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε δώσει το τηλεφωνό μας, 2661-041-111, και ρωτούν διάφορες πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή τη φορά βάλει, ας το πούμε, λίστα κτλ. Θεωρούμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε. Δεν έρχονται συνήθως πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να τα υποδεχτούμε, αρκεί να είναι στην ώρα τους, γιατί αν ξεκινήσει η ομάδα είναι δύσκολο μετά να μπουν στο πνεύμα τα παιδιά. Εκεί θα έχουμε θέμα, να μην μπει κάποιο παιδί, να μην έρθει στην ώρα του. Και πάλι τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να μην αποκλείσουμε τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για τώρα. Θα πρέπει να συνδεθούμε με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Επιστρέφουμε.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας, 9 λεπτά μετά τις 8, και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, κεντρικός τίτλος: «Γιατί θρυνούν οι Κερκυραίοι το παλιό δημοτικό τους θέατρο». Ανοιχτό παραμένει το κερκυραϊκό τραύμα της κατεδάφισης του ζωντανού κελίφους του παλιού δημοτικού θεάτρου. Την ώρα που το φεστιβάλ New European Boho 2026 αναζητά απαντήσεις για το πώς οι ευρωπαϊκές πόλεις θα γίνουν πιο βιώσιμες, συμμετοχικές και κοινωνικά δίκαιες, η παλιά πόλη της Κέρκυρας μοιάζει να συμπυκνώνει πολλά από τα αρατήματα που τίθενται στις Βρυξέλλες. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η πίεση που ασκεί η τουριστική οικονομία, η αξιοποίηση εμβληματικών δημοσίων κτηρίων και η συμμετοχή των κατοίκων στις αποφάσεις συνθέτουν ένα πεδίο όπου η ευρωπαϊκή θεωρία συναντά την τοπική πραγματικότητα. Φωτογραφία από το παλιό δημοτικό θέατρο. 70 και πλέον χρόνια μετά την κατεδάφιση του παλιού δημοτικού θεάτρου, οι φωτογραφίες του εξακολουθούν να κοσμούν κουρία, μηχανουργία και μικρομάγαζα της παλιάς πόλης. Σαν εικόνισμα μιας Κέρκυρας που πίστεψε ότι ο υψηλός πολιτισμός μπορούσε να γίνει κτήμα των πολλών και που ακόμη αναρωτιέται αν μαζί με το βληματικό της θέατρο έχασε και ένα κομμάτι της ίδιας της ταυτότητας. Ο Πρίτανης Ανδρέας Φλώρος εξηγεί γιατί να επιλέξει κανείς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το ακαδημαϊκό κλίμα, η ανθρώπινη κλίμακα, η διεθνής προοπτική και η φοιτητική μέρημνα βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε μια συνέντευξή του. Ο Ανδρέας Φλώρος καλεί τους υποψήφιους να επιλέξουν σπουδές με βάση τα όνειρα και τις κλίσεις τους, όχι αποκλειστικά τα μόρια. Σγόμπου πουλάδες, καταγγελίες για πολύ ωραίες διακοπές νερού χωρίς ενημέρωση. Πάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Με κεντρικό της θέμα, η υπουργική απόφαση λύνει τα χέρια του Δήμου για το ΣΒΑΚ. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, χρονικός ορίζοντας 20 ετίας για την διοργάνωση των μετακινήσεων στην πόλη και αποσυφόρηση του κυκλοφοριακού. Ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα και πολύ συζητημένα έγγραφα κινητικότητας για το νησί μας παίρνει πλέον τη βούλα της νομιμότητας και μπορεί να περάσει στη φάση της υλοποίησης. Κεντρική φωτογραφία, οι εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ, με τίτλο «Λύση στο χρόνιο αγκάθι των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ». Νέα συνάντηση Προέδρων Κοινοτήτων στο Κομπίτσι. Πανελλαδική απεργία στους Δήμους στις 12 Ιουνίου, στο επίκεντρο «Η μόνιμη εργασία και η στήριξη των κοινωνικών δομών».

ξεφυλίζοντας τις κυριακές εφημερίδες στην ενημέρωση σχετικά με το φεστιβάλ New European Bauhaus 2026. Η ενημέρωση γράφει ότι η ομιλία του Αντώνιο Κώστα στις Βρυξέλλες για τη στέγη, τη συμμετοχή των πολιτών και τον επανασχεδιασμό των ευρωπαϊκών πόλεων φωτίζει με νέο τρόπο τα διλήμματα που απασχολούν και την Κέρκυρα. Από τις χρήσεις των ιστορικών κτηρίων έως τις παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και το δικαίωμα των κατοίκων να παραμείνουν στην πόλη τους. Το στεγαστικό ζήτημα και ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πόλεις θα επανασχεδιαστούν ώστε να παραμείνουν βιώσιμες, προσβάσιμες και δημοκρατικές βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο Κώστα χαρακτήρισε την κατοικία θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα και προειδοποίησε ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης αποτελεί πλέον μια πολυεπίπεδη κρίση που πλήττει όχι μόνο τα χαμηλότερα εισοδήματα αλλά και τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές. Υποστήριξε ότι η στεγαστική ανασφάλεια τροφοδοτεί την απογοήτευση των πολιτών απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς και υπογράμμισε την ανάγκη μιας πολυεπίπεδης απάντησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τους Δήμους. Ιδιαίτερη έφαση έδωσε στη φιλοσοφία που συνδέει τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την κοινωνική συνοχή μέσα από διαδικασίες συνδημιουργίας. Όπως ανέφερε, οι πολίτες δεν πρέπει να καλούνται απλώς να εγκρίνουν οι λιμένες αποφάσεις, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση των δημόσιων χώρων και των γειτονιών τους. Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κέρκυρα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από τις παρεμβάσεις σε εμβληματικά δημόσια κτίρια και χώρους. Οι συζητήσεις για τις επεμβάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, αλλά και για τη μελλοντική αξιοποίηση του κτιρίου της παλιάς νομαρχίας, έχουν αναδείξει το διαχρονικό ερώτημα του ποιος αποφασίζει για την ταυτότητα της πόλης και με ποιες διαδικασίες λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το ευρωπαϊκό παράδειγμα που περιέγραψε ο Αντώνιο Κώστα δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική αισθητική. Εισάγει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης στο οποίο η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων και η κοινωνική λογοδοσία συνυπάρχουν. Σε πόλεις με ισχυρό ιστορικό αποτύπωμα, όπως η Κέρκυρα, η συζήτηση για το τι διατηρείται, τι αλλάζει και με ποιο τρόπο δεν αφορά μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, αλλά τον ίδιο το δημοκρατικό χαρακτήρα του αστικού σχεδιασμού. Χρειαζόμαστε βιωσιμότητα, χρειαζόμαστε καινοτομία και χρειαζόμαστε οικονομική προσιτότητα, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην ομιλία του. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πόλη της Κέρκυρας που αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασης. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και γι' αυτό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνει ότι πρέπει και οι πολίτες να συμμετέχουν στις συζητήσεις πριν πάρθει οποιαδήποτε απόφαση για σημαντικά προβλήματα της πόλης τους. Δυστυχώς, εδώ όταν οι πολίτες μιλάνε, κατηγορούνται για αντιπολίτευση είτε στο Δήμο, είτε στην περιφέρεια, είτε στην κυβέρνηση, είτε σε οποιαδήποτε αρχή. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα, όπου είδαμε το θέμα με το ΣΒΑΚ. Τι αλλάζει λοιπόν με την εφαρμογή του ΣΒΑΚ? Στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του ΣΒΑΚ, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης και την αναβάθμιση της φυσιογνωμίας της παλιάς πόλης, συμπεριλαμβάνεται ο περιορισμός της εισόδου των τουριστικών λεωφορείων που αποτελούν σημαντικό παράγοντα συμφόρησης της κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά τρενάκια εντός των ορίων που καθορίζει η UNESCO.
Το ΣΒΑΤ προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων με έμφαση στη διευκόλυνση της κίνησης όλων των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ. Η παλιά πόλη με τις γνωστές της περιορισμένες διαβάσεις και τα κατηλημένα πεζοδρόμια έχει ιδιαίτερη ανάγκη από αυτή την παρέμβαση. Στο σχέδιο προβλέπεται η βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών με τη σωστή χωροθέτηση των σημείων εξυπηρέτησης στο μέσο μαζικής μεταφοράς, υφιστάμενων αλλά και νέων. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοχο που σήμερα αναγκάζεται, για τον κάτοικο, συγγνώμη, που σήμερα αναγκάζεται να κινείται με γιο ταχύ. Η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης στην περίμετρο της παλιάς πόλης είναι μία από τις βασικές αιτίες που οθούν τα οχήματα να εισβάλλουν στο ιστορικό κέντρο. Το ΣΒΑΤ περιλαμβάνει ανάλυση προσφοράς και ζήτησης στάθμευσης με στόχο την πρόταση λύσεων που θα αποτρέπουν αυτή την τάση. Για τους μόνους μου κάτοικους της παλιάς πόλης που εδώ και χρόνια ζουν με τις συνέπειες ενός κυκλοφοριακού που ασφικτιά, η δημοσίευση στο ΦΕΚ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου υπό την προϋπόθεση ότι οι προθέσεις θα μετουσιωθούν σε έργα. Και σε αυτή την είδηση κολλάει η ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κ. Κώστα, ότι πρέπει να συμμετέχουν και οι κάτοικοι σε οποιαδήποτε συζήτηση για να βρεθεί λύση σε προβλήματα της καθημερινότητας, σε μεγάλα προβλήματα. Και ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης συνέχεια παρεβαίνει έτσι ώστε όχι μόνο να δημιουργήσει, δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στην εκάστοτε δημοτική αρχή, αλλά να δώσει και κάποιες προτάσεις για τη λύση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

0: Και πάμε να δούμε το θέμα που έχει προκύψει και πάλι με την παραλία του Χαλικούνα. Σύμφωνα με τα όσα δημοσίευσε ο κύριος Γκίκα σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, σε ισχύ βρίσκονται οι συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλία στο Χαλικούνα, παρότι η συγκεκριμένη έκταση έχει ενταχθεί στις απάτες παραλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του κύριου Γκίκα, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΕΦΥΠΕΚΑ θα επανεξετάσει την ένταξη της παραλίας Χαλικούνα στον κατάλογο των απάτητων παραλίων μετά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας. Και εντωμεταξύ, η Γενικής Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, κυρία Αντιγόνη Γιαννακάκη, με χθεσινό της έγγραφο διευκρινίζει ότι οι συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού και παραλίας που συνήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης της σχετικής σκίας στο ΦΕΚ θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν τον Beach Bar, την επιχείρηση θαλάσσιων σπορ αλλά και τα προλοκαθίσματα. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας μετά τις πρώτες αντιδράσεις και τα πρώτα ψηφίσματα από την περιφέρεια, από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, από τους κατοίκους της περιοχής του Αϊμαθιά, έβγαλε μια ανακοίνωση με τίτλο «Αλήθειες και ψέματα για την παραλία του Χαλικούνα», με φωτογραφικό υλικό για το τι συμβαίνει στο Χαλικούνα και γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος την ενέταξε στο καθεστώς απάτητες παραλίες, ενώ ήδη ήταν σε προστατευμένο καθεστών στις περιοχές Natura. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Λεωνίδα Παγκράτη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας, να δούμε μετά τις νέες εξελίξεις τι πρόκειται να κάνει ο Σύλλογος. Καλημέρα κύριε Παγκράτη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ευάρτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Με τις νέες εξελίξεις, με τα όσα δημοσίευσε φυσικά ο Υφυπουργός. Από εκεί έχουμε, ποια ενημέρωση έχουμε. Από ό,τι φαίνεται...
1: να δείτε. Και εμείς με έκπληξη διαβάσαμε αυτή την ανακοίνωση του Υφυπουργού στο Facebook κλπ. Φυσικά, με έκπληξη λέω, δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο, γιατί ο κύριος Γκίκας μας έχει συνηθίσει σε ένα στυλ... παλαιοκομματικής τακτικής να απολυτεύεται. Εκλογές πλησιάζουν, ψήφους χρειαζόμαστε και εγώ πιστεύω ότι είναι μια μικροπολιτική αυτή. Αυτή η πολιτική του κατόπιν ενεργειών μου είναι πολύ παλιά και τη γνωρίζουμε όλοι. Τι θέλω να πω, ότι πλέον με την ανακοίνωση του κύριου Γκίκας εκθέτει και την ίδια την κυβέρνησή του. Με απόφαση δύο υπουργών της κυβέρνησης που συμμετέχει ο κύριος Γκίκας πάρθηκε η απόφαση για το χαρακτηρισμό της παραλίας του Χαλικούνα ως απάτητη. Και όχι τυχαία. Η Διεύθυνση Δασών Κερκύρας εμπεριστατωμένα έχει αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον ΟΦΥΠΕΚΑ, το κρατικό οργανισμό για το φυσικό περιβάλλον, τις απόψεις της για την καταστρατήγηση όλων των νόμων που βάζουν περιορισμούς στις περιοχές Natura και μοιραία το Υπουργείο και το ΟΦΥΠΕΚΑ απεφάσισαν να εντάξουν την παραλία του Χαλικούνα στις απάτητες παραλίες. Έρχεται τώρα ο κύριος Γκίκας και λέει, διαγράφει όλο αυτό το πως τάχατες, ας πούμε, ξεσηκώθηκε η μισή Κέρκυρα. Εγώ δεν την είδα να έχει κάνει διαδηλώσεις η μισή Κέρκυρα. Εμείς μιλάμε με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, ο κόσμος του αρέσει. Επιτέλους να σωθεί αυτός ο όμορφος τόπος, λένε. Τώρα, ο κύριος Γκίκας δεν ξέρω από πού έχει τις πληροφορίες. Όντως...
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς συναντηθήκατε με τον κύριο Γκίκα, σας κάλεσε...
1: Όχι.
0: Δηλαδή να πάρει και τη διαφορετική άποψη εννοώ.
1: Όχι, δυστυχώς, με ένα εμπεριστατωμένο δελτίο τύπου που κι εσείς το έχετε στα χέρια σας που βγάλαμε εδώ και 15 μέρες, δεν το έλαβε υπόψη του καθόλου. Έλαβε υπόψη του κάποιες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής και για να μην είμαστε άδικοι, υπάρχουν και σοβαρά λάθη στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο επιμελητήριο κλπ. Οι οποίοι πήρανε θέση κατά της αυτής της απόφασης γιατί να πάει την παραλία. Και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας έκανε λάθος και η περιφέρεια έκανε λάθος, κατά τη γνώμη μας.
0: Ναι.
1: Οι βουλευτές κυρούν στη γη ηχθείως.
0: Νομίζω και ο κύριος Μπιάνκης έχει βγάλει ανακοίνωση ότι πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή με συζήτηση με την τοπική κοινωνία.
1: Αυτή την καραμέλα την ακούμε από όλους. Συζήτηση, διαβούλευση κλπ. Έχει πάει κανένας να δει την κατάσταση που επικρατεί στο Χαλικούνα από αυτούς που τα λένε αυτά? Εμείς πηγαίνουμε συχνά και την βλέπουμε. Και βλέπουμε αυτή την κατάσταση η οποία είναι τραγική για μας. Και αν δεν είναι τραγική για κάποιους, είναι παράνομη. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από την τήρηση της νομιμότητας. Και να κάνω μια υπόθεση εργασίας, κυρία Αβάθ. Ας υποθέσουμε ότι καταφέρνει ο κύριος Γκίκας να αποχαρακτηρίσει την περιοχή, που το θεωρώ δύσκολο. Ο καθεστώς Natura θα παραμείνει. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτό το καθεστώς Natura βάζει δεκάδες περιορισμούς για τη λειτουργία εκεί των επιχειρήσεων. Δεν τηρείται καμία από αυτές. Δηλαδή έλεος. Ποιος θα τηρήσει την νομιμότητα εκεί?
0: Είναι δυνατό να μπορεί να υπάρχει και να παραμείνει ο Χαλικούνας στο καθεστώς απάτης παραλίες και ταυτόχρονα να είναι σε ισχύ οι συμβάσεις για το beach bar, για τα αθλητικά, για τα θαλάσσια σπορ, για τα μπλοκαθίσματα?
1: Αυτό είναι μια παρανοϊκή κατάσταση. Αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί. Ή καταργείς ή παίρνεις πίσω την απόφαση, την κία των δύο Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών και λες, κάναμε λάθος, αποχαρακτηρίζουμε το Χαλικούνα και λειτουργούν κανονικά οι επιχειρήσεις. Ή δεν μπορεί να έχεις να κρατάς δύο καρπούς για ένα σε κάθε μασχάλι, δεν μπορεί να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Είναι παραλογισμός να λειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις εκεί πέρα, ενώ θα αναπάτη, πολύ σωστά το είπατε. Αν δηλαδή τότε είναι δώρο άδωρο, είναι δηλαδή τι να πει κανείς. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
0: Γενική γραμματέα πάντως τονίζει ότι είναι νόμιμες οι συμβάσεις και σε ισχύ, γιατί έγιναν πριν από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης των δύο υπουργών.
1: Θα σας πω γι' αυτό. Η απόφαση που πήρε η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου για μίσθωση ήταν δύο μέρες μετά την ψήφιση, μετά την υπογραφή της ΚΙΑ, της κοινή υπουργικής απόφασης. Ήταν υποχρεωμένη η διεύθυνση της χρηματικής εταιρείας του Κερκύρας να γνωρίζει αυτή την απόφαση. Το ΦΕΚ όντως δημοσιεύτηκε, πήρε αριθμό στις αρχές Μαΐου. Αλλά όταν όντας η χρηματική εταιρεία της Κέρκυρας του Δημοσίου, η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών οφείλει να γνωρίζει. Είναι δικό τους πρόβλημα. Ας το λύσουνε. Τι τρέξανε και κάμανε τις συμβάσεις αυτές? Επίσης, αυτές οι επισημάνσεις έχουν κοινοποιηθεί στη χρηματική του εταιρεία από τη διεύθυνση δασών πολύ νωρίτερα, από το Μάρτιο, που και μιλάει μέσα η διεύθυνση δασών Κερκύρας για κατεδαφή, για απόφαση κατεδάφησης του παράνομου κατασκευάσματος εκεί πέρα της ξύλινης κατασκευής.
0: Υπάρχει τέτοια απόφαση?
1: Από δύο χρόνια πριν. Υπάρχει απόφαση για κατεδάφιση η οποία δεν εφαρμόζεται. Και το γνωρίζουν. Το γνωρίζει ο κύριος Γκίκας, το γνωρίζει και η εκτιματική του δημοσίου και ας βγουν να μας πούνε ότι δεν είναι έτσι. Έχει πάρθει απόφαση και προτείνει η διεύθυνση δασών να αναδασωθεί εκεί η περιοχή που έχει καταστραφεί για να τοποθεθεί αυτός εκεί πέρα ο Κίσκος, να το πούμε. Έχει κινηθεί νομικά ενάντια στον επιχειρηματία. Και αυτά είναι κοινοποιημένα στη συστηματική εταιρεία, τα γνωρίζει και κάνετε στραβά μάτια. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από τη διεύθυνση δασών να αναβαθμιστεί η περιοχή, να μπει σε προγράμματα και να γίνει πραγματικά ένας θησαυρός για την Νότια Κέρκυρα. Να γίνουν δρόμοι ειδικοί, δασικοί, περιπατητικές ας πούμε δραστηριότητες, να προστατευτεί εκεί πέρα το περιβάλλον. Και αντί αυτού, ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε μια καθαρά μικροκομματική, να κάνουμε μια κίνηση μικροκομματική, προεκλογική, άντε να δουλέψουν. Είναι και τρία χρόνια, κυρία Βάρτη.
0: Το μισθωτήριο
1: αυτών των εταιριών είναι για τρία χρόνια. Εάν δηλαδή τρία χρόνια λειτουργεί αυτή η κατάσταση, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εκεί πέρα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα έχουν φύγει και θα φύγουν και τα ψάρια, όχι τα πουλιά από εκεί.
0: Κύριε Μπαγκράτη, αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις εκεί λειτουργούν.
1: Έχουν να πάω μέρες. Μου είπε ένας φίλος του συλλόγου ότι λειτουργεί κανονικά το μπαρ, το Τάγιο Μπαρ. Και να σας πω και το ένα ωραίο φεδρό. Με ειδοποίησαν, δεν το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ο επιχειρηματίας εκεί έχει σύρει, έχει τοποθετήσει και μια τροχύλα την καντίνα στην άμμο, που είναι το νόμιμο. Αυτό προβλέπει η άδεια του.
0: Και ως περιοχή Natura, δεν χρειάζεται να είναι στις... Ναι,
1: ναι, μπορεί, στην περιοχή Natura, ναι, μπορεί να πάει μια τροχύλα την καντίνα και να χρησιμοποιηθεί σαν μπαρ. Όμως ποιο είναι το αστείο στην υπόθεση? Ότι λειτουργεί το μπαρ το παλιό, το παράνομο, και δίπλα έχει τοποθετήσει μια τροχύλα την καντίνα, η οποία λέει ότι χρησιμοποιεί σαν αποθήκη. Εδώ σηκώνει τα χέρια. Οπότε... Αν ισχύει και αυτό, θα πάω και θα το δω.
0: Οπότε γίνεται και επέκταση.
1: Και επέκταση, δηλαδή πάμε με το νόμιμο για να ρίξουμε στα άκρη τα μάτια του κόσμου κλπ. Τοποθετώντας μια τροχύλα την καντίνα που είναι η νόμιμη, όχι για τις απάτητες.
0: Ψάχτε. Όχι, όχι. Μόνο για τις περιοχές Natura. Ναι.
1: Για το προηγούμενο καθεστώς. Για το προηγούμενο καθεστώς. Τώρα, εμείς τι κάνουμε σαν σύλλογος που ρωτήσατε.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Σήμερα το πρωί, και στην πρώτη που το ενημερώνεστε, τώρα το πρωί, φεύγει ένα έγγραφο εμπεριστατωμένο που περιέχει όλα τα που συνημμένα στέλνουμε και το δελτίο τύπου που σας στείλαμε στα μέσα εδώ και 15 μέρες για να είναι πιο ενήμερα τα Υπουργεία, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον ΟΦΙΠΕΚΑ, τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για το περιβάλλον, στη κτηματική του Δημοσίου, στη Διεύθυνση Δασών, και το κοινοποιούμε και στον κύριο Εισαγγελέα. Και ο καθένας ας πάρει τις ευθύνες του. Σε αυτή τη φάση εμείς και τι ζητάμε σε αυτό το έγγραφο? Να τηρηθεί νομιμότητα, να μην αποχαρακτηριστεί η παραλία από απάτητη, σαν απάτητη, και οι συμβάσεις αυτές ως επιβλαβείς για το δημόσιο συμφέρον και για το περιβάλλον της περιοχής να ανακτηθούν. Είναι πολύ απλό. Πιστώθηκε από αμέλεια, από λάθος, επιστρέφει τα χρήματα στον επιχειρηματία και σταματάει τη δουλειά εκεί.
0: Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κάτοικοι εκεί του Άι Μαθιά που μιλάνε ότι μέσα στο κεντροδάσος υπάρχουν και πώς το λένε, σκηνές από ερημίτες που κάθονται και κάνουν και για αυτούς δεν μιλάτε. Μιλάτε μόνο για τις επιχειρήσεις.
1: Το καταγγέλουμε με όσο δύναμη έχει η φωνή μας αυτό. Εγώ προσωπικά, λίγο καιρό πριν, είχα δει ένα βαν με κάτι ξένους στον ίσως μέσα στους κέντρους να έχουν σταματήσει και να έχουν βγάλει ξαπλώσεις και να έχουν κατασκηνώσει εκεί, και πήρα αμέσως την αστυνομία και το κατήγγελα και λοιπά και φύγανε, τους διώξανε. Εάν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε την κατασκήνωση στην περιοχή την προστατευόμενη? Φυσικά και όχι. Υπάρχει και η δασική υπηρεσία, υπάρχει και ένας δασοφύλακας, και μάλιστα πήρα τηλέφωνο χθες στην διευθύντρια και της είπα, σε παρακαλώ πολύ, να κάνετε περισσότερες περιπολίες, και μου το υποσχέθηκε, στα μέτρα του δυνατού, γιατί και αυτοί έχουν κάποιο προσωπικό συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ένας δασοφύλακας Νότιας Κέρκυρας και της είπα, σε παρακαλώ πολύ, να, σαν σύλλογος, να τον στέρνεις πιο συχνά να κάνει περιπολίες. Μπορεί να εντοπίσει μια σκηνή, να εντοπίσει ένα τζιπ, ας πάρει το νούμερό του, ας το καταγγείλει στην αστυνομία. Να υπάρχει ένας φόβος, γιατί ό,τι και να γίνει, αν δεν υπάρχει μια αστυνόμευση, σε εισαγωγικά, της περιοχής, μια φύλαξη, θα έλεγα καλύτερα, δεν θα γίνει, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και οι παραβατικοί. Γιατί και οι επιχειρηματίες δεν σταματήσουν, αυτό που είπατε πολύ σωστά, θα υπάρχουν τύποι που θα μπαίνουν μέσα, θα κάνουν αγώνες με γουρούνες ή με μηχανές μοτοκρός, και η περιοχή είναι γεμάτη με σημάδια από ρόδες μέσα και στον ίσο και στο Γαλλικούρι, οι οποίες προκαλούν καταστροφή και ακόμα και στο ριζικό σύστημα των κέντρων και σε μικρότερα φυσικά φυτά, γιατί υπάρχουν άπειρα. Υπάρχουν εκατοντάδες σπιτάκια, δεν είναι μόνο η Κέδρη. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Βάρτη, αυτό κάνουμε, θα το συνεχίσουμε, δεν τα αφήσουμε. Πιστεύω ότι κάνει μεγάλο λάθος ο κύριος Γκίκας να το ανακοινεί και να θέλει από αυτό να βγάλει από τη Μέγα Ξύγη, να βγάλει και από εκεί πέρα λίγα ψηφαλάκια. Το λέω έτσι πολύ ομά. Και ήταν μια ευκαιρία να έχουμε μια περιοχή στην Κέρκυρα απίθανης ομορφιάς, να την έχουμε απάτητη και σιγά σιγά στο μέλλον να καθιερωθεί και στους τουριστικούς οδηγούς και στη συνείδηση των πολιτών και των επισκεπτών μας, γιατί εγώ πιστεύω θα αναβαθμίσει την περιοχή. Να σας πω ένα παράδειγμα, αν έχω χρόνο.
0: Όταν
1: ξεκίνησε η κατασκευή των πεζόδρομων, όταν πάρθηκε η απόφαση να γίνουν πεζόδρομοι στην Κέρκυρα, και μιλάω για το κεντρικό πεζόδρομο του Γεωργίου Θεοτόκη και Ευγενείου Βουλγάρεως, ξεσηκωθήκαν επαγγελματίες. Πω, τι μας κάνετε, που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά μας, πώς θα παρκάρουν έξω από το μαγαζί μας. Σήμερα, σας πληροφορώ, το ξέρετε πολύ καλά, εκεί για να νοικιάσεις ένα κατάστημα δεν πλησιάζονται τα ενίκια και η αναβάθμιση της περιοχής είναι τέτοια η οποία έχει φτάσει στα ύψη. Και είναι από τα ομορφότερα σημεία της Κέρκυρας.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι το βαδίζουμε, περπατάμε, είναι πεζόδρομος.
0: Υπάρχουν ώρες κυκλοφορίας για τα οχήματα για να τροφοδοτούνται τα καταστήματα.
1: Ναι, μόνο το πρωί που είναι μία ώρα στα δύο το πρωί. Λοιπόν, ξέρετε τι αντιδράσεις υπήρχαν. Εγώ πιστεύω, οι ίδιες αντιδράσεις που υπάρχουν τώρα στο Χαλικούνα, στο μέλλον δεν θα υπάρχουν. Αλλά με την προϋπόθεση να μην αρθεί η απόφαση για τον χαρακτηρισμό της απάτητης. Αν μείνει απάτητη, εγώ πιστεύω σιγά σιγά θα αναβαθμίσει την περιοχή. Αυτή είναι η δική μας θέση σαν σύλλογο.
0: Κύριε Παγκράτη, και ως Natura περιοχή, αν τηρούνταν τα νόμιμα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
1: Νομίζω ναι. Μα η προσπάθειά μας εμείς χρόνια τώρα, από όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος, 5 χρόνια, ακριβώς εκεί στόχευε. Να παραμείνει Natura, όχι να παραμείνει Natura, Natura είναι. Ναι, τηρώντας οι επιχειρηματίες ακριβώς τις προδιαγραφές που θέτει, τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, δεν θα είχαμε πρόβλημα εμείς, εντάξει. Δεν είμαστε, σας είπα και την άλλη φορά που μιλήσαμε, δεν είμαστε ακραίοι. Το ξέρετε, σας το είχα ξαναπεί, θα το τονίσω γιατί αξίζει, ότι οι καρέκλες, οι εξαπλώστες πρέπει να, και στο Natura το βράδυ να μαζεύονται, γιατί κυκλοφοράνε καρέτα-καρέτα στην άμμο.
0: Ναι.
1: Δεν το ζητήσαμε, αν θέλετε. Δεν το ζητήσαμε γιατί μπορούσε να θεωρηθεί μια ακραία απέτηση, ας πούμε. Αλλά όχι να έχεις μέσα σε δασική περιοχή που έχει κριθεί κατά τα φυστέα, να πούμε ολόκληρο χτίσμα τεραστίων διαστάσεων και να κάνεις το βράδυ, ας πούμε, πάρτι με φωτορυθμικά. Για όνομα του Θεού.
0: Για όσους ξέρουν την περιοχή, είναι ο Ίσος και ο Χαλικούνας ουσιαστικά μία παραλία που τους χωρίζει το τάγιο που λέμε της λίμνης.
1: Ακριβώς.
0: Είναι οι εγκαταστάσεις για τη λίμνη. Απ' τη μία τηρούνται στον Ίσο και απ' την άλλη στο Χαλικούνα δεν τηρούνται. Ο δρόμος προς το Χαλικούνα δεν υπάρχει ουσιαστικά δρόμος. Δηλαδή πρέπει να το πας με τα πόδια, άντε με ένα μηχανάκι. Κανονικά δεν επιτρέπεται αυτοκίνητο για το Χαλικούνα.
1: Για τη λίμνη κάτω.
0: Ναι.
1: Για την παραλίμνη. Ναι, όπως καλά γνωρίζετε, εδώ και 20, 30, 50 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς, άνοιξε αυτός ο δρόμος, χωρίς προδιαγραφές, ο χωματόδρομος.
0: Άνοιξε για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις εκεί της λίμνης.
1: Ακριβώς, επειδή και είναι δασικός χαρακτηρισμένος, γιατί περνάει ανάμεσα από τους κέντρους, αλλά δεν άνοιξε ουσιαστικά με προδιαγραφές ούτε δασικού δρόμου κλπ. Ο σκοπός που ήταν να εξυπηρετηθούν οι ψαράδες που εκμεταλλευόταν στο παρελθόν πολύ καλύτερα, σήμερα έχει περάσει αδράνεια η λίμνη δυστυχώς, το λέω για να τα ακούσει και ο κ. Καβαδίας, ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, η λίμνη αυτή τη στιγμή. Εγώ ψάχνω να δω ψάρια από τη λίμνη, δεν υπάρχουν. Να εξυπηρετήσει λοιπόν αυτές τις ανάγκες φτιάχτηκε ο δρόμος αυτός. Και τελευταία που η κυρία Κρητικού, η διευθύντρια δασών, προς τιμή της έδωσε άδεια Και ο Δήμος της Νότιας Κέρκυρας καθάρισε το δρόμο που τον είχε κλείσει η κακοκαιρία και τα κύματα είχαν κλείσει από χαλίκια, με σκοπό να την πρόσβαση αυτήν επέτρεψε να γίνει λίγο στρώσιμο το δρόμο, λίγο άνοιγμα.
0: Ακριβώς. Γιατί ο δρόμος αυτός ανοίχθηκε αποκλειστικά για την πρόσβαση στη λίμνη, στις εγκαταστάσεις της λίμνης.
1: Για την εξυπηρέτηση αυτών των εγκαταστάσεων και να μπορεί να πάει μια μπουλντόζα να καθαρίσει τη λίμνη, το τάγιο, γιατί χρειάζεται τακτικά καθαρίσματα, γιατί γεμίζει φύκια. Αυτή είναι ο σκοπός αυτού του δρόμου. Εμείς τον κάναμε μια έκθεση από τζιπ, από γουρούνες, και όχι από ανθρώπους που σέβονται. Γιατί όλοι έχουμε πάει προς τα εκεί να κάνουμε μια βουτιά. Αλλά που ασκαρφαλώνουν πάνω στις αμοθήνες, καταστρέφουν ό,τι βρούνε. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Δεν υπάρχει φύλαξη, δεν υπάρχει έλεγχος. Ο κύριος Γκίκας λοιπόν έπρεπε προς τα εκεί να ρίξει τις δυνάμεις του να εκμεταλλευτεί τη θέση που κατέχει και να βοηθήσει την Νότια Κέρκυρα και με άλλους τρόπους. Ακούω όλο το χειμώνα ότι ο δρόμος Νότιας Κέρκυρας θα έχει στρωθεί και θα ήταν αεροδρόμιο.
0: Α, ναι,
1: ακόμα
0: αυτό,
1: το βλέπω,
0: ναι.
1: Γιατί τον περνάω κάθε μέρα εγώ κι εσείς. Γιατί αυτός ο δρόμος της Νότιας Κέρκυρας οδηγεί και στο Γαλλικούνα. Ακόμα περιμένουμε το δρόμο. Εκεί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κατόπιν ενεργειών μου. Να μην το πω.
0: Να το πείτε.
1: Ίσως δεν γίνομαι λίγο σκληρός. Αλλά ο κύριος Γκίκας βγήκε στην τηλεόραση με την κυρία Κράτσα και με τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή, και μας είχε πνίξει στο νερό. Ότι λέει σε 2 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο η Κέρκυρα θα πλημμυρίσει από νερό καθαρό και εφόσιμο. Όποιος θέλει να δει το βίντεο, ο κύριος Ζηνιάτης το βάζει μια φορά την εβδομάδα για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Αυτές είναι λοιπόν οι πρακτικές.
0: Κύριε Παγκράτη, εσείς θα ζητήσετε συνάντηση με τον κύριο Γκίκα για να του θέσετε και εσείς τις θέσεις σας?
1: Ίσως το κάνουμε. Αν δούμε ότι χρειάζεται, ναι, γιατί όχι. Μακάρι να μας δεχτεί, μακάρι να μιλήσουμε. Γιατί όλα αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει ο κύριος Γκίκας, γιατί είναι γραπτά. Η Διεύθυνση Δασών έχει απευθυνθεί στα Υπουργεία εδώ και μήνες με μια φοβερά εμπεριστατωμένη. Ένα περιστατωμένο έγγραφο ουσιαστικά είναι.
0: Αυτό το έγγραφο εσείς το έχετε?
1: Αυτό το έγγραφο δεν το έχω. Ναι, μου το είπαν, γιατί δεν το. Θα το ζητήσω από την κυρία Κρητικό, μπορεί να μου το κοινοποιήσει. Δεν είναι και τίποτα απόρριτο. Έχει σταλεί αυτό το έγγραφο που μου έχουν πει ότι έχει σταλεί από το Μάρτιο. Έχει σταλεί στα Υπουργεία, στον ΕΦΠΕΚΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά σε αυτό το έγγραφο, σε αυτή την εισήγηση, πάτησε ο ΦΠΚΑ και έκανε την εισήγηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και πάρθηκε η απόφαση για την απάτητη. Δεν έγινε έτσι μόνο από μόνο του. Αλλά δυστυχώς τώρα τα παίρνουν πάλι πίσω, και εκεί που είχαμε μια απόφαση η οποία μας γέμισε λίγο αισιοδοξία, και από την αρχή.
0: Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει το καθεστώς και παραμένει η παραλία στις απάτητες παραλίες. Αλλά συνεχίζουν και λειτουργούν οι επιχειρήσεις εκεί. Όπως είπε και η Γενική Γραμματέα, είναι νόμιμες οι συμβάσεις. Εσείς τι θα κάνετε? Προτίθεστε να κάνετε κάτι περισσότερο από αυτό το έγγραφο που θα στείλετε σήμερα και στον Εισαγγελέα αλλά και στα αρμόδια Υπουργεία?
1: Εμείς με το έγγραφο μας αυτό, που το κοινοποιήσαμε και στον Εισαγγελέα, καταγγέλνουμε μια παρανομία. Κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό, δεν είναι νόμιμο. Καταρχήν ζητάμε αυτές να μην ισχύσουν αυτές. Την ανάκληση αυτών των μισθώσεων. Εάν θα περιμένουμε, αν δεν γίνει αυτό, έχουμε δηλαδή 2 πράγματα να περιμένουμε. Την ανάκληση των μισθωτηρίων, των μισθώσεων της παραλίας,
0: ναι,
1: των συμβάσεων, και έχουμε και το χαρακτηρισμό της απάτητης. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Εδώ πάνε, επειδή είναι δύσκολο να αποχαρακτηριστεί η παραλία από απάτητη, πάνε μέσω πλαγίας οδού να λειτουργήσει για 3 χρόνια
0: η
1: επιχειρήσεικη δραστηριότητα, εκεί πέρα επιχειρηματική. Θα δούμε. Με την κοινοποίηση που κάναμε στον Εισαγγελέα, περιμένουμε. Περιμένουμε και απαντήσεις. Πρέπει να μας απαντήσει. Και η κτηματική του Κερκύρας, η κτηματική του Δημοσίου.
0: Η τοπική υπηρεσία είναι εδώ.
1: τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει να μας απαντήσει και ο ΦΠΚΑ, γιατί ξέρετε ότι κάθε απόφαση, κάθε μίσθωση που σε κάθε μίσθωση προχωρά εκτιματική εταιρεία Κερκυράς, σε κάθε νομού, πρέπει, αν η περιοχή είναι ενταγμένη μέσα σε περιοχή Natura, πρέπει να συνηγορήσει, να εγκρίνει ο ΦΠΚΑ. Και εμείς ρωτάμε στο έγγραφο που στέλνουμε σήμερα στα Υπουργεία, ο ΦΠΚΑ ζητήθηκε η έγκρισή του, πρώτον. Δεύτερον, εάν ζητήθηκε, τι απάντησε? Ενέκρινε μίσθωση. Γιατί αυτό έγινε, είπαμε, δύο μέρες μετά την υπογραφή της ΚΙΑ. Προσέξτε, όχι του ΦΕΚ.
0: Ναι.
1: Ενέκρινε την, αφού εγνώριζε, αφού είχε κάνει τις ίδιες μέρες ή λίγες μέρες πριν ο ΦΠΚΑ, κάποιο χρονικό διάστημα πριν που δεν γνωρίζω, είχε κάνει εισήγηση στο Υπουργείο
0: για το χαρακτηρισμό
1: της παραλίας ήταν απάτητη. Και υπάρχει το εξής οξύμορο. Πώς είναι δυνατόν να εισηγήσει στο Υπουργείο η παραλία του Χαλικούνα να γίνει απάτητη και εσύ να εγκρίνεις το αίτημα αν έγινε από την θεματική Κερκύρας και να λες ναι, περάστε σε μισθώσεις. Εδώ περιμένουμε απαντήσεις και από τον ΦΠΚΑ και από την θεματική.
0: Κύριε Παντρατή,
1: και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα ξαναμιλήσουμε γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

out and touch. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρυθμίζει τον ήχο, σας ευχόμαστε μια καλή συνέχεια, με καλή διάθεση. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Αμέσως μετά ακολουθεί με 2 ημερετική εκπομπή η Μαρίνα Μοσχάτ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 υποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Από την ΕΡΤ και Έρκυρας, εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί. Έτσι και σήμερα με μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, αλλά αυτά ξέρετε τώρα πώς είναι. Υπάρχουν άδειες, είναι συνάδελφοι οι οποίοι χρειάζεται να απουσιάσουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην λείπουμε από την ενημέρωση, και αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Είμαστε πάντα εδώ, είμαστε πάντα δίπλα σας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταφέρνουμε και επικοινωνούμε όλα τα θέματα αυτά που μας αφορούν σαν Κέρκυρα. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν σας βρίσκουμε. Εάν σας βρίσκουμε τώρα στο αυτοκίνητό σας, Γιώργο, τι να πω, καλό κουράγιο Έλληνες, κάπως έτσι. Γιατί κίνηση έχει, λίγο δυσκολία θα βρείτε στο να παρκάρετε, έως μεγάλη δυσκολία θα βρείτε να παρκάρετε, και γενικά θέλει πάρα πολύ καλή ψυχολογία να ξεκινάς από το σπίτι σου και να έχεις πολύ καλή ψυχολογία. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα δυσκολευτείτε. Λοιπόν, εμείς εδώ ξέρετε που 99 και 3 μεγάλη κλειστά FM, ΕΡΤΕΚΟ,

όπου μπορείτε να κάνετε ακρόαση μέσα από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο, ό,τι συσκευή έχετε. Επίσης, μπορείτε να κάνετε ακρόαση σε παλαιότερες εκπομπές, να ακούσετε κάτι το οποίο σας έχει ξεφύγει, κάτι το οποίο το ακούσατε και όχι από την αρχή, θέλετε να το ξανακούσετε, σας είπαν ότι κάτι υπόθηκε και θέλετε κι εσείς να έχετε μια γνώμη, μια άποψη. Όλα αυτά είναι εύκολα πια μέσα από την τεχνολογία και την ταχύτητα την οποία μας δίνει στο να βρίσκουμε και να έχουμε επαφή με το ραδιόφωνο πια. Λοιπόν, σας το έλεγα χθες ότι η πρόγνωση του καιρού που έλεγε για βροχές ήταν παραπλανητική. Μας παραπλάνησε. Αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Τώρα, νομίζω το κάνει και για την Παρασκευή. Για να δούμε όμως. Για σήμερα όχι, είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Καθαρός ουρανός, ξάστερος, 28 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, 3 μποφόρων τη δυτική άνεμη. Για αύριο λέει όμως ότι θα έχουμε βαριά συννεφιά. Πιθανό να ρίξει μια ψηλή βροχούλα. Λέτε να μας κάνει τη χάρη ή πάλι να μας ξεγελάσει. Θα δούμε. Μετεωρολόγοι δεν είμαστε. Τα μοντέλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Ό,τι μας λέει εδώ το διαδίκτυο, αυτό λέμε κι εμείς σαν πρόγνωση μέσα από την επιστημονική βέβαια προσέγγιση που κάνουν οι άνθρωποι που τα γνωρίζουν αυτά. Είπαμε, εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, λιμονό μας. Λοιπόν, αύριο μέσα από το σύννεφο, το βαρύ σύννεφο που θα έχουμε, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, 28 βαθμοί Κελσίου. Το χαρακτηριστικό του καιρού είναι ότι θα έχουμε ένα πεντάρι μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους από το απόγευμα και μετά. Για να δω και το Σάββατο καλός ο καιρός, αλλά να το πεντάρι ξανά. Και το πεντάρι γίνεται εξάρι το απόγευμα. Για προσοχή λίγο με αυτούς τους ενισχυμένους ανέμους που μας έρχονται τώρα και όσο και να είναι λίγο. Λίγο μας κάνουν να προβληματιζόμαστε, γιατί δεν θέλουμε φωτιές και γιατί είχαμε ενάρξεις. Είχαμε ενάρξεις στις προηγούμενες μέρες και μάλιστα ενάρξεις που έχουν να κάνουν, παιδιά, και με την ΔΕΗ. Με κολόνες, με τα σχηματιστές, τώρα όλα αυτά που καταλαβαίνετε ότι... Δεν είναι εύκολα. Και επειδή θα το ξαναπώ, δεν θέλουμε να έχουμε φωτιές και ιδιαίτερα όταν έχουμε και ανέμους. Γι' αυτό προσοχή και τα μάτια σας ανοιχτά. Πάντα το λέμε. Εάν παρατηρήσετε οτιδήποτε, εάν δείτε οτιδήποτε που έχει να κάνει με καπνό, φωτιά, αμέσως την πυροσβεστική, αμέσως χωρίς να καθυστερήσετε καθόλου. Όσον αφορά τώρα το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, είμαστε σαν περιφέρεια και Κέρκυρα φυσικά στην κατηγορία κινδύνου 1, στην χαμηλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα είναι καλά και όλα μπορούν να εξελιχθούν ομαλά. Κάθε άλλο, αν υπάρξει μια έναρξη φωτιάς και δεν την προλάβουμε και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος γι' αυτό και αποφεύγουμε, είναι αντιπυρική περίοδος, αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με φωτιά στο ύπαιθρο, με εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα κτλ. Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, καθαρίζουμε την αυλή μας, καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι, υπάρχει συγκεκριμένη καθοδήγηση και από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Οπότε θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από εκεί να ενημερωθείτε ακριβώς γιατί πρέπει να κάνετε και το πώς όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Λοιπόν, αυτά με τα του καιρού, είπαμε αέρας μποφόρ, αύριο Παρασκευή το απόγευμα και το απόγευμα του Σαββάτου που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Άρα λίγο προσοχή,
Λίγο προσοχή.

Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε κιόλας. Περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 2661-030-080-39-700, τηλεφωνικές γραμμές για σας στη διάθεσή σας. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber. Μας έχουν ξεφύγει κανένα δύο, αλλά θα το τακτοποιήσουμε. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Και είμαστε για εσάς, για τις ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, για να βλέπουμε τα θέματα μας όλα αναλυτικά, να τα σχολιάζουμε, να τα αναλύουμε. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 11, ξέχασα να το πω αυτό. Μέχρι τις 11, ένα δύο ώρα ενημερωτικό, για να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, θέματα που έχουν να κάνουν με την Κέρκυρα, θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά που συμβαίνουν, με όλα αυτά τα οποία θέλουμε να γίνουν, με όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Ξέρετε, ναι, υπάρχει συζήτηση για πολλά θέματα. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε πριν, η Μαργαρίτα Βάρθη με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων Προστασίας Περιοχών Νατούρα της Νότιας Κέρκυρας, τον Λεωνίδα τον Παγκράτη. Πολύ ενδιαφέρουσα. Για τις περιοχές Νατούρα, για το Χαλικούνα, για τις απάτες παραλίες, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε περιβάλλον, όλα αυτά τα ωραία. Εμείς θα μιλήσουμε και για θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με τα προβλήματα στην εκπαίδευση, γιατί ναι, υπάρχουν και αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί, πέφτουν σοβάδες ακόμα σε δημοτικά σχολεία. Ναι, μην ανησυχείτε, όλα καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν θα είναι και τελευταία. Τα σχολεία μας είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει. Πέφτουν σοβάδες και κυκλοφορούν μικρά παιδιά. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με το ΣΒΑΚ, με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η σχετική υπουργική απόφαση για να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και θα δούμε τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, που θα βρεθούν τα χρήματα για να γίνει, όλο αυτό το οποίο περιμένουμε να μας λύσει λίγο τα χέρια όσον αφορά την πόλη της Κέρκυρας, το μνημείο. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, ότι είναι και μνημείο. Μην μου το ξεχνάτε, το ξεχνάτε. Ναι, ναι, ασθενή η μνήμη σας. Όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι. Είναι μνημείο. Προσέξτε, μνημείο. Όχι μουσείο. Και όχι μουσείο με τη σημερινή μορφή, γιατί και τα μουσεία σήμερα είναι ζωντανά. Θέλουμε η πόλη μας να είναι ζωντανή. Να είναι ένα μνημείο ζωντανό. Που να έχει ζωή. Να κυκλοφορεί κόσμος, να κατοικείται κυρίως. Α, να έχει μόνιμους κατοίκους, να κατοικείται, αυτό είναι το σημαντικότερο. Να έχει μόνιμους κατοίκους, να έχει όμορφα μαγαζιά, να μπορούμε να πηγαίνουμε να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε, να ευχαριστιόμαστε όλο αυτό το οποίο γίνεται στην πόλη. Αυτό θέλουμε. Με σεβασμό όμως ο ένας τον άλλον. Με απόλυτο σεβασμό ο ένας τον άλλον. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πραγματικά, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τους πεζούς, πρέπει να σεβόμαστε και τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη μας, πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που μένουν, επιλέγουν να μένουν στην πόλη μας, αυτούς οι οποίοι επιχειρούν στην πόλη μας, έχουν επιχειρήσεις, αυτοί οι οποίοι εργάζονται, όλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία όπου ο ένας, μέσα από την οποία ο ένας θα σέβεται και θα στηρίζει τον άλλον και κατ' επέκταση όλοι μαζί την πόλη μας. Αυτό.
Θα μου πείτε ψηλά γράμματα. Ε, τι να κάνω τώρα. Καμιά φορά πρέπει να διαβάζεις και τα ψηλά γράμματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Άλλο θέμα που θα εξετάσουμε σήμερα. Είναι η θετική εξέλιξη για τον ναυτικό-αθλητικό όμιλο με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εγκρίνει την παραχώρηση χρήσιμων εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Πάμε και μέχρι τον ΝΑΟΚ, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους του εκεί για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τον ΝΑΟΚ. Με το πώς τώρα αυτό θα πάρει μια άλλη τροπή. Όσα χρόνια το περιμέναμε, το περιμέναμε. Και το συζητούσαμε και το ξανασυζητούσαμε. Και μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων στην Κέρκυρα, γιατί πάμε καλά και όσον αφορά τον αθλητισμό μας. Έχουμε πρωτιές, έχουμε παιδιά που προσπαθούν, που φέρουν αποτελέσματα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο. Έχουμε συλλόγους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουμε θέματα πολλά. Καλά θέματα. Καλά, ε, καλά. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς, τη συχνότητα τη δικιά μας. Δεν πάτε πουθενά, μένετε κοντά μας. Για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και ό,τι προκύπτει βεβαίως, να σας το λέμε και να το αναφέρουμε. Για να έχετε εικόνα του τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ, να πω και για την πανελλαδική απεργία που έχουμε αύριο από τους εργαζόμενους του ΣΟΤΑ. Συμμετέχουν στις 24 ώρες πανελλαδική απεργία των εργαζομένων γενικά στην τοπική αυτοδιοίκηση για την μονιμοποίηση των εργαζομένων ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές των Δήμων, για την επέκταση και άλλες υπηρεσίες της μη υποχρεωτικότητας εφέσεως ως την τελική δικαίωση για οριστική κατάργηση της διάταξης Βορύδη. Και έχουν και συγκέντρωση, απεργική συγκέντρωση στο Μαράζλιο, αύριο στις 11 το πρωί. Οι άνθρωποι που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Γιώργος Χαρτζάβαλος μαζί μας. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο. Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Και προχωράμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις και τους ανθρώπους, να συναντάμε τους ανθρώπους που έχουν κάτι να μας πούν.

0: Λοιπόν, με την εκπαίδευση θα ασχοληθούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί τα ξέρετε, έχετε ενημερωθεί και για το συμβάν που είχαμε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο στο Κανόνι, που πέσαν οι σοβάδες σε αίθουσες της 3ης και της 4ης τάξης. Εντάξει. Ευτυχώς Σαββατοκυριακό. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι ευτυχώς ή δυστυχώς. Το θέμα είναι δυστυχώς και πάρα πολύ δυστυχώς που έχουμε μια τέτοια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Και δεν είναι, το έλεγα, η πρώτη φορά, και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και τελευταία. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Αντώνη Κουρσάρη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Μουσκάτ. Καταρχάς, να πούμε, κάνουμε μια παρένθεση, εξίσου σημαντική όμως, και να πούμε ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Είχατε τις εκλογές σας 4 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, την προηγούμενη
0: και,
1: Πέμπτη.
0: Ναι, και συγκροτηθήκατε σε σώμα την Τρίτη. Είστε και πάλι πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε,
0: και έχετε
1: ήταν
0: μπροστά
1: μια
0: σας
1: εθνική...
0: μια δύσκολη θητεία πάλι. Όχι ότι η προηγούμενη ήταν εύκολη.
1: Ναι, ήταν μια εκλογική διαδικασία, να πούμε, που εξελίχθηκε ομαλά με αρκετά μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων μας. Mm-hmm. Χρειάστηκε να δώσουμε μάλιστα μία ώρα παράταση μέχρι να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. Ήταν αθρώα η προσέλευση, παρόλα αυτά ελαφρώς μειωμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη φορά. Και αυτό, κυρία Μοσχάτ, οφείλεται στη μικρή αποχή των συναδέλφων συμβασιούχων αναπληρωτών, οι οποίοι σε λίγες ημέρες, 21 Ιουνίου, απολύονται, και αφού αντί για επίδομα θα λάβουν μια προπληρωμένη κάρτα ανεργίας, καταλαβαίνετε ότι τα 15 ευρώ που είναι η συνδρομή τους για την διδασκαλική ομοσπονδία, σε κάποιους μπορεί να φαντάζει μικρό το ποσό, αλλά για κάποιους είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ποσό για να ανταποκριθούν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.
0: Και ίσως δεν ξέρω αν ισχύει, θα το πω όμως, γιατί έτσι το αντιλαμβάνουμε πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και απογοήτευση λίγο.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Στους ανθρώπους εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες που αναφέρατε.
1: Η απογοήτευση ξεκινάει γιατί οι εκλογές μας διεξάγονται στη σκιά του νόμου Χατζηδάκη, που δεν δίνει συνδικαλιστική άδεια για την άσκηση του συνταγματικού μας συνδικαλιστικού μας δικαιώματος, mm-hmm, για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης, όπως γινόταν μέχρι και το 2019. Η κυβέρνηση έχει στόχο τη μειωμένη συμμετοχή και την προσέλευση των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες των σωματείων μας. Και βεβαίως είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι 20.000 λιγότερες είναι οι αιτήσεις μέσω του ΑΣΕΠ νέων εκπαιδευτικών για να βρουν δουλειά από τον προσεχή Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν επιλέγουν την εκπαίδευση ως έναν τομέα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και επιλέγουν να απορροφηθούν σε άλλες δομές. Άρα είναι βεβαίως πολύ ενδεικτικό αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, και βεβαίως είναι και οι ευθύνες και του συνδικαλιστικού κινήματος, αν θέλετε, που για δεκαετίες ολόκληρες δεν έκανε τη δουλειά του προτάσσοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες παρατάξεις, και όχι όλοι, γιατί δεν πρέπει να βάζουμε τους πάντες στο ίδιο σακί, mm-hmm, αλλά το χρησιμοποιούσαν ως εφαλτήριο για ιδιωτελή προσωπική ανέλξη, μεταπίδηση στην κεντρική πολιτική σκηνή και διάφορους άλλους γνωστά ζητήματα που κατά καιρού συζητάμε. Άρα είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα της αποχής. Και είναι ένα ζήτημα που απασχολεί από τον τελευταίο πολιτιστικό σύλλογο στο πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή, μέχρι τις εκλογές, τα μεγάλα κόμματα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε όμως, γιατί πραγματικά η δύναμη των σωματείων είναι η βάση, είναι οι εργαζόμενοι. Οι εκλογές αυτές ανήκουν στο παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε κοινές μάχες για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό το λόγο ομόφωνα συγκροτηθήκαμε σε σώμα, με διάθεση συνεργασίας, ενότητας στη δράση και βεβαίως πάντοτε αγωνιστικής διεκδίκησης. Είμαστε το μεγαλύτερο σωματείο στην Κέρκυρα, αλλά και η μεγαλύτερη ομοσπονδία στο δημόσιο πανελλαδικά. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην εκπαίδευση, που μέρα με τη μέρα κάθε της πτυχή ιδιωτικοποιείται.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα που έχετε μπροστά σας. Αυτό είναι αλήθεια, είναι θέματα πολλά και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε και την αυτοκριτική σας σαν συνδικαλιστικό όργανο, εννοώ, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές φορές και εκεί ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, και πολλές φορές βέβαια δεν είναι να μπαίνουν σε ζυγαριά, γιατί τα προβλήματα είναι απίστευτα μεγάλα. Και οποιοδήποτε ακόμα και στραβοπάτημα μπορεί να κάνει ο συνδικαλισμός δεν μπορεί να συγκριθεί με όλα αυτά τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει.
1: Πρέπει να οριμάσουμε σε αυτόν τον τόπο, να συνειδητοποιήσουμε ξανά την ταξική μας θέση, mm-hmm. να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ατομικές λύσεις ψηφίζοντας ανθρώπους του λεγόμενου κυβερνητικού συνδικαλισμού, γιατί θα θεωρήσουμε έτσι ότι μπορεί να ευνοηθούμε, ότι μας οδηγούν σαν δρόμος μόνο στον γκρεμό. Χρειάζεται να ξαναθυμηθούμε ότι μόνο μέσα από το συλλογικό δρόμο, μόνο μέσα από ισχυρά σωματεία, μπορούμε να κερδίσουμε αυτά που έχουμε χάσει, και είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε χάσει τα τελευταία 15 χρόνια στον τόπο μας, οι εργαζόμενοι, τα δικαιώματά μας, τους μισθούς μας. Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα, η εκπαιδευτική στην Ελλάδα, βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις στους μισθούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, άρα και αυτό δείχνει το τι έχουμε υποστεί. Τα Ιόνια νησιά είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τα ποσοστά νοικοκυριών στις καθυστερήσεις πληρωμών. Το 66% των ανθρώπων δυσκολεύεται να αποπληρώσει τα έξοδά του. Η εκπαιδευτική και τις υποχρεώσεις του συνολικά, οι εκπαιδευτικοί στην Κέρκυρα, κυρία Μοσχάτ, έρχονται αναγκαστικά από την υπόλοιπη Ελλάδα για να υπηρετήσουν την δόκιμη περίοδό τους ως νεοδιόριστοι και φεύγουν, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτό το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης. Άρα είναι πολλά τα προβλήματα που εμείς καλούμαστε να λύσουμε με μια πολιτική ηγεσία και το μοντέλο, το κυρίαρχο διαχείρισης της κυβέρνησης, τον νέο φιλελευθερισμό, να φαντάζει ως μονόδρομο σε κάποιους, ή τουλάχιστον αυτό να έχει καλλιεργηθεί στη συνείδησή μας. Εμείς λέμε ότι μπορούμε, αν το αποφασίσουμε, να αποτινάξουμε όλο αυτό το καθεστώς που έχει καθίσει πάνω στις πλάτες μας, αρκεί να αγωνιστούμε, να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δυστυχώς με όλη αυτή την προπαγάνδα που όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μας έχει πραγματικά το μυαλό μας το έχει κάνει χυλό, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι μπορούμε να αλλάξουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που την κάνουμε συχνά πυκνά, γιατί μας ενδιαφέρει, το έχουμε ξαναπεί, πάρα πολύ το θέμα της εκπαίδευσης, με τα παιδιά μας κυρίως, έτσι, με το μέλλον μας. Με όλα αυτά τα ωραία κλισέ που λέμε, αλλά δεν τα στηρίζουμε και τα υποστηρίζουμε όμως. Αυτό είναι. Λοιπόν, και τα παιδιά μας, λοιπόν, το μέλλον μας, όλα αυτά τα όμορφα που πολλές φορές μας αρέσει να λέμε, τα βάζουμε σε σχολεία που πέφτουν τα ταβάνια.
1: Το ζήτημα της ασφαλούς και σύγχρονης σχολικής στέγης, της ασφάλειας, της υγιεινής στα σχολεία, αναδεικνύεται νομίζω σαν ένα από τα πιο κομβικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Με μια απλή ματιά στη σημερινή κατάσταση στα σχολεία σε όλη την Κέρκυρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, νομίζω αρκεί να δει κανείς ότι απέχουμε από μια κατάσταση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Ξέρετε καλά ότι σε όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες υπάρχουν εκτενείς αναφορές στο ζήτημα των σχολικών υποδομών και τη σχέση που έχουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πλέον κοινή συνείδηση όλων μας η παιδαγωγική σημασία που έχει το σχολείο, ο περιβάλλον χώρος στην μαθησιακή πορεία των παιδιών. Εδώ έχουμε μια διαχρονική αδιαφορία, έχουμε μια χρόνια υποχρηματοδότηση με τη λογική του κόστους ωφέλους, με την πλήρη απαξίωση των σχολικών υποδομών. Αποτυπώθηκε για ακόμα μια φορά να πέφτουν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας μετά το 6ο νηπιαγωγείο, το 9ο δημοτικό σχολείο, το δημοτικό σχολείο στο Νεοχώρι που φεύγανε κεραμίδια. Μπράβο, ναι, ναι. Και σοβάδες. Το περιβόλι επίσης, η κατάργηση, κυρία Μοσχάτ, του οργανισμού σχολικών κτηρίων, το γεγονός ότι δεν γίνονται συντηρήσεις, είναι μια έννοια άγνωστη πια. Οι επισκευαστικές παρεμβάσεις για τη συντήρηση των σχολείων φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Τώρα για το δέκατο, ας πούμε, έτσι, που έχουμε το τελευταίο περιστατικό, εσείς ναι. είχατε διαπιστώσει ότι υπάρχουν προβλήματα, τα είχατε αναφέρει.
1: Θεσμικά, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, εγγράφως, αλλεπάλληλες φορές, είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου. Το νερό προφανώς είχε κάνει τη δουλειά του όλο αυτό τον καιρό. Είχε περάσει στο ταβάνι, φούσκωσε ο σοβάς και προφανώς έπεσε. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο και αν εμείς τα λέμε, είτε θεσμικά, διοικητικά οι συνάδελφοί μας διευθυντές, είτε εμείς συνδικαλιστικά, είτε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου που είχε επισημάνει το πρόβλημα, εάν δεν υπάρχουν χρήματα, εάν δεν υπάρχει προσωπικό, αν δεν αποτελεί πολιτική επιλογή και της Δημοτικής Αρχής και της κυβέρνησης να διασφαλίζει τις στοιχειώδεις συνθήκες μέσα στα σχολεία, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα.
0: Το σχολείο είναι, τώρα λοιπόν, μετά από αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, τι γίνεται, δηλαδή μπήκε κάποιος μέσα να δει τι γίνεται, υπηρεσίες,
1: αρμόδιες? Τη Δευτέρα το πρωί λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, κάνοντας την εφημερία τους, ανοίγοντας το σχολείο, διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει οι σοβάδες στον πρώτο όροφο του κτηρίου, απομόνωσαν όλο τον όροφο για να μην μπουν τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, εκεί. Η απάντηση που είχε δοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα προφορικά στον διευθυντή του σχολείου ήταν ότι δεν υπάρχει σκαλωσιά από τον Δήμο, η δυνατότητα δηλαδή να ανέβουν στη σκεπή και να διορθώσουν το πρόβλημα. Επικοινώνησε μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Καρδόνας, εχθές, και μας κάλεσε στο Μαράζλιο την προσεχή Τρίτη. Μας ενημέρωσε ότι αφού τα επισκευαστικά κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο της κυρίας Ιδρέου δεν είχαν πραγματοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καμία χρονιά, προσπάθησε πέρυσι με την εργολαβία που έγινε να παρέμβει σε αρκετά σχολεία και φέτος, μετά την Κορακιάνα, το 10ο δημοτικό σχολείο θα είναι αυτό το οποίο θα φτιαχτεί, θα συντηρηθεί. Όμως έτσι, κυρία Μοσχάτ, με την τύχη και την επίκληση συνεχώς, άλλος του Θεού, άλλος της τύχης, ο καθένας ό,τι νομίζει, δεν μπορούμε να πορευόμαστε όταν μιλάμε για τόσο μικρά παιδιά και για εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και όπου βγει για ακόμα μία φορά. Χρειάζεται επιτέλους να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα και να αποφασίσουμε τι σχολεία θέλουμε να έχουμε στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί το 13ο Δημοτικό να κινδυνεύει να διαλυθεί και τα παιδιά να μοιραστούν στα όμορα δημοτικά σχολεία, επειδή είναι ιδιωτικό το κτίριο μισθωμένο 45 ολόκληρα χρόνια και κανένας δεν έχει φροντίσει να διευθετήσει αυτό το ζήτημα της σχολικής στέγης. Δεν μπορούμε να έχουμε τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά στην πρώτη τους επαφή στην προσχολική αγωγή, στα νηπιαγωγεία, μέσα σε προκάτ, λες και είμαστε σεισμόπληκτοι, και αυτό να φαντάζει ως μια κανονικότητα στην Κέρκυρα. Και κανένας να μην σχεδιάζει, ενώ υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Η κυρία Κράτσα, η προηγούμενη περιφερειάρχης, εδώ και τόσα χρόνια είχε δηλώσει ότι υπάρχει στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων πιστωμένο σε κωδικό ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για την ανέγερση αποκλειστικά νέων νηπιαγωγείων. Κανένας δήμος, όχι μόνο στην Κέρκυρα, σε όλα τα Ιόνια νησιά, δεν κατέθεσε πρόταση για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου. Άρα χρειάζεται και η πολιτική βούληση της πολιτικής ηγεσίας της εκάστοτε δημοτικής αρχής για να συνεννοηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Είναι θέμα μόνο όμως δημοτικής αρχής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τα χρήματα. Ναι. Εσείς λέτε τώρα ότι, κυρία Κράτσα, λέει ότι υπάρχουν. Υπήρχαν όμως. Δηλαδή είναι και αυτό.
1: Το διαπιστώσαμε και εμείς, υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση. Άρα θέλω να πω ότι όλες αυτές οι συναρμοδιότητες...
0: Δηλαδή
1: συναρμοδιότητες...
0: Από το καταλαβαίνετε, θέλω να πω, από το υπάρχουν μέχρι να τα εδώ πάρτε τα, έχει μια απόσταση.
1: Βλέπουμε σε άλλες περιοχές ένα την Ελλάδα όμως που βιώνουν τα ίδια προβλήματα και της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Να γίνονται κάποια σχόλια κατά τόπος. Άρα χρειάζεται και εμείς ως τοπική κοινωνία να το αποφασίσουμε. Βεβαίως.
0: Δηλαδή λέτε ότι είναι βούληση, απλή βούληση του Δήμου, δηλαδή αν ήθελε ο Δήμος μπορούσε? Γιατί ακούγεται λίγο απλό τώρα αυτό, έτσι όπως το διατυπώνω εγώ τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Καλά το λέτε, εσείς το επισημαίνετε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να μπουν επιχειρηματικά συμφέροντα στον τομέα της σχολικής στέγης, έχει αξιοποιηθεί η μέθοδος των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα γνωστά
0: δείτε. Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι και υπήρχε το κονδύλι του ΕΣΠΑ στη διαχειριστική αρχή αποκλειστικά για ανέργεια της συνυπιαγωγείων. Άρα λοιπόν οι πολεοδομικές, οι νομικές προτεραιότητες έχουν ένα πρόσημο της τοπικής κοινωνίας, θετικό ή αρνητικό, και το τι επιλέγει κάθε φορά να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε, και βεβαίως η δυνατότητα διεκδίκησης. Δηλαδή, αν τα χρήματα δεν φτάνουν, εάν νομικά χρειαζόμαστε συμπαραστάτη για να ξεκολλήσουμε από όλες αυτές τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που πράγματι μας τελεπορούν. Θυμηθείτε την εκπαιδευτική κοινότητα στο Κοντόκαλη, πόσα χρόνια μιλάμε για το δημοτικό σχολείο εκεί, για το δημοτικό σχολείο στην Αλεπού, κορεσμένα σχολεία που χτίστηκαν προηγούμενες δεκαετίες για να εξυπηρετήσουν μικρότερες ανάγκες, και σήμερα πια ο μαθητικός πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές, τις περιαστικές, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Άρα μπορούμε να έχουμε λύσεις, αρκεί να το αποφασίσουμε ακόμα, κυρία Μοσχάτ, με την αλλαγή χρήσης των υπαρχουσών υποδομών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι παιδικοί σταθμοί, υπάρχουν κάποια δημοτικά ακίνητα. Πάμε να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα στην Κέρκυρα, προκειμένου ισότιμα όλες οι δομές να μπορέσουν να έχουν αυτές τις συνθήκες ποιοτικά που πρέπει να έχουν. Δεν έχει γίνει όλο αυτό ο σχεδιασμός. Πόσες χρόνια ακούμε στην Κέρκυρα ότι θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποκλειστικά για το ζήτημα της εκπαίδευσης? Το ακούμε τουλάχιστον 6-7 χρόνια και ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Άρα καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν είναι έτοιμος.
0: Κατά καιρούς έχουν συζητηθεί βέβαια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση.
1: Προφανώς, αλλά όχι ολοκληρωμένα, για να κατατεθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα έρθει να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα των προκάτ, των υποδομών, τη συντήρηση.
0: Είναι, θα το ξαναπώ, όμως αυτά θέλουν και λεφτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο διάθεση, δεν είναι μόνο βούληση. Θέλει και χρήμα από πίσω. Θέλει βασικό καύσιμο, βασική κινητήρια δύναμη είναι αυτή. Έτσι.
1: Κυρία Μοσχάτ, έτσι είναι. Η τραγική κατάσταση των σχολικών υποδομών δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι μία απόδειξη για το πώς η σημερινή οικονομία, η σημερινή ανάπτυξη για την οποία μιλούν οι κυβερνώντες, το σημερινό σύστημα που ζούμε, αντιμετωπίζει τις δικές μας ανάγκες, τα παιδιά μας, την ασφάλεια, τη ζωή μας, ναι, σαν κόστος. Ναι. Ή σαν πεδίο κερδών, γιατί οι προτεραιότητες είναι άλλες.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Κουρσάρη, για την επικοινωνία.
1: Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι στους μαθητές και τις μαθητριές μας. Ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά τη Δευτέρα, 15 του μήνα.
0: Μια χαρά.
1: Όπου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πάρουν τα παιδιά τα ενδεικτικά τους, τα απολυτήριά τους οι μαθητές και οι μαθητές της έκτης τάξης. Να ξεκουραστούν, το έχουν ανάγκη τα παιδιά. Έχουν το δικαίωμα στην τεμπελιά, στο γόνιμο και παραγωγικό αυτό χρόνο, για να μπορέσουν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους και το Σεπτέμβρη γεμάτοι και πλήρεις να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις. Είναι ο φυσικός ο ζωτικός μας χώρος. Γι' αυτό μιλάμε και σήμερα, για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα παιδιά μας.
0: Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: κερδίσατε!
1: Από εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Είδες Γιώργο, πέρασε ο χρόνος. Περνάει γρήγορα, κυλάει γρήγορα ο χρόνος. Λοιπόν, να είστε καλά. Μένετε όμως εδώ, γιατί δεν φεύγουμε. Προσέξτε, το είπαμε και στο ξεκίνημα. Αν δεν το ακούσατε, θα σας το ξαναπούμε. Έχουμε 2 ώρες, αλλά έχουμε ακόμα 1 ώρα. Μέχρι τις 11 θα μιλάμε, θα είμαστε παρέουλα. Θα πίνουμε μαζί τον καφέ μας. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας 99 και 3 MHz στα FM και μέσα από το RTE ακόμα μας ακούτε από τον υπολογιστή σας, το tablet, το κινητό σας, τηλέφωνο, το λάπτοπ σας. Η Μαρίνα Μοσχάρτη είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι 5η, 11 του μηνός Ιουνίου, παρακαλώ. Θα σας πούμε τι σας θυμίζει το 11 Ιουνίου. Θα σας το πούμε στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Δεν το ξεχάσαμε. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Δεν πρέπει. Θα σας το πούμε. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε Γιώργο να σε πλά. Δεν έχουμε τώρα το χρόνο να συνδεθούμε με την Αθήνα. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για ακόμη 1 ώρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκφιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης, ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

μια Δανέζα γκαρσόνα. Τα νότα σου πρόσεχε στην Πλάθα Ρεάλ. Σημασία μη δώσεις αν κανείς ερωτήσει. Hey, mi amigo, de dónde vienes, qué tal? Μα είχα τόσο μεθύσει σαν γελούσα ένα βράδυ που έχω στην πλάτη μου από τότε σημάδι να μου θυμίζει πως αντίτιμο έχει να χαίρεσαι ελεύθερος τόση ομορφιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Στην Earth Care, κυρία Μαρίνα Μοσχατ... Συγγνώμη, στο μικρόφωνο Γιώργος Χαρτζάβαλος, στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μέχρι τις 11. Τι έγινε τώρα? Είναι τα αρκοντήσια, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε, μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ για σας. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. Τηλεφωνείτε, επικοινωνείτε. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη σχέση

που μας διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια. Και που μας κάνει να είμαστε ως το δυνατόν πιο αντικειμενικοί απέναντι σε αυτό το οποίο κάνουμε, το λειτουργήμα το οποίο επιτελούμε. Προσπαθούμε, η αντικειμενικότητα ξέρετε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί στο 100% για πολλούς και διαφορούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση όμως κάνουμε μια προσπάθεια, μια φιλότιμη προσπάθεια, μεγάλη.

Λοιπόν, 11 του μηνός σήμερα, 13 χρόνια από τη θλιβερή εκείνη η μέρα που εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης, ο κύριος Κεδίκογλου, αν θυμόμαστε και τα ονόματα, δεν κάνει κακό, Σίμος Κεδίκογλου, ανακοίνωσε το κλείσιμο της ΕΡΤ, φέρνοντας αντιμέτωπη την ελληνική κοινωνία με το μαύρο, το λεγόμενο μαύρο της ΕΡΤ. Ήταν λοιπόν 11 Ιουνίου τότε, όπου έκλεισε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, δημιουργώντας μεγάλες αντιδράσεις εγχώριες και διεθνείς. Ήταν η κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία Πασόκ Δημάρ που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση. Θυμάστε πάρα πολύ καλά τους ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν. Καταρχάς, ελπίζω να θυμάστε πάρα πολύ καλά όλους εμάς που δεν δεχτήκαμε ούτε μια στιγμή να συγγίσουμε το ραδιόφωνο. Δεν δεχτήκαμε ούτε μια στιγμή να συγγίσει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Μείναμε εδώ, προσπαθώντας να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια ό,τι μπορούσε να κρατηθεί, και το καταφέραμε. Δεν διακόψαμε ούτε μια στιγμή τις εκπομπές μας. Και όλα αυτά, ξέρετε γιατί? Γιατί όλος ο κόσμος ήταν στο πλευρό μας. Ήταν όλος ο κόσμος εδώ. Κόσμος που δεν περίμενες να δεις, ανθρώπους που δεν περίμενες ότι θα είναι. Υπήρξαν άνθρωποι που έμεναν νύχτα μέρα στο πλάι μας, δίπλα μας. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν έφυγαν λεπτό. Υπήρξαν άνθρωποι που υποστήριζαν με κάθε μέσο. Ακόμα όμως και με την παρουσία τους και με ένα καλό λόγο, ήταν εξαιρετικά σημαντικό εκείνη την περίοδο αυτό για όλους εμάς που αγωνιζόμασταν. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ έδειξαν ότι υπάρχει ακόμα διάθεση για αγωνιστικότητα και για το δίκιο. Μιλάμε για ένα τρομακτικό κύμα διαμαρτυριών και αντιδράσεων από πολίτες κυρίως που συγκεντρώνονταν έξω από το Ραδιομέγαρο στην Αθήνα, εδώ, έξω από τους περιφερειακούς σταθμούς, έξω από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ στην Κέρκυρα. Απεργίες από τα συνδικαλιστικά μας όργανα, κύμα αντιδράσεων από το εξωτερικό, με την EBU να επικρίνει το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκδίδοντας μάλιστα και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Και αυτό είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε όλο αυτό το οποίο έγινε, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, πώς αποφασίστηκε εν μια νυχτή και όλα αυτά τα οποία έδειξαν ότι υπάρχει ακόμα διάθεση για αγώνα, για αλληλεγγύη, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει στήριξη του ενός των άλλων. Και στο πλαίσιο αυτό, σήμερα έχουμε τετράωρη στάση εργασίας από την ΠΟΣΠΕΡΤ, από τις 12 έως τις 4,

για να μην ξεχνάμε αυτό το οποίο συνέβη πριν από 13 χρόνια. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων αναλυτικό, το 12.30 δηλαδή το δελτίο, δεν θα το έχουμε. Εφόσον επαναλαμβάνω, υπάρχει η τετράωρη στάση εργασίας της ΠΟΣΠΕΡ 12 με 4.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα. Σας το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για το ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρας. Έχουμε μια θετική εξέλιξη. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την παραχώρηση χρήστων εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ της Λεωφοροδημοκρατίας, καθώς και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΝΑΟΚ, τον κύριο Δημουλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, θετική εξέλιξη. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τον ΝΑΟΚ?
1: Θετική εξέλιξη και ιστορική στιγμή, πιστεύω, γιατί είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που ουσιαστικά εγκρίνει και δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να συνεχίσει στο χώρο του στην καταστάσεις του. Είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή. Εκκρεμεί ακόμα η υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, γιατί εκεί ανήκουμε, εκεί αυτός είναι ο κτήτορας. Όμως αυτό είναι ο προάγγελος στο επιδιωκόμενο για εμάς, ουσιαστικά που θα είναι και η σφραγίδα στο να μην κινδυνεύσει ο Όμιλος στις εγκαταστάσεις του στο Οδυηνικές.
0: Αυτό λοιπόν τώρα τι σημαίνει ανοίγει ο δρόμος για όλο αυτό? Δηλαδή, αν πάρουμε και την υπογραφή που την περιμένουμε
1: αυτό,
0: βέβαια. Ναι.
1: Αυτό με μια λέξη είναι η νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων.
0: Άρα έχουμε την νομιμοποίηση καταρχάς των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ.
1: Των εγκαταστάσεων. Λοιπόν, τώρα είναι άλλο ένα βήμα το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Η παραχώρηση στον Όμιλο.
0: Ναι.
1: Επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κτήτορας είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι. Περιμένουμε αυτή την περιβόητη υπογραφή, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών, που θέλω να πιστεύω, έτσι όπως χειριζόμαστε με τη νομική μας ομάδα και με την τεχνική μας ομάδα, εντός Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Α, οπότε είμαστε κοντά και σε αυτό.
1: Είμαστε πολύ κοντά. Πολύ κοντά, ναι. Γιατί ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, βαλίσαμε πάνω στο νόμο. Υπήρχε ειδική πρόνοια νόμου και βαλίσαμε με απόλυτη ακρίβεια πάνω σε αυτή την πρόνοια νόμου. Ναι. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Ναι. Και από εδώ και μπρος, τι έχουμε μπροστά μας, κύριε Δημουλή?
1: Ξαναλέω μια φορά, δύο υπογραφές τυπικές που πρέπει.
0: Όχι, λέω πέρα από αυτό. Αυτό ας πούμε ότι το λύνουμε, γιατί είπατε είμαστε ήδη πάρα πολύ κοντά. Παίρνουμε τις παραχωρήσεις, παίρνουμε τα χαρτιά όλα, παίρνουμε τις νομιμοποιήσεις. Από εκεί και πέρα ο ΝΑΟΚ τι έχει μπροστά?
1: Ο ΝΑΟΚ θα είναι στο χώρο του πλέον όχι μόνο κάτοχος και χρήστης, θα είναι ο οικοδεσπότης, θα είναι ο...
0: Θα είναι ο φορέας εκείνος που θα μπορεί να έχει το χώρο αυτό και να τον αξιοποιεί.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να βαθμίσει τον αθλητισμό.
1: Ό,τι συνέβαινε από τότε που ιδρύθηκε ο ΝΑΟΚ από το 1935, θα συνεχίσουμε πλέον απρόσκοπτα τα παιδιά μας, οι Οδυηνικές, να παραμένουν σε καταστάσεις χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να φύγουν από το χώρο μας.
0: Ναι. Γιατί ήταν λίγο αγχωτικό τώρα όλο αυτό.
1: Ήταν όλο αγχωτικό, κοιτάξτε, ήταν όλο αγχωτικό. Δυστυχώς, ξέρετε ότι η πολιτεία ενίοτε χωλαίνει σε πολλά πράγματα και υπάρχουν κενά. Όμως, να ξέρετε, ο ΝΑΟΚ δημιουργήθηκε με χρήματα της πολιτείας. Απλώς η πολιτεία δεν σε κατοχύρωνε. Εκείνη η πολιτεία. Τώρα αυτά ρυθμίζονται, γιατί ξαναλέω μια φορά και το Διοικητικό μου Συμβούλιο και η ομάδα η τεχνική και η νομική που επιλέξαμε βάλει πάνω στη σχετική πρόνοια νόμου και ολοκληρώνεται, θέλω να πιστεύω, αίσια. Αυτή τη στιγμή το πρώτο βήμα είναι θετικό και είναι, πήρε φεκ η απόφαση της κυρίας Μενδώνη. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να εγείρει αμφισβήτηση.
0: Ναι, όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα πισωγύρισμα.
1: Στον χώρο του να προσφέρει στην κυρκαιρική κοινωνία, έτσι όπως το κάνει τώρα 90 χρόνια.
0: Με το ανοιχτό κολυμβητήριο, κύριε Δημουλή.
1: Με το ανοιχτό κολυμβητήριο, κοιτάξτε, τώρα θέλω να πιστεύω, ο κύριος Δήμαρχος, από τη στιγμή που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και από τη στιγμή που έχουμε deadline μέχρι και τον Αύγουστο αυτής της χρονιάς, να να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να γίνει το κολληβητήριο εκεί που χωροθετήθηκε, δηλαδή στον ΝΑΟΚ.
0: Στον ΝΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει πλέον λόγος τώρα. Ο ΝΑΟΚ έχει κτήτορα. Ο ΝΑΟΚ είναι νομιμοποιημένο στον χώρο του. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να φύγει το κολληβητήριο και να πάει κάπου αλλού. Να πάει τέλος πάντων. Γιατί άκουσα διάφορα, αλλά να πάει εκεί που χωροθετήθηκε. Γιατί εδώ θα εξυπηρετηθούν όλα τα παιδιά. Της πόλης, είναι προσβάσιμο, είναι μέσα στην καρδιά της πόλης. Λοιπόν, και δεν θα μπούμε στον κόπο να ψάχνουμε να γίνει το κολληβητήριο εκτός πόλεως που θα δυσχεραίνει και τους γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους να αφληθούν. Ναι. Οπότε ο κύριος Δήμαρχος, τώρα από τη στιγμή που ο ΝΑΟΚ νομιμοποιήθηκε στον χώρο του και επίσημα με ΦΕΚ από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την ολοκλήρωση και την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, πιστεύω ότι μπορούμε πλέον να και είναι στο χέρι του να το οδηγήσει αυτό έτσι ώστε να γίνει το κολληβητήριο εκεί που αρχικώς χωροθετήθηκε, δηλαδή στον ΝΑΟΚ. Γιατί όπως ξέρετε αυτά είναι δύο έργα χρηματοδοτούμενα, έτσι. Αστική ανάπλαση Κέρκυρας, υπόεργο 1, υπόεργο 2. Το ένα γίνεται, εκτελείται κάτω στο εμπορικό,
0: το κλειστό προπονητήριο, ναι.
1: Και το κολληβητήριο Ολυμπιακών Προδιαγράφων στην τοποθεσία ΝΑΟ. Τώρα, τι να σας πω, τώρα όλα επαφίονται στη βούληση του Δημάρχου και των συνεργατών.
0: Θα κάνετε εσείς κάποια συνάντηση τώρα που έχετε και τους τίτλους ιδιοκτησίας, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Θα γίνουν οι επαφές, έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος. Να μην πάμε οριακά εκεί που εκπνέει, δηλαδή το έχουμε deadline τον Αύγουστο. Εντάξει, από τη στιγμή που εμείς πιστεύουμε ότι εντός του Ιουνίου θα υπάρχει και η τυπική υπογραφή του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί δεν μπορεί και το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει διαφορετικά, να ξέρει.
0: Ναι. Ναι.
1: Πλέον με αυτή την απόφαση, πιστεύω ότι επειδή γνωρίζω και τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στα ηνία, τον κύριο Πουλημένο, πιστεύω ότι μέσα του έχει μια ακριβοδίκη κρίση και μπορεί να κάνει τις πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μην χαθεί το κολληβητήριο, ένα σημαντικό έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμύριων ευρώ, και να ακολουθήσει το προφανές.
0: Να δρομολογηθεί, γιατί επαναλαμβάνω, το λέμε πολλές φορές δυστυχώς, ότι πάσχουμε από αθλητικές εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Σοβαρές ελλείψεις. Και αυτά τα φωτεινά σημεία είναι το κλειστό που γίνεται εκεί στο εμπορικό. Είναι αυτό που περιμένουμε το ανοιχτό προπονητήριο. Είναι 2-3 πραγματάκια που περιμένουμε. Ναι, έτσι, ναι. Μερικές αχτίνες φωτός.
1: Σίγουρα, δηλαδή θα το θεωρήσω μεγάλη αποτυχία να χάσουμε μια χρηματοδότηση 5 εκατομμύριων ευρώ και ένα σημαντικό αθλητικό έργο για τα παιδιά μας.
0: Όχι, δεν πρέπει να χαθεί τίποτα. Όταν αφορά χρηματοδοτήσεις, όταν λέμε για λεφτά, δεν πρέπει να χάνεται τίποτα καταρχάς.
1: Γιατί είναι κλειδωμένη χρηματοδότηση. Δηλαδή τα λεφτά αυτά υπάρχουν. Ναι. Περιμένουν. Απλώς περιμένουν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να χαθεί δηλαδή και να πάει κάπου αλλού τα χρήματα αυτά, να πάνε κάπου αλλού. Είναι κρίμα, γιατί η Κέρκυρα όντως έχει ανάγκη από αθλητικές υποδομές.
0: Έχει μεγάλο έλλειμμα.
1: Υπολοιπόμεθα από.
0: Ναι. Τα βλέπετε εσείς που πάτε και σε διοργανώσεις εκτός Κερκύρας, τα βλέπετε νομίζω. Και τα ζείτε και τα παιδιά σας επίσης τα βλέπουν και σου λέει τώρα τι είναι εδώ.
1: Τα βλέπουμε όλα και πραγματικά πολλές φορές γυρίζω με κατάθλιψη, γιατί βλέπω ότι οι άλλες περιοχές έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και έχουν φτιάξει σημαντικά αθλητικά έργα. Και λυπάμαι όταν το νησί μας έχει τόσα προβλήματα σε αθλητικές υποδομές. Δηλαδή ένα κολληβητήριο το οποίο είναι...
0: Και αυτό προβληματικό.
1: Να πείσω τη λέξη προβληματικό.
0: Αυτό.
1: Ένα αθλητικό κέντρο και αυτό
0: καλά.
1: Προβληματικό ευρύτερα εκεί. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, μακάρι να μην χαθεί χρόνος, να μην... επιτρέψει ο Δήμαρχος όλες αυτές τις σιρήνες, γιατί υπάρχουν και οι σιρήνες, που για σκοπιμότητες επιδιώκουν το αντίθετο, και να κάνει αυτά που προβλέπονται, έτσι ώστε να έχουμε άλλο ένα σημαντικό έργο, να εξελίσσεται Μετά από 2-3 χρόνια, γιατί αυτοί έχουν ακριβά χρονοδιαγράμματα, ακριβή χρονοδιαγράμματα, να έχει η νεολαία της Κέρκυρας, να έχει άλλο ένα σημαντικό έργο, γιατί πολλά παιδιά ασχολούνται με τα αθλήματα του νερού, την κολύμβηση, την υδατοσφαίριση, και είναι κρίμα να χαθεί ένα τόσο σημαντικό έργο. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος. Εμείς είμαστε δίπλα, συμπαραστάτες, και δεν θα είναι ένα κολυμπητήριο του ΝΑΟΚ, θα είναι ένα κολυμπητήριο για τα παιδιά της Κέρκυρας, ξαναλέω μια φορά. Εμείς δεν θέλουμε, θα είναι ένα δημοτικό κολυμπητήριο στην καρδιά της Κέρκυρας. Απλώς θα φιλοξενηθεί στις καταστάσεις μας.
0: Ναι, ναι. Άλλωστε και οι συναντήσεις, έχετε κάνει και αρκετές συναντήσεις για το θέμα αυτό.
1: Έχουμε
0: το προηγούμενο
1: κάνει
0: διάστημα.
1: Έχουμε κάνει πραγματικά πολλές
0: συναντήσεις. Πολλές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τη ΔΕΠΑΝ και τα λοιπά.
1: Και
0: ναι.
1: Έχουμε κάνει και επαφές σε πιο υψηλό επίπεδο. Τι να σας πω τώρα. Εγώ κάθομαι καμιά φορά όταν ηρεμώ τα βράδια και λέω μέχρι που. Αλλά έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε αντοχές. Ακόμα και το κάνουμε με ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αυταπάρνηση, με αγάπη και με ψυχή.
0: Και εσύ τώρα που έχετε και στη φαρέτρα σας το όπλο αυτό το πολύ μεγάλο.
1: Σίγουρα, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο όπλο.
0: Οπότε
1: το υπόλοιπο μέρος.
0: Και νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων.
1: Νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να διανοηθείτε, ας πούμε. Ήδη γνωρίζω από φίλους προέδρους όλων αυταρχικών σωματείων που κατέχουν τους ναυτικούς ομίλους πάνω σε ζώνες γυαλού κτλ. Τι έχουν τραβήξει, τι πρόστιμα έχουν πέσει και πώς μπλοκάρονται τα αφημί τους. Οπότε μέχρι τώρα πιστεύω η πορεία μας είναι επιτυχημένη. Εγώ επαναλαμβάνω. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε βρει καλή νομική υποστήριξη, καλούς νομικούς συνεργάτες και καλούς τεχνικούς συνεργάτες.
0: Απαραίτητο.
1: Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, και πατήσαμε ό,τι πετύχαμε, ξαναλέω, πάνω σε πρόνοια νόμου. Δεν έγινε κάτι γιατί γνωρίζω το Δημουλή ή γνωρίζω την κυρία Μουσκάτ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι πατήσαμε πάνω σε νόμο. Λοιπόν, οπότε
0: είναι και πιο σταθερά τα πατήματά σας.
1: Είναι πιο σταθερά τα πατήματά μας. Τώρα υπάρχουν φωνές κάποιων γραφικών, τέλος πάντων, που διακατέχονται από ψυχώσεις καταδίωξης και λένε διάφορα. Εντάξει, με αυτούς τώρα θα ασχοληθούμε και νομικά για να ράψουν το στόμα τους. Δεν γίνεται να συνεχίζουν, ας πούμε, άνθρωποι, παπαγαλάκια που εκπροσωπούν συμφέροντα να χτυπάνε τον όμιλο και την ιστορία του ομίλου, και ο όμιλος είναι, παντεύουμε, 100 χρόνια.
0: Ιστορικός όμιλος, λοιπόν, με πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Πέρασαν προπαθητές, Ελλάδος,
0: αγκόσμιοι
1: προπαθητές,
0: Ολυμπιονίκες, βέβαια.
1: Το σωματείο του Σκούτου Γιαννιώτιας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε 300-400 παιδιά σε όλα τα τμήματα που ασχολούνται με τα ναυτικά αθλήματα.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Έχουμε σε όλα τα τμήματα υποδομές ηλικιακές κατηγορίες που ξεκινάνε από 10-11 ετών. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν είμαστε ένα σωματείο σφραγίδα που έχει 5 αθλητές. Είμαστε ένα ιστορικό σωματείο. Τελεία. Δεν πρέπει να το υποστηρίξουμε. Τι θα κάνουμε, θα το κλείσουμε? Γιατί κάποιοι, τέλος πάντων, διακατέχονται από σύνδρομα καταδίωξης, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί και εγώ μην νομίζω, στεναχωριέμαι όταν βλέπω διαδικτυακές εκπομπές κάποιων γραφικών ανθρώπων οι οποίοι δεν χαίρουν και το σεβασμό της τοπικής μας κοινωνίας λόγω του βίου τους. Λοιπόν, έχουν πάρει ξεκοπή και πολεμού τον όμιλο. Αυτό θα σταματήσει κάποια στιγμή και θα σταματήσει γιατί θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε και με τη δυναμική μας ομάδα, έτσι ώστε να ράψουν τα στόματά τους επιτέλους. Και να αφήσουν τον όμιλο και τα παιδιά, τους προπονητές μας, να δουλέψουν στον όμιλο.
0: Που γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνετε. Για τα παιδιά μας, γιατί επαναλαμβάνω, είναι για τα παιδιά μας, είναι για τα παιδιά τα οποία πρέπει να τα τραβήξουμε από όλα αυτά τα οποία πολλές φορές
1: εννοείται,
0: τα περιτριγυρίζουν τα ύποπτα και τα ύπουλα. Για να μπουν στον αθλητισμό, βέβαια.
1: Να έχει όλα τα τμήματα. Πείτε μου ένα σωματείο που έχει 400 παιδιά.
0: Όχι, είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Ένα ιστορικό σωματείο.
0: Και θέλουμε να διατηρηθεί.
1: Ομάδες, και μεγάλες ιστορικές ομάδες του κέντρου δεν έχουν τόσα παιδιά στα σωματεία τους. Ναι. Στα αεραστεχνικά τμήματα, έτσι.
0: Θέλουμε να διατηρηθεί αυτό το σχήμα. Μας ενδιαφέρει πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημουλή. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε προκύπτει. Οτιδήποτε προκύπτει να το δίνουμε καταρχάς σαν είδηση στους ακροατές και να επικοινωνούμε μαζί για να μιλάμε, γιατί η συζήτηση μαζί σας πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στον ΑΟΚ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Será?

δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: μετά.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Αναγγείλει ένα σύννεφο.

0: σέρα.
1: Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνουν.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου για τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών που ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας εκκινεί τη διαδικασία δημοπράτησης του προγράμματος παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γύρανσης ηλικιωμένων. Εγκρίθηκε ήδη από τη Δημοτική Επιτροπή προχθές. Εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας μέσω αναδόχου που θα παρέχει τις απαραίτητες υποδομές, χώρο λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα και το ανθρώπινο δυναμικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ποιος είναι ο στόχος τώρα της δράσης, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας των ηλικιωμένων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, η ουσιαστική βελτίωση των συνθήκων ασφαλείας τους, η μείωση του αισθήματος μοναξίας στην καθημερινότητα, η έγκαιρη πρόληψη και η αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα? Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υποστήριξη δημοτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών τηλεειδοποίησης. Οι ωφελούμενοι της δράσης, συμπολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά, είναι πάνω από 60 ετών, είναι άτομα με προβλήματα υγείας ή κινητικές δυσκολίες, είναι άτομα που ζουν μόνα τους ή δεν μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς από το περιβάλλον τους. Και η τεχνολογία τηλεειδοποίηση παρέχεται μέσω μιας μικρής φορητής και εύχρηστης συσκευής. Ηλικιωμένοι τη φορούν στον καρπό ή στο λαιμό, με ένα ποπάτημα ή και αυτόματα σε περίπτωση ανίχνευσης πτώσης, στέλνει σήμα ανάγκης σε 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο με ειδικά εκπαιδευόμενο προσωπικό, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση αμφίδρομη επικοινωνία και προσφέροντας στους ευάλωτους συμπολίτες μας την προστασία και την φροντίδα που δικαιούνται. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά ανέρχεται σε 240.000 ευρώ και θα καλύψει πλήρως 200 ωφελούμενους για ένα διάστημα 24 μηνών. Ωραιότατα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, νομίζω ότι μπορεί να δώσει το αίσθημα της ασφάλειας σε πολύ κόσμο. Σε πάρα πολύ κόσμο. Ηλικιωμένους, ιδιαίτερα ανθρώπους που αισθάνονται ανασφάλεια όταν μένουν μόνοι τους. Είναι κάτι το οποίο, ναι, μας δίνει αυτή η δυνατότητα η τεχνολογία. Βλέπετε, καμιά φορά δείχνουμε με το δάχτυλο, δαιμονοποιούμε και όμως δεν είναι απόλυτα, έτσι δεν είναι πάντα κακό κάτι το οποίο έχει να κάνει με την τεχνολογία και με την γρήγορη εξέλιξή της. Μπορεί να μας δώσει και πάρα πολλές λύσεις, πάρα πολλές λύσεις, απίστευτες λύσεις, παντού λύσεις, παντού. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και το εξειδικευμένο πρόγραμμα της πυροσβεστικής για την εκπαίδευση των πυροσβεστών σε πλωτά διασωστικά μέσα και αφορά το σύνολο των υπαλλήλων του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας και πραγματοποιείται από προσωπικό του πυροσβεστικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λιμένα Οικουμενίτσας υπό την εποπτεία του διοικητή του 2ου Πυροσβεστικού Σώματος του Αντιπύραρχου Κωνσταντίνου Μικάλεφ. Η εκπαίδευση έχει στόχο να εφοδιάσει τα στελέχη της πυροσβεστικής που υπηρετούν στο αεροδρόμιο με πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση συμβάντων στο υγρό στοιχείο, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιείται στον όρμο της Γαρίτσας, ξεκίνησε προχθές, ολοκληρώνεται στις 13 του μηνός, για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στους πυροσβέστες να εκπαιδεύονται συνεχώς. Έτσι. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το προσωπικό αυτό του πυροσβεστικού σταθμού, του πρώτου ή του δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού της Κέρκυρας, να εκπαιδεύονται. Να εκπαιδεύονται και να είναι έτοιμοι για όλα αυτά τα οποία μακριά από μας, μακριά, πολύ μακριά από μας, αλλά, ρε παιδί μου, καμιά φορά τα φέρνουν έτσι οι καταστάσεις, οι συνθήκες που πρέπει να γίνουν κάποιες τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι όλοι σε ετοιμότητα.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

Να πούμε και μια ακόμη είδηση. Ευελπιστούμε να έχουμε αύριο και τον κύριο Κοντό, τον κύριο Γιάννη Κοντό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, να μας πει περισσότερα. Γιατί ο Δικηγορικός Συλλόγος Κέρκυρας υπέγραψε χθες μνημόνιο συνεργασίας και αδελφοποίησης με τον Δικηγορικό Σύλλογο του Μιλάνου στην Ιταλία. Μιλάμε για έναν από τους παλαιότερους δικηγορικούς συλλόγους της Ιταλίας, αυτός του Μιλάνο. Ιδρύθηκε το 1874, αριθμεί περίπου 20.000 μέλη και αδελφοποίησε αυτή με το Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας στην καθεδρία ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας των δύο ιστορικών επιστημονικών φορέων σε όλα τα επίπεδα, επιστημονικό, νομικό, επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό, ανταλλαγής γνώσεων, αλληλοποστήριξης. Ενώ συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων και η ανταλλαγή επισκέψεων νέων συναδέλφων Κερκυραίων και Μιλανέζων, με σκοπό την εμπειρία της παροχής εργασίας σε δικηγορικά γραφεία του Μιλάνου και της Κέρκυρας αντίστοιχα. Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον αυτές οι αδελφοποιήσεις, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι που δούλευε αρκετό καιρό, αρκετό διάστημα ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κέρκυρας. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε αύριο τον κύριο Κοντό να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες για τούτο εδώ, που έτσι είναι μια ξεχωριστή είδηση, μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι και αύριο θα είμαστε μαζί, έτσι. Στο 9 με 11, μην το ξεχνάτε. 11 η ώρα, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Αναλυτικό δελτίο δεν θα έχουμε. Επαναλαμβάνω, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει προκηρύξει 4 ώρες τάση εργασίας, 12 με 4, για τα 13 χρόνια από τη θλιβερή μέρα που εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης, ο κύριος Κεβίκογλου, ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ.

Λοιπόν, άρα, δελτίο δεν θα έχουμε, αναλυτικό. Η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται με το τοπικό. Αύριο από τις 7 η ενημέρωσή σας με τη Μαργαρίτα Βάρθη. Εμείς από τις 9 και μετά, Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό πρωινό, γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Καρτζάβαλος. Πήρε εφέκτο το σχέδιο βιώσιμες αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην Παλιά Πόλη. Ανοίγει ο δρόμος για την νόμιμη αξιοποίηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ μετά την παραχώρησή του στον όμιλο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην τελική ευθεία δημοπράτηση του κλικ ζωής από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για την υποστήριξη των δημοτών άνω των 65 ετών με τη χρήση νέων τεχνολογιών τηλεδοποίησης. 24 ώρες πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου συμμετέχει και ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ νομού Κέρκυρας. Χτίζουμε ισχυρές διεθνείς συνεργασίες που ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης για τα Ιόνια νησιά, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τραπεκλής μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου του Πεκίνου. Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στην έδρα της Περιφέρειας. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Δεν έχετε επόμενη αναλυτική ενημέρωση λόγω της τάσης εργασίας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 και στο ΕΡΤ ΕΚΟ που ακούτε την εκπομπή «Περί μουσικής ο λόγος». Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Καρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη και η επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής μας, Ρενάτα Δαλιανούδη, μουσικολόγος, εθνομουσικολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
5: Γεια σου, Έλσα μου.
4: Καλώς ήρθες, Ρενάτα.
5: Καλώς σας βρίσκω.
4: Πολύ χαιρόμαστε. Κάθε εβδομάδα είσαι μαζί μας.
5: Κι εγώ, κι εγώ.
4: Δεν είσαι μόνο μία
5: το
4: μέρα.
5: Το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ.
4: Βέβαια, το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ και μέσω της εκπομπής μας, που είναι κάθε Πέμπτη, αλλά και μέσω των μαθημάτων που γίνονται εντός της ΕΡΤ Κέρκυρας με τους φοιτητές σου κάθε Παρασκευή.
5: Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
4: Και εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία προσφέρουμε από κοινού στους ακροατές μας και στους πολίτες αυτού του νησιού. Έτσι.
5: Και σε όλη την Ελλάδα, ΕΡΤΕΚΟ.
4: Και σε όλη την Ελλάδα, ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο.
5: Και σε όλο τον κόσμο, ακριβώς.
4: Στην προηγούμενη εκπομπή, Ρενάτα, ασχοληθήκαμε με το δυτικό λαούτο, το μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και μπαρόκ λαούτο, που συναντάμε σε έργα της ευρωπαϊκής μουσικής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το παραδοσιακό λαούτο, το όργανο που επιχωριάζει στην Ελλάδα και υπηρετεί την παραδοσιακή μας μουσική σε γλέντια, γάμους, πανηγύρια και γιορτές. Τι έχεις ετοιμάσει γι' αυτό, Ρενάτα?
5: Λοιπόν, ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του θεματικού αφιερώματος στα έγχορδα όργανα της ευρωπαϊκής και της παραδοσιακής μουσικής, στην προηγούμενη μας εκπομπή όντως ασχοληθήκαμε με το δυτικό λαούτο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, από τη στιγμή που μιλάμε για λαούτο, να μιλήσουμε και για το ελληνικό λαούτο, το οποίο έχει συνδεθεί, όπως πολύ σωστά είπες, με την ελληνική παράδοση, με την ελληνική ύπαιθρο, με τις προαστικές, προβιομηχανικές, παραδοσιακές, συμβιωτικές κοινωνίες και φυσικά συνεχίζει ακόμα και σήμερα στο πλαίσιο της δημοτικής μας μουσικής να ακούγεται. Μια γενική έτσι, εισαγωγική επισήμανση θα έλεγα ότι είναι ότι το λαούτο ανήκει στα έγχορδα λοιπόν μεικτά λαουτοειδή όργανα, στην οικογένεια ναι, δηλαδή ναι, των λαουτοειδών, που το εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά, που παίζονται λοιπόν με τα δάχτυλα ή με πλήκτρο ή πένα. Θεωρείται λοιπόν αρχαίο όργανο. Να θυμίσουμε εδώ ότι το βρίσκουμε και στον ελλαδικό χώρο, ήδη από τον 3ο-4ο αιώνα π.Χ. Το πρώτο όργανο αυτού του τύπου είναι το αρχαιοελληνικό τρίχορδο, όπως είπαμε, η πανδούρα, από την οποία προήλθε, επαναλαμβάνομαι, αλλά είμαστε σε μια νέα εκπομπή, οπότε πιθανότατα κι άλλοι ακροατές να θέλουν να μάθουν και να συνδυάσουν καλύτερα τη γνώση αυτή. Προήλθε λοιπόν ο ταμπουράς, που δηλαδή η πανδούρα μετεξελίχθηκε σε θαμπουρά ή θαμπουρής και μας ήρθε λοιπόν ως παραλλαγή λοιπόν ο ταμπουράς, που είναι μια παραλλαγή, να το πω έτσι, του λαού, του ανήκει στην οικογένεια. Τα οργανολογικά χαρακτηριστικά τώρα αυτού του τρίχορδου, του αρχαιοελληνικού, είναι ότι έχουμε μακρύ βραχίωνα, μικρό σχετικά ηχείο, το σώμα δηλαδή, ναι, ναι, το σκάφος, και τρεις χορδές χωρίς κλειδιά. Τεκμήριο για την ύπαρξη του τρίχορδου είναι το ανάγλυφο της Μαντίνιας, που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, που απεικονίζει τι? Απεικονίζει μία γυναικεία μορφή καθισμένη να κρατάει το τρίχορδο.
4: Πριν προχωρήσεις, Ρενάτα, θα ήθελα να σταθούμε στο γεγονός ότι η ανάγλυφη αυτή στήλη απεικονίζει γυναικεία και όχι ανδρική φιγούρα, έτσι δεν είναι?
5: Πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι. Η μουσική παιδεία στην αρχαία Ελλάδα ήταν διαδεδομένη και για τις γυναίκες και για τα κορίτσια, εννοείται, τα οποία από πολύ μικρή ηλικία μάθαιναν μουσική. Μάθαιναν λύρα, μάθαιναν κιθάρα, μάθαιναν τρίχορδο στην οικία τους, μαζί με άλλα κορίτσια ή μέλη της οικογένειάς τους. Ήταν δηλαδή στο πλαίσιο της ευρύτερης μουσικής τους παιδείας. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν το συναντάμε εκείνη την εποχή. Η εικονογραφία αυτή όμως είναι πολύ σημαντική, ενώ η πλάκα, το ανάγλυφο της Μαντίνιας, που φυλάσσεται, όπως είπαμε, στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, είναι πολύ σημαντική και για άλλους δύο λόγους. Αφενός πιστοποιεί την ύπαρξη του οργάνου από την αρχαιότητα ως σήμερα, διαμέσου του Βυζαντίου, που από ταμπουρής έγινε ταμπουράς, και αφετέρου υποδηλώνει ότι το όργανο αυτό ήταν δημοφιλές και συνδεόταν με τη λαϊκή, με την κοσμική δηλαδή, μουσική της εποχής. Πριν προχωρήσουμε όμως την ανάλυση μας, προτείνω, αγαπητή μου Έλσα, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από το όργανο αυτό, έτσι, το λαούτο τώρα, έτσι. Έχω επιλέξει λοιπόν μια ηχογράφηση σόλο λαούτο, ελληνικό λαούτο, του γνωστού λαουτιέρη Βασίλη Κώστα από την Ήπειρο, ο οποίος παίζει τον σκάρο. Ο σκάρος τι είναι? Είναι ένας ποιμενικός σκοπός που παλιά παίζονταν με φλογέρα, και θα επανέλθουμε.

0: Εντυπωσιακή ερμηνεία θα έλεγα, Ρενάτα. Σήμερα πού συναντάμε το λαούτο και με ποια είδη μουσική συνδέεται στις μέρες μας?
1: Ναι, να ξεκινήσω με την επισήμανση ότι στην οικογένεια λοιπόν των λαουτοειδών, εκτός από το λαούτο, εντάσσεται το μαντολίνο, το ούτι, η κιθάρα, το μπουζούκι, ο παγλαμάς, το σάζι, το μπουλγαρί, όργανα δηλαδή παραδοσιακά, υπηρετούν δηλαδή τη δημοτική μας παράδοση. Κάποια από αυτά είναι παραδοσιακά και κάποια είναι λαϊκά, δηλαδή όργανα που υπηρετούν την ελληνική αστική λαϊκή μουσική, όπως είναι το ρεμπέτικο, όπως είναι το λαϊκό τραγούδι ή την επτενησιακή μουσική, ας πούμε το μαντολίνο. Έχουμε εδώ μπουζούκι, αλλά έχουμε το μαντολίνο που συνδέεται με την αστικολαϊκή έτσι, μουσική, την επτενησιακή. Η άλλη επισήμανση είναι ότι τη μεγάλη αυτή οικογένεια των λαουτοειδών τη συναντάμε όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά όπως είπαμε και στο προηγούμενο αφιέρωμα για το αναγεννησιακό μεσαιωνικό λαούτο, το συναντάμε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Και γιατί συνδέεται άμεσα με τον αραβικό κόσμο και τις κατακτήσεις του. Όταν λοιπόν οι Άραβες κατέκτησαν την Ιβηρική Χερσόνησο, εκεί τον 8ο αιώνα, μετέφεραν και το μουσικό αυτό όργανο και τις κατακτήσεις του. Όταν λοιπόν οι Άραβες κατέκτησαν την Ιβηρική Χερσόνησο, εκεί τον 8ο αιώνα, μετέφεραν και το μουσικό αυτό όργανο και τις κατακτήσεις του.

0: στον αραβικό κόσμο και σε όλη, είπαμε, την λεκάνη της Μεσογείου, είναι το στρογγυλεμένο κυρτό στο πίσω μέρος και σχεδόν αχλαδόσχημο ηχείο, σκάφος, με λεπτό μανίκι και μπράτσο, με τάστα και 4 διπλές και εδώ χορδές, οι οποίες παίζονται με το πενάκι. Το πενάκι τώρα του λαού του παλαιότερα φτιαχνόταν από φτερό αρπακτικού πουλιού, ναι, γήπα ας πούμε, ναι, ή γεράκι και τα λοιπά από γεράκι, για να είναι πάρα πολύ
1: ανθεκτικό
0: και έτσι σκληρό, δηλαδή, και να μην σπάει. Αλλά έχουμε και πενάκι, έχουμε και πλήκτρα, δηλαδή, που φτιάχνονται ακόμα και από φτερό γαλοπούλας. Στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το σημερινό ελληνικό λαούτο είναι μια σχετικά νεότερη παραλλαγή του αρχικού λαουτοειδούς οργάνου που διαμορφώνεται τον 17ο αιώνα. Το συναντάμε σε στεριανές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και έχει συνδεθεί με την, όπως είπαμε, παραδοσιακή μουσική. Γι' αυτό κιόλας του κάνουμε, ναι, και ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα. Στη χώρα μας έχουμε 4 παραλλαγές λαούτου. Έχουμε το νησιωτικό λαούτο, δηλαδή που το συναντάμε στην περιοχή του Αιγαίου και στην Κύπρο. Μην ξεχνάμε την, ναι, Κύπρο μας. Έχουμε το κρητικό λαούτο, το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει, ναι, είναι μια παραλλαγή του, του νησιωτικού. Ναι. Ακριβώς επειδή έχει και ιδιαίτερη παράδοση και αλλάζει και το σχήμα, γίνεται πιο μεγάλο. Είναι το μεγαλύτερο σε όγκο, σε μέγεθος και σε μήκος, το μπράτσο του στην Κρήτη. Το βάζω εγώ τουλάχιστον, το κατατάσσω σε μια ξεχωριστή παραλλαγή.
1: Κατηγορία.
0: Ναι. Mm. Έχουμε το στεριανό λαούτο, αυτό που συναντάτε δηλαδή στην Στεριά, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, και το πολίτικο λαούτο, η λεγόμενη λάφτα, που είναι, το συναντάμε στη Σμυρνέκη και την πολιτική παράδοση, Κωνσταντινούπολη.
1: Βέβαια. Δηλαδή. Υπάρχουν διαφορές στο νησιωτικό και στο στεριανό λαούτο?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Κατασκευαστικές διαφορές μόνο?
0: Όχι μόνο κατασκευαστικές. Θα πούμε, είναι οι διαφορές, mm-hmm, που εντοπίζονται στο ρεπερτόριο, στον τρόπο παίξηματος, στο μέγεθος, στο κούρδισμα, αλλά και στην κομπανία.
1: Πάρα πολλές διαφορές.
0: Πολλές διαφορές. Μικροδιαφορές, αλλά ναι, θα τις πούμε τώρα. Στην νησιωτική λοιπόν ζυγιά, συνοδεύει, το λαούτο συνοδεύει το βιολί ή τη λύρα. Διευκρίνηση. Τι σημαίνει ζυγιά?
1: Ακριβώς.
0: Ζυγιά λοιπόν είναι το ζευγάρι. Όχι το ζύγι, το ζευγάρι. Το ζεύγος των παραδοσιακών οργάνων που παίζει μαζί και αποτελεί ένα αναγνωρίσιμο, θα λέγαμε ταυτοτικό πολιτισμικό στοιχείο μιας γεωπολιτισμικής περιοχής. Λέμε τώρα ότι η λύρα με το λαούτο είναι μια χαρακτηριστική ζυγιά για την Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Στην νησιωτική κομπανία, τι σημαίνει τώρα κομπανία? Είναι το ευρύτερο μουσικό σύνολο. Η κομπανία δεν είναι ελληνική λέξη, είναι λατινογενής. Αλλά έχει επικρατήσει για αυτό που λέμε παρέα. Είναι μια μουσική παρέα.
1: Συνήθως αποτελούμενη από πόσα όργανα?
0: Αυτό. Παίζει λοιπόν μαζί με το βιολί, με το σαντούρι, με την κιθάρα, με το τουμπερλέκι. Έτσι. Τώρα, στη στεριανή Ελλάδα συναντάμε το λαούτο πάλι στην κομπανία. Εδώ όμως έχουμε, εκτός από το βιολί, έχουμε και κλαρίνο, που έχει την πρώτη καθεδρία, το μελωδικό δηλαδή ρόλο. Κιθάρα. Η κιθάρα μπορεί να είναι λαϊκή ή όχι, μπορεί να παίζει και μπορεί και να μην παίζει. Και φυσικά ντέφι ή ταραμπούκα. Τώρα, είπαμε ότι μπορεί να έχουμε διαφορές σε ό,τι αφορά το κούρδισμα. Στην Κρήτη, ας πούμε, κουρδίζεται μίλε ρεσόλ. Είναι το σύνηθες, ας πούμε, έτσι, κρητικό λαού, το κουρδίζεται εκεί. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι το λάρε σολντό. Δηλαδή στη στεριανή εννοώ και στην νησιωτική Ελλάδα. Γι' αυτό κιόλας εγώ το ξεχωρίζω ως ειδική κατηγορία, ας πούμε, παραλλαγή του λαού του. Γιατί στην Κρήτη έχουμε και άλλο μέγεθος και άλλο κούρδισμα. Κατά την εθνογραφική μου μάλιστα έρευνα στην Κρήτη 1999 με 2005, στο πλαίσιο του Εθνομουσικολογικού Μεγάλου Προγράμματος Θαλίτας, με τον αείμνηστο δάσκαλό μου καθηγητή εθνομουσικολογίας Γεώργιο Αμαριανάκη, παράλληλα με ό,τι μου είχε ανατεθεί να αναλάβω τότε, τότε που ήμουν μεταπτυχιακή στην Κρήτη, για την καταγραφή λοιπόν της βιολιστικής και οργανικής παράδοσης, παράλληλα λοιπόν και

0: εκτός προγράμματος, όπως γράφω βέβαια και στα βιβλία μου μετά, κατέγραψα 8 διαφορετικά είδη κουρδίσματος για το λαό του, γιατί παρατηρούσα. Οι παραδοσιακοί, όπως γνωρίζεις, δεν γνωρίζουν, ναι. δεν γράφουν σημειογραφή και δεν γνωρίζουν τις νότες. Όμως εγώ όταν πήγαινα να τους καταγράψω, παρατηρούσα, και επειδή έχω και απόλυτο αυτή, ότι αλλιώς κούρδιζε ο ένας, αλλιώς κούρδιζε ο άλλος. Λέω, δεν γίνεται, κάτι συμβαίνει εδώ.
1: Συνήθως αυτές οι διαφορές ήταν από νομό σε νομό ή και στον ίδιο νομό.
0: Και στον ίδιο νομό. Αλλά σίγουρα και από νομό σε νομό, γιατί η καταγραφή αυτή σαρώσαμε και σκανάραμε πολιτισμικά όλη την Κρήτη, αλλά επιμείναμε περισσότερο Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Mm-hmm. Δηλαδή, Ανατολική Κρήτη είναι ο νομός Λασιθίου και φτάσαμε και στο Ηράκλειο, και Δυτική Κρήτη κατά βάση είναι όλα τα χωριά και όλος ο νομός Χανίων.
1: Χανίων, ναι.
0: Εκεί λοιπόν είδα και κατέγραψα 8. Το επαναλαμβάνω, 8 είναι πάρα πολλά διαφορετικά είδη κουρδίσματος για το Λαούτο, παλαιότερα και νεότερα, τα οποία αποτυπώθηκαν, εντάξει, έκανα και 2 μεταδακτορικές μονογραφίες, με αφορμή δηλαδή αυτό βγήκε και μετά το διδακτορικό μου όλο αυτό το υλικό. Η μία μεταδακτορική διατριβή αφορά την παραδοσιακή ζυγιά, το βιολί και το Λαούτο στη Δυτική Κρήτη, κουρδίσματα, ρεπερτόριο, τεχνικές, και η άλλη παραδοσιακή ζυγιά αφορά το βιολί και την κιθάρα στην Ανατολική Κρήτη. Τα 8 αυτά διαφορετικά κουρδίσματα μαρτυρούν τη μεγάλη ποικιλία στην τροπική παραδοσιακή μουσική και κάτι που συνεπάγεται και μεγάλη ποικιλία στο αντίστοιχο ρεπερτόριο που συνδυάζεται έτσι με αυτά τα κουρδίσματα, τα οποία παρεπιπτόντως τα λένε και λεβά. Είναι τοπική διάλεκτο στην, ναι, Κρήτη. Ναι. Όχι όλα, αλλά κάποια είναι λεβά, δηλαδή είναι τα πειραγμένα, mm-hmm. με λίγα λόγια. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή αυτό. Τουλάχιστον έτσι εθνομουσικολογικά και οργανολογικά. Προτείνω λοιπόν εδώ, Έλισσα μου, αρκετά νομίζω μακρηγόρησα. Προτείνω να ακούσουμε το επόμενο έτσι απόσπασμα.
1: Το δεύτερο μουσικό
0: έτσι,
1: παράδειγμα.
0: Ναι. Είναι ένα σκοπός, Λιάσκος λέγεται, ένα παλιό σκοπός με καταγωγή από την Πρέβεζα, τον οποίο διέσωσε μεταγράφοντας για Λαούτο ο μεγάλος λαουτιέρης Χρήστος Ζώτος. Και σύμφωνα με μαρτυρίες οργανωπαικτών, ένας από τους τελευταίους που θυμόταν και τον έπαιζε αυτόν τον σκοπό, από τον οποίο προφανώς τον είχε ακούσει και έμαθε και ο Χρήστος Ζώτος, ήταν ο κλαρινίστας Νίκος Τζάρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, φαντάζομαι ήταν τέλη 19ου αιώνα και έφυγε από τη ζωή το 1942. Η ηχογράφηση αυτή είναι του 1991 και είναι από το αρχείο της ΕΡΤ σε επιμέλεια Γιώργου Παπαδάκη.

0: Ρενάτα, ο ρόλος του λαού του στην παραδοσιακή μουσική ποιος είναι?
1: Ωραία ερώτηση. Το λαού του λοιπόν μπορεί να παίξει και μελωδία και να κρατήσει συνοδευτικά τον ρυθμό και να παίξει και αρμονία. Και να εξηγήσω λοιπόν εδώ τους όρους πάλι. Όταν παίζει μελωδία, το λέμε πριμαδόρο. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτός ο όρος για να περιγράψει τον σολιστικό μελωδικό ρόλο ενός οργάνου. Αυτό το συναντάμε και στο βιολί, όχι μόνο στο λαούτο, δηλαδή λέμε ότι είναι πριμαδόρος. Δηλαδή δίνει τα πρίμα, δίνει τις υψηλότερες νότες, ηγείται της κομπανίας. Το αντίθετο ή το αντίστοιχο, αν θέλουμε, όταν δίνει τα μπάσα, λέγεται πασαδόρος ή πασαδόρος ή μπασαδόρος. Τι κάνει? Κρατάει την πότα, κρατάει το ρυθμό ο μπασαδόρος. Εδώ όμως λοιπόν εννοεί ότι οι λαουτιέριδες, έτσι, οι παραδοσιακοί λαουτιέριδες, διαχειρίζονται το όργανο σαν να είναι βιολί, σαν να είναι ο πριμαδόρος, σαν δηλαδή είναι, παίζει τη βασική μελωδία. Του δίνουν δηλαδή σολιστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, να πω ότι στην κριτική μουσική υπάρχει κι άλλος ένας ιδιωματισμός.
0: Ποιος?
1: Για τον, ναι, λέγεται μπερντελίδικο.
0: Από τον μπερντέ.
1: Από τον μπερντέ, ποιο μπερντέ όμως? Μπερντές είναι τα κινητά τάστα στο λαούτο, σε αυτά τα λαούτοειδή.
0: Ναι.
1: Τα κινητά τάστα. Βέβαια το λαούτο πλέον δεν έχει κινητό τάστο, αλλά σημαίνει ότι παίζεις πάνω, παίζεις δηλαδή, έχεις μελωδικό παίξιμο πάνω στα τάστα και δεν αφήνεσαι μόνο σε μια κάθετη συγχορδιακή συνοδεία, ας πούμε, που κρατάει το ρυθμό. Και όπως θα πούμε και παρακάτω, ένας από τους γνωστούς μπερντελίδες, να το πω έτσι, πριμαδόρους λαουτιέριδες στην Κρήτη, ήταν ο Κουτσουρέλης, έτσι, ο Γεώργιος Κουτσουρέλης. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα εδώ για να πω ότι μπορεί λοιπόν να έχει σολιστικό μελωδικό χαρακτήρα το λαούτο, μπορεί να έχει συνοδευτικό χαρακτήρα. Πραγματικά νιώθω ότι κάνω μάθημα σαν να μιλάω στους φοιτητές μου.
0: Και εγώ είμαι ως φοιτήτρια, σε παρακολουθώ.
1: Τι
0: με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι σημαίνει λοιπόν συνοδευτικό? Σημαίνει όχι μελωδικό. Δηλαδή δεν έχει τον πρώτο ρόλο στη μελωδία, δεν παίζει την κύρια μελωδία. Αλλά μαζί με το κλαρίνο, αν μιλάμε για την κομπανία, ή το βιολί κτλ., να μπορεί να συνοδεύει με μελωδικά περάσματα. Δηλαδή ενίοτε, να μην έχει μόνο την πότα,
0: ναι, ναι,
1: αλλά ενίοτε, χωρίς όμως να παίζει και όλη τη μελωδία, όλο το σκοπό αυτό, αλλά ενίοτε να ντουμπλάρει, όπως λέμε, δηλαδή να παίζει μαζί,
0: συνδυαστικά.
1: Συνδυαστικά μαζί με τον πριμαδόρο, που μπορεί να είναι το βιολί, άμα μιλάμε για νησφυτική μουσική, ή το κλαρίνο, αν μιλάμε για την κομπανία. Οπότε λοιπόν έχει τη δυνατότητα να είναι ένα όργανο που και παίζει μελωδία και κρατάει το ρυθμό. Και όπως είπαμε, στην ζυγιά μπορούμε να το συναντήσουμε μαζί με το βιολί στη Δυτική Κρήτη, και εκεί να ντουμπλάρει το βιολί και ή τη λύρα, αν μιλάμε για την κεντρική Κρήτη, ή μπορούμε να το συναντήσουμε, όπως είπαμε, στην υπηρετική κομπανία, στα Αριανή κομπανία, που και εκεί ντουμπλάρει το ρόλο του κλαρίνου.
0: Του κλαρίνου.
1: Σπάνια, αλλά γίνεται, μπορεί να έχει μόνο ρυθμικό ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος του να περιορίζεται μόνο στην πότα. Ντουπα, ντουπα, ντουπα, ντουπα, ντουπα, που είναι πολύ σημαντικός, αλλά είναι σαν να το αδικεί, σαν να λέμε.
0: Να σου ζητήσω, λοιπόν, αν συμφωνείς, να ακούσουμε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από μπερντελίδικο λαούτο.
1: Βέβαια. Μιας και τα προηγούμενα παραδείγματα ήταν από την Στεριανή Ελλάδα, το επόμενο επιλέγω να είναι από την Κρήτη, την αναφέραμε, όπου θα απολαύσουμε το μεγάλο λαουτιέρι Γιώργη Κουτσουρέλη σε μια σειρά από οργανικά, δηλαδή είναι οργανικά, δεν έχουν φωνητική, δεν έχουν φωνή εδώ, δεν είναι τραγούδια. Οργανικά λοιπόν, χανιώτικα σιρτά. Είδες και εδώ είπαμε σειρά στην αναγεννησιακή μουσική, στη δυτική μουσική το λέμε σουίτα. Εδώ λοιπόν η παραδοσιακή λοιπόν το λένε σειρά. Τι σημαίνει σειρά? Σημαίνει μια διαδοχή, όπως είδαμε λοιπόν τη σουίτα. Ο ένας σιρτός μετά τον άλλον. Απλά εγώ να αναφέρω έτσι τη σειρά αυτή. Ξεκινάει με τον κοτσιανό συρτό του Φαντο Μανώλη, δηλαδή του Φαντάκη Μανώλη. Πηγαίνει στον τοπολιανό συρτό, επίσης του Φαντο Μανώλη. Συνεχίζει με το συρτό του Χάρχαλη, το λέει και η μαρτυράει δηλαδή την καταγωγή του, το έχει γράψει ο Νικόλαος Χάρχαλης. Και μετά έχουμε τον Κακράπη, που είναι σύνθεση του Νικόλαου Τζέγκα. Πάντα στο Λαούτο ο Γιώργης Κουτσουρέλης.

0: Ρενάτα, παρότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι εδώ στα Επτάνησα με την κριτική μουσική, θα έλεγα ότι το ιδιαίτερο αυτό άκουσμα σε τραβάει καθώς το ακούς. Δεν περνά απαρατήρητο, έτσι. Και μου δίνει την ευκαιρία να έρθω σε μια άλλη ερώτηση, στην οποία μπορείς να απαντήσεις τόσο μέσα από την επιστήμη της εθνομουσικολογίας, όσο και ως Ρενάτα. Ως Ρενάτα βέβαια, δεν ξέρω πόσο Ρενάτα μπορεί να είσαι μετά από όλες αυτές τις σπουδές, έτσι. Ως Ρενάτα με όλα αυτά τα τυπικά και όχι μόνο προσόντα, έτσι. Δηλαδή τόσο με αντικειμενικά όσο και με υποκειμενικά κριτήρια. Από Έλληνες λαουτιέρδες, ποιους θα ξεχώριζες?
1: Λοιπόν, έρχομαι ευθύς αμέσως να απαντήσω ότι εδώ τώρα οι δυο μου ταυτότητες ταυτίζονται. Δηλαδή και ως Ρενάτα, απλή ακροάτρια να το πω έτσι, και ως εθνομουσικολόγος. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεχωρίζω τον Χρήστο Ζώτο, 1937 με 2022, έναν καταπληκτικό δεξιοτέχνη λαουτιέρη από την Έτωλο Ακαρνανία, που δραστηριοποιήθηκε σε χωριά της πατρίδας του, που κυρίως γειτνιάζουν με την Ήπειρο και έχει επηρεάσει και επηρεαστεί από την παράδοση της Ηπείρου. Ο Ζώτος είναι αυτός που συνέβαλε, πέρα από ευγενής άνθρωπος έτσι, και φοβερός λαουτιέρης, η συμβολή του είναι στο ότι συνέβαλε λοιπόν στην ανάδειξη του παραδοσιακού αυτού οργάνου, δημιουργώντας μια δική του τεχνική που συνδυάζει το οριζόντιο με το κάθετο παίξιμο. Δηλαδή συνδυάζει τη μελωδία που αναπτύσσεται οριζόντια και θα λέγαμε εδώ ότι αντιπροσωπεύει την τροπικότητα, τα μακάμ, τους παραδοσιακούς δρόμους, με το κάθετο παίξιμο, δηλαδή που είναι η αρμονία που αντιπροσωπεύει τη διατονικότητα έτσι, της δυτικής μουσικής. Σε ηλικία 16 ετών, ο Ζώτος πήγε στην Άρτα, όπου μαθήτευσε για 2 χρόνια στο γνωστό τότε λαουτιέρι Γεράσιμο Λάλο. Η μαθητεία του λοιπόν στον Λάλο, μαζί με μια εντελώς προσωπική τεχνική που ανέπτυξε μεγαλώνοντας, τον έκανε αυτό που είναι και αυτό που έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, του παραδοσιακού λαού, της παραδοσιακής μουσικής. Άξιος μαθητής, επίσης ένας από τους λόγους που μνημονεύω τώρα εδώ και τον Χρήστο Ζώτο, είναι ότι έβγαλε έναν άξιο μαθητή με διεθνή καριέρα, που τον γνωρίζω και προσωπικά, είναι ο επιρώτης Βασίλης Κώστας, που αποφύτησε μάλιστα από το Berklee College of Music της Αμερικής, της Βοστόνης, ως σολίστας στο λαούτο και παίζοντας μάλιστα λαούτο ως αμιγός σολιστικό όργανο. Δηλαδή αν τον ακούσει, που θα τον ακούσουμε, γιατί προτείνω δηλαδή να τον ακούσουμε, έχω επιλέξει, θα δούμε λοιπόν τη μεγάλη δεξιοτεχνία. Παίζει και jazz στο λαούτο, πέρα από την παραδοσιακή. Έχει διευρύνει πάρα πολύ το ρόλο του λαούτου και το έχει σπουδάσει δηλαδή και όλα σε αυτό. Όχι απλά πρακτικά. Ο δάσκαλός του ήταν πρακτικός. Αυτό τώρα θα το έχει σπουδάσει. Προτείνω λοιπόν, ακούσαμε πριν το Χρήστο Ζώτο σε σόλο λαούτο, προτείνω λοιπόν το επόμενο κομμάτι να είναι ένας στεριανός, υπηρώτικος μάλιστα, σκάρος, με κλαρίνο και λαούτο και με ερμηνευτές τον Πετρολούκα Χαλκιά, άλλος μεγάλος δεξιοτέχνης του κλαρινού
0: και πολύ γνωστός,
1: έτσι, με το μαθητή του, γιατί θύτευσε εκεί ο Βασίλης Κώστας, με το μαθητή του και συνεργάτη του Βασίλη Κώστα. Τους ακούμε λοιπόν στον υπηρώτικο σκάρο.

0: Μόλις ακούσαμε τον Ηπειρώτικο Σκάρο με κλαρίνο και λαούτο, παιγμένο από τον Πετρολούκα και τον Βασίλη Κώστα. Συνεχίζοντας την απάντησή μου, αγαπητή Έλσα, ποιους λαουτιέριδες, παλαιότερους ή νεότερους, θα ξεχώριζα, θα σου πω ότι... Ναι, σαφώς, δεν είναι. Ευτυχώς είναι αρκετοί. Θα ξεχώριζα επίσης τον Γιώργο Κουτσουρέλη. Τον ακούσαμε και πριν στη σειρά των σιρτών που βάλαμε. Από το Καστέλι Κισάμου, γεννημένο το 1914, που έφυγε από τη ζωή του 1994, είναι ο πρώτος λαγουτιέρης. Επίσης να πω ότι στην Κρήτη το λαούτο δεν λέγεται λαούτο. Με είχαν διορθώσει και εμένα όταν ήμουν εκεί φοιτήτρια και είχα πάει και έλεγα λαούτο και μου λέγανε όχι, λαγούτο να το λες. Ο πρώτος λοιπόν είναι ο πρώτος λαγουτιέρης που έπαιξε σολιστικό λαγούτο. Συνέθεσε μάλιστα, και να υπενθυμίσω εδώ έτσι και στους ακροατές μας, ότι είναι ο Κουτσουρέλης αυτός που έγραψε τον Αρμενοχωριανό Συρτό. Ο Αρμενοχωριανός Συρτός είναι η βάση, η μελωδική βάση που πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης για να φτιάξει το Σορμπά. Mm-hmm. Από αυτή τη μελωδία
1: εμπνεύστηκε.
0: Όχι μόνο εμπνεύστηκε, πήρε ολόκληρο το κομμάτι. Ναι, βεβαίως. Θεωρείται λοιπόν ο Κουτσουρέλης από τους μεγαλύτερους και τους καλύτερους πριμαδόρους, που είπαμε πριν, λαουτιέριδες, της κριτικής μουσικής. Ήτανε ζευγάρι, οργανικό ζευγάρι, ζυγιά δηλαδή, με τον Γιώργο Σαριδάκη Μαύρο για πάρα πολλά χρόνια, που και οι δυο τους διαμόρφωσαν την κριτική μουσική παράδοση και κυρίως την κισαμίτικη μουσική παράδοση. Συνεργάστηκε επίσης με τον Χάρχαλη, με τον Μαριάνο, με τον Κουνέλη, με τον Κατράκη, με τον Παπαδάκη Ναύτη, με τον Κουφιανό, με τον Τζέγκα, με τον Μουντάκη, έτσι, τον Σκορδαλό, τον Τζιμάκη, μέχρι και τον Ξυλούρη. Δηλαδή πέρασαν όλοι οι μεγάλοι βιολάτορες και κάνανε μαζί ζυγιά. Επιλέγω λοιπόν, για να ακούσουμε και τον έτσι πάλι Κουτσουρέλη εδώ, επιλέγω λοιπόν το τραγούδι Φιλεντέμ, σόλο λαγούτο με τραγούδι.

0: Ρενάτα, υπάρχει και κάποιος άλλος τον οποίο θα ξεχώριζες?
1: Ναι, βέβαια. Θα ξεχώριζα τον μαθητή του Γιώργη Κουτσουρέλη, τον εξαιρετικό, μεγάλο και ευτυχώς εν ζωή Στέλιο Λαϊνάκη από τις Καλάθινες Κισάμου. Ο Στέλιος Λαϊνάκης υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια ζυγιά με τον Κωστή Παπαδάκη Ναύτη. Ταξίδεψε πολύ στην Ιταλία, στην Αμερική και διέδωσε το κριτικό και κυρίως το χανιώτικο λαούτο, τον Μπερντελίδικο, γιατί είναι Μπερντελής και Μερακλής στο παίξιμό του, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και γι' αυτό προτείνω εδώ να ακούσουμε τον Μπαλαμπιανό Συρτό του Κοπανίδη. Εννοείται ότι παίζει ο Στέλιος Λαϊνάκης στο λαούτο και ο Κωστής Παπαδάκης η Ναύτης στο βιολί. Και θα ήθελα εδώ να προσέξουμε πώς ντουμπλάρει το λαούτο, δηλαδή ενώ έχουμε το βιολί που είναι το κύριο μελωδικό, θα λέγαμε, όργανο, σαν ρόλο. Εδώ λοιπόν πώς ντουμπλάρει το λαούτο τη μελωδία του βιολιού.

0: Ρενάτα, στην αρχή μας είπες και για το πολίτικο Λαούτο. Θέλεις να μας μιλήσεις και να μας το περιγράψεις λίγο περισσότερο?
1: Ναι, βεβαίως. Η Λάφτα είναι το πολίτικο Λαούτο. Θεωρείται παραδοσιακό, ανατολίτικο θα λέγαμε, έγχορδο όργανο. Σαφώς εννοείται στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια των Λαουτοειδών. Ξεχωρίζει για το ζεστό ήχο της και τους κινητούς μπερντέδες. Εδώ δεν έχουμε σταθερά τάστα. Ναι. Έχουμε λοιπόν κινητούς μπερντέδες που επιτρέπουν την απόδοση των διαστημάτων της ανατολίτικης και βυζαντινής μουσικής. Δηλαδή τα σταθερά τάστα έχουν συνδυαστεί περισσότερο με τη διατονική, με το συγκερασμό, με τη διατονική μουσική. Όχι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε και πιο παραδοσιακά. Ναι. Αλλά όταν έχουμε τα κινητά τάστα, αυτά συνδέονται εντελώς και απολύτως με την τροπική μουσική, με τις τροπικές μουσικές. Έτσι λοιπόν έχει συνδεθεί με την έντεχνη οθωμανική μουσική, με την αραβοπερσική μουσική, αλλά φυσικά και με την ελληνική παραδοσιακή μουσική των παραλίων της Μικράς Ασίας. Γνωστός καλλιτέχνης της Λάφτας είναι ο εξαιρετικός Σοκράτης Συνόπουλος, συνάδελφος καθηγητής στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και έχουμε κι άλλον έναν που παίζει Λάφτα και δισκογραφούνε, και οι δύο αυτοί, είναι ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, συνάδελφος κι αυτός στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ. Προτείνω λοιπόν, γιατί αξίζει να ακούσουμε και τη Λάφτα, έτσι, να ακούσουμε λοιπόν ένα μουσικό παράδειγμα, προτείνω να ακούσουμε δύο Λάφτες μαζί. Θα ακούσουμε τον Σοκράτη Συνόπουλο και τον Περικλή Παπαπετρόπουλο από ζωντανή ηχογράφηση στο μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος του Ρος Ντέιλι στο Χουδέτσι Ηρακλείου, ηχογράφηση το 2003. Πάμε να ακούσουμε τον Σκοπό Εντερλέζη.

Ακούσαμε λοιπόν το Εντερλέζι, δύο πολίτικα λαούτα, δύο λάφτες δηλαδή μαζί, παιγμένες από τον Σοκράτη Συνόπουλο και τον Περικλή Παπαπετρόπουλο. Και μιας και ανέφερα πριν και την πιο λόγια, την έντεχνη ταυτότητα του οργάνου στην πολίτικη παράδοση, γιατί εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό, το λαούτο στην ελληνική μουσική, στα ελληνικά δεδομένα, είναι συνδεδεμένο, όπως είπαμε, με την παραδοσιακή μουσική. Η λάφτα όμως είναι συνδεδεμένη με τη λόγια έντεχνη μουσική της πόλης, της πολιτικής παράδοσης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ακούσουμε από τους Polis Ensemble ένα εξαιρετικό ελληνικό συγκρότημα, το οποίο αναβιώνει ουσιαστικά και παίζει και γράφει, ηχογραφεί με δικές τους κιόλας και αναβιώνει, αλλά φτιάχνει και δικές τους δημιουργίες, την πολιτική μουσική παράδοση. Αξίζει λοιπόν να ακούσουμε από εκεί το οργανικό Χρυσή σε μουσική Νίκου Παραουλάκη. Στη λύρα ακούμε τον Γιώργο Κοντογιάννη, στο κανονάκι τον Στέφανο Δορμπαράκη, στη λάφτα που μας ενδιαφέρει εδώ, έτσι, το πολιτικό λαούτο, ακούμε τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, στο μπάσο, στο κοντραμπάσο, τον Θεόδωρο Κουέλη και στα κρουστά τον πολύ γνωστό Μανούσο Κλαπάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας μουσική διαδρομή στο παραδοσιακό λαούτο, ένα όργανο βαθιά δεμένο με τη μνήμη, τη συλλογικότητα και το βίωμα του ελληνικού χώρου. Από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, τη Στεριανή Ελλάδα και την πόλη, το λαούτο συνεχίζει να συνομιλεί με το παρελθόν αλλά και να εμπνέει, όπως μας είπε η αγαπητή Ρενάτα, μουσικούς δρόμους και σύγχρονες αναζητήσεις. Ρενάτα, τι να πω, σε ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες τις δύο τελευταίες εβδομάδες μαζί μας. Ήταν πραγματικά σαν να βρισκόμασταν μέσα στην αίθουσα, του Πανεπιστημίου και να παρακολουθούσαμε τα μαθήματά σου. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και θα ήθελα, Ρενάτα, να μας πεις τι έχεις επιλέξει για να κλείσουμε. Πώς θα θέλεις.
1: Με μουσική εννοείται θα κλείσουμε, έτσι, να το απολαύσουμε. Έχω επιλέξει τον Καβοντόρικο, νησιωτικό δηλαδή λαούτο. Θα ακούσουμε έναν σκοπό από το Καβοντόρο της Νότιας Εύβοιας με λαούτο και τουμπερλέκι. Στο λαούτο ο Χρήστος Κούτσιας, στο τουμπερλέκι ο Ηλίας Ψαλίδας. Και εγώ ευχαριστώ, Έλσα μου, και χαιρετώ και τους αγαπητούς.
0: Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας και να τους πούμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και ένας τρόπος να συναντιόμαστε και να θυμόμαστε και να.
1: Είναι μνήμη, είναι
0: να αισθανόμαστε μαζί, έτσι.
1: Είναι μνήμη, είναι επικοινωνία, είναι πολιτισμός.
0: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Axiom Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, η Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται. Επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές σποραδικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Σήμερα, ο Ντέκλαν, Πάτρικ Μακμάνους.

Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους, ο Elvis Costello, σήμερα εδώ στο Earth News Radio. Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Το περιοδικό Rolling Stone έχει γράψει για τον Costello ότι αναζωογόνησε τις λογοτεχνικές λυρικές παραδόσεις του Dylan και του Van Morrison με την ακατέργαστη ενέργεια και το θράσος που αποτελούσαν την κύρια ηθική του πανκ. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 1977, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, 2-3 χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει, αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε να παίζουμε τότε. Αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε

Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ελπίζω να προλάβω να παίξω 10 πολύ σημαντικά τραγούδια του Elvis Costello. Αυτό που ακούσαμε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1977. Σκοτεινό reggae, new wave ύφος με εξαιρετικούς στίχους.

Δεν υπάρχουν ιστορίες για τα τραγούδια που γράφουν. Δυστυχώς είναι οι συνθέτες, γιατί ζουν σε μία εποχή που ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, το lifestyle είναι το κυρίαρχο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα δύο τραγούδια που έπαιξα. Το Watching the Detectives, ένα τραγούδι που ο Κοστέλο το έγραψε εμπνευσμένος από τους Clash, εντάξει, αλλά και από τον Bernard Herrmann. Αυτό δείχνει τι άκουγε ο άνθρωπος. Clash και Bernard Herrmann. Να μην σας πω ποιος είναι αυτός, ψάξτε να τον βρείτε. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές εδώ και στη κινηματογραφική εκπομπή. Το Oliver's Army, ένα άλλο τραγούδι από αυτά, ας πούμε, που έκαναν και επιτυχία. Πολλά από αυτά έκαναν επιτυχία. Ένα πολιτικό pop τραγούδι με ειρωνικό τόνο, αυτό που ακούσαμε, από το 79, του Elvis Costello βέβαια, από το τρίτο άλμπουμ του Costello. Το τραγούδι αυτό είναι στιχουργικά, το έχει εμπνευστεί από τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνει στίχους που επικρίνουν τότε τον πόλεμο και τα διάφορα που γινόντουσαν.

Ήταν 1978 όταν παίζαμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή από το άλμπουμ This Year's Model. Αυτό το εκρηκτικό rock new wave ύμνος είναι το τραγούδι από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs της εποχής εκείνης. Pump It Up.

τα κλασικά τραγούδια του. Τρυφερό αλλά και πικρό. Μία από τις πιο διάσημες μελωδίες του, Allison, το πιάσε αμέσως η Linda Ronstadt και το ηχογράφησε στην Αμερική. Κατάλαβε ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Ήταν από το άλμπουμ του 77 που ακούγονται και οι στίχοι, με στους στίχους ο τίτλος του άλμπουμ, My Aim Is True.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο τελωνείο κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Ακούσαμε λίγο πριν το Accidents Will Happen από το 79. Ένα κομψό New Wave. Μια κομψή New Wave σύνθεση, θα έλεγα. Απόδειξη ότι σιγά σιγά οριμάζει και γράφει όλο και καλύτερα τραγούδια. Και μόλις τώρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από τραγούδια που άκουγε τον Who και τον Kings. I don't want to go to Chelsea. Θα συνεχίσω με το Radio Radio, και αυτή έγινε η μεγάλη επιτυχία για τον Κοστέλο.

Ο Κοστέλο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν μόνο αυτή η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε που έπαιζε ανάλογα τραγούδια. Αυτό είναι διαπιστωμένο απόλυτα. Και μετά, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, δεν νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν με την ποιότητα, ας πούμε, που έπαιζαν 2-3 σταθμοί, αλλά κυριάρχησε περισσότερο το lifestyle. Είναι γνωστό αυτό για τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι τότε και κυνηγούσα τις δισκογραφικές εταιρείες που ήταν οι ανεξάρτητες, όταν όλοι έβλεπαν τα μεγάλα group στις μεγάλες εταιρείες, που και βέβαια να υπάρχουν και εμείς τα αγαπάμε και τα παίζουμε και πρέπει να ακούγονται. Αλλά καταλάβαινα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει και στην Αγγλία. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Στιφ, στο Notting Hill Gate ήταν τα γραφεία της, και έγινα φίλος με τα παιδιά εκεί, μου έλεγαν από την αρχή, από το 77, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει με τον Elvis Costello, πρόσεξε τι θα γίνει με τον Nick Lowe. Κάποιοι από εσάς θα θυμούνται ότι είχαμε παρουσιάσει εγώ και ο φίλος μου ο Θόδωρος Χραντής τη Λένα Λόβιτς που ήταν στη Στιφ και τον Τζο Τζάκσον, δύο μυθικά ονόματα για την ανεξάρτητη σκηνή τώρα πια, αλλά τότε δεν τα ήξερε η μάνα τους, και μάλιστα καταφέραμε να γίνει και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό και αν υπάρχει και αν κάποιοι το έχετε δει. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που μου έλεγε η Στιφ τότε ήταν και ο Nick Lowe. Αυτός είχε γράψει το τραγούδι, που όμως εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, γιατί ας πούμε θα λέγαμε ότι αυτή είναι, και όχι ότι ο άλλος είναι απίθανος και ο άλλος, απλά δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια αριστουργήματα, 4-5-8. Αυτός όμως έκανε την οριστική version. Elvis Costello, στο τραγούδι του Nick Lowe.

Χαίρομαι πολύ που παίρνω κάποια τέτοια μηνύματα, γιατί θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είχα τη συζήτηση αυτή για τη Λένα Λόβιτς που είχε έρθει και είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Και το έλεγα κάπου, δεν θυμάμαι, την περασμένη εβδομάδα. Και μου γράφει λοιπόν εδώ ένας φίλος, ήμουνα στο υπόγειο της ABC, ναι, έτσι λεγόταν η δισκοτέκ, ABC, στην Παντησίων, για τα γυρίσματα που φέρατε τη Λένα Λόβιτς και τον Τζο Τζάκσον. Θα πρέπει να ήταν 79. Εκεί δίπλα ήταν και ένας σκηματογράφος που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, θα έχει γίνει γκαράζ, δεν ξέρω. Εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν αυτά. Δίπλα στον κινηματογράφο. Και θυμάμαι όταν πήγαινα πάρα πολύ συχνά, γιατί έμεινα στην Κυψέλη, σε αυτόν τον κινηματογράφο, ακουγόταν μουσική από το κλαμπ που ήταν δίπλα, ήταν το ABC. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ φιλική έτσι ραδιοφωνική στιγμή από τα τραγούδια του Elvis Costello, με επιρροές από την Motown, για την οποία μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα, και ίσως αυτό ήταν που έκανε το τραγούδι το 83, σχεδόν 5-6 χρόνια από βγήκε στην Αγγλία ο καλλιτέχνης με τους Attractions, να είναι το πρώτο που μπήκε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Every day I write the book. Από το Punch the Clock.

Υπέροχο Έλβις Κοστέλο. Θα ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Μου έχουν γράψει ότι συνεφίλη ήταν αυτός ο σχηματογράφος. Δεν εννοώ το στούντιο που δεν ήταν επί της Πατησίων. Αυτός ο σχηματογράφος ήταν δίπλα στην δισκοτέκ ABC. Σχηματογράφος που εκεί θυμάμαι κάποιες ταινίες σου μένουν. Είχα τρομοκρατηθεί όταν είδα το πρώτο Alien εκεί, σε αυτό το σχηματογράφο. Το στούντιο είναι πιο κάτω, που βγήκε το περιοδικό σινεμά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλο σχηματογράφος. Σε ένα άλλο μήνυμα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να τα λέω και όλα, θα χάσουμε την ώρα μας. Δεν είπα ότι ο Τζο Τζάκσον ήταν στη Στιφ και βέβαια ήταν στην A&M. Απλά ότι και τους δύο, δηλαδή τον Τζο Τζάκσον και τη Λέινα Λόβιτς, τους είχαμε παρουσιάσει σε εκείνη τη δισκοτέκ με τον Θόδωρο Σαραντή. Μεγάλος και ο Τζο Τζάκσον. Και τώρα πάμε σε ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό τραγούδι που είναι απίθανη βέβαια και η ερμηνεία του Ρόμπερ Γουάιατ. Ship Building. Τραγούδι με στίχους του Έλβις Κοστέλο. Γραμμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ το 82. Υπογραμμίζουν οι στίχοι, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό, όσοι δεν το ξέρουν. Οι φανατικοί της εποχής εκείνης το γνωρίζουν. Την ηρωνία του πολέμου που επαναφέρει την ευημερία στις παραδοσιακές ναυπηγικές περιοχές της Βρετανίας, στην βόρειο-ανατολική Αγγλία και στο Μπέλφαστ, που γίνονται φασαρίες τώρα, για να κατασκευαστούν νέα πλοία για να αντικαταστήσουν αυτά που βυθίζονταν τότε στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στέλνουν τους γιους αυτών των περιοχών, αυτοί που τα φτιάχνουν τα πλοία, να πολεμήσουν και ενδεχομένως να χάσουν και τη ζωή τους.

εξαιρετικό τραγούδι. Πήρα τα μηνύματα που μου θυμίζουν ποιος είναι ο κινηματογράφος. Οι παλιότεροι που ζουν εκεί στα Πατήσια και στην Κυψέλη το ξέρουν. Ναι, ήταν ο Αχιλλέας. Αχιλλέας ήταν ο κινηματογράφος. Και τώρα έχω πάρει και ένα μήνυμα, έχω να πάρω και το καιρό από εκεί, ότι έχουν γίνει πολυκαταστήματα. Και η δισκοτέκ και ο κινηματογράφος. Ο Κοστέλο. Θα θέλαμε 5 εκπομπές για να πούμε και να παίξουμε τις συνεργασίες του. Και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Εμείς θα ακούσουμε μια συνεργασία με τον πολύ φίλο του που τους είδα μαζί πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στο Saturday Night Live. Έχουν τα τραγούδια του, έχουν τραγουδηθεί από Λίντα Ρόνσταντ, Ροϊ Όρμπισον, Τζόνι Κάς, Τσετ Μπέικερ, Άλισον Κράους, δεκάδες. Και το τι έχει κάνει με τον Μπερτ Μπάκαρα. Έχει τραγουδήσει Sam and Dave, Soul δηλαδή. Έχει κάνει κλασικούς δίσκους στην Deutsche Grammophon. Τεράστιος, από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε λίγο πριν το τέλος το Veronica. Ένα τραγούδι του Elvis Costello, συγκινητικό τραγούδι για τη γιαγιά του που έπασχε από Alzheimer. Το έγραψε μαζί με τον Paul McCartney. Με αυτόν τον είδα στην παρουσίαση που είχε ο McCartney. Ήταν μουσικός που έπαιζε στα τραγούδια τα καινούργια του McCartney στο Saturday Night Live και κάτι παλιά που είπαν. Veronica λοιπόν, ένα τραγούδι του 1989. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε και στην Αμερική το τραγούδι. Elvis Costello, Paul McCartney.

0: Και όπως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό για όσους δεν ξέρουν, ότι το 96 γήπεδο ΠΑΟ, Elvis Costello, David Bowie και Lou Reed. Αύριο επικαιρότητα, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξήγηση από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και αραβνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές, και γιατί να μην είναι άλλωστε, νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.

Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τη θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό, έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς οι μεσήλικες τα έχουμε λίγο μπλέξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέμε να παραμείνουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας 5 με 6 η εκπομπή, η ώρα της δηλαδή, η ώρα μας. Και μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά, όχι μόνο σχολιάζοντας, τραγουδώντας και λυκνιζόμενοι μαζί σας. Που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω, και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βουαρί της στο φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας, και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση, που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό, με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες, ξεγυμνώνεται. Κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του, και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν...

θα μπορούσε να πάει ακόμα και στην πολιτική κατάσταση. Μη σας φαίνεται περίεργο, ακόμα και στην πολιτική κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την μπάλα, μια και σήμερα ξεκινάει μπάλα, η παγκόσμια μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα, διότι ψάχνονται πάρα πολύ οι μεν με τους δε. Να σας πω την αλήθεια και θα πω τη φράση που συνήθως έχει αρέσει αλλά έχει θεωρηθεί και πολύ λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τζίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενναιοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Ο απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

όπως εμείς λέμε τη φράση άμα μπούμε κάτι μας πει ο άλλος κάτι, εγώ το συνηθίζω αυτό, λέω τόμπολα. Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάου λοιπόν ακούμε, La vida e tómbola. Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona, το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του.

τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω

0: ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Στους ακροατές στην ΕΡΤ, που δίκαια, όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
0: Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν όψη μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από σένα για το φετινό Μουντιάλ. Πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
1: Mm-hmm. Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως πίσω από τα όπλα και τις ουσίες. Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία,
0: ναι,
1: συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εξωπραγματικά.
0: Ωστόσο, ναι, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασες αυτό την παράμετρο αυτή, και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια, έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να το πούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι. Αλλά από την άλλη, λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ τώρα.
1: Εγώ ήμουν στο Κατάρ, βεβαίως.
0: Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα. Μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει σε πολύ υψηλές τιμές που δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
0: Δεν το αγγίζει καθόλου. Ναι.
1: Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA, πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσσιές,
0: ναι,
1: πολυεθνικές εταιρείες, έτσι.
0: Και τι θα τα κάνουν, δηλαδή, για να τα κάνουν τι?
1: Οι οποίοι θα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους,
0: ναι,
1: και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα, φιλικά.
1: Τα μοιράζουν, ναι, ναι. Έτσι, τους θα δίνουν τσάμπα, εννοείται, στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή
0: είναι χορηγοί.
1: επειδή είναι χορηγείο. Για παράδειγμα, τώρα να πω, η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
0: Βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλας.
1: Βέβαια, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή 48 ομάδα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, ναι, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος της FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά από την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά, εθνολογικά κτλ. Θα έλεγες ότι είναι το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
1: Για όλους είναι, ναι, για όλους. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που είναι, λέει και η Ατάκα.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ?
1: Ας πω και την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών Γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ενορχιστοδοτής παγκόσμιας αυτής μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11, 22 ποδοσφαιριστές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
1: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε μόνο
0: τους 11.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενώ όλοι πρέπει να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
0: Πολύ
1: ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι
0: α,
1: είναι.
0: Δηλαδή, να σου πω, μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα και...
1: και από τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών Γκριότ.
0: Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν δηλαδή και άλλους.
1: Ναι, ιστορικά θέματα. Βέβαια.
0: Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Σωστό.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Να σου πω τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
1: Ό,τι
0: θέλεις.
1: Κάτι που θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο από τον κόσμο. Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι. Με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας ηγοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
0: Και ακόμα σάρωνουν εδώ που τα λένε.
1: Ναι, επιστρέφει τώρα με τον Ιγριανό σούπερστάρ τον Μπερναμπόι και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασκήσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό μάλιστα σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα, που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλδίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοξότητα, θα καθορίσει το πλήθος. Σε αυτό το θέαμα η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζδέκων μέχρι την μακρά πορεία του Μοντέλα προς την ελευθερία.
0: Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε τα αμυγός ποδοσφαιρικά. Ναι.
1: Γι' αυτό. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, οι Ζαπατίστας του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους αποικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε, το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελο. Το 1970 που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελο. Mm. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι, με το χέρι.
0: Ναι, ναι, το χέρι του.
1: Τώρα είναι για τρίτη φορά ο θρύλος του έθνους, τώρα όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
0: Ωραία.
1: Και μόνο ναι. και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
0: Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνο Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπελυσίων Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους τους ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

6:25 η ώρα. Δεν θέλω να πατάω πάνω στα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, τα οποία μου προκαλούν έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, γιατί είναι γλυκά. Είναι ωραία.

0: Προσπερνώ ένα μήνυμα που αναφέρεται στην εμφάνιση, γιατί οι ραδιοφωνάνθρωποι κανονικά ερχόμαστε κοντά σας μόνο μέσα από τη φωνή μας, μέσα από το ηχόχρωμα, τα λεγόμενά μας, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αλλά πάντως το δέχομαι ευχαρίστως και ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον Παναγιώτη, λέει, παιδιά, μην απεργείτε, νιώθω μοναξιές. Εντάξει, δεν ήταν απεργία, ήταν στάση εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ ως ένα μικρό ενθύμιο, μια ένδειξη για την σημερινή πολύ δύσκολη επέτειο. Έχουν περάσει 13 χρόνια και όλοι εμείς εδώ που εργαζόμασταν και εξακολουθούμε ευτυχώς να εργαζόμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, νομίζουμε ότι είναι σαν χθες. Δεν ξέρεις αν πρέπει να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις. Ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μαύρη, επώδυνη, μια ιστορία που δίχασε και ένωσε και δίχασε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει κανένα μαύρο ποτέ πουθενά, και το κυριότερο, το γεγονός ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, είναι αυτό το σημείο που εμένα τουλάχιστον θα μείνει μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και γενικά. Τώρα, ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα. Σαν σήμερα το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, και μετά αναφέρεται στην απόλυτη αντίθεσή του για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΡΤ και ειδικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος. Νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βούρλεϊ, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω και εγώ που είναι ένα τσίκ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει: Πάσχο από ανιδονία σημαίνει είσαι, λέει, μακριά νυχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια, αδιαφορία για το κακό. Εννοώ, γιατί είμαι μακριά νυχτωμένη? Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορώ να ακούσω, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες. Λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα, Αλέξανδρε? Μιχάλη, καλησπέρα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν, λες, και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι σαν απλός πολίτης τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα, Πάρη. Και οι ίδιοι ευθύνονται για τον κατακερματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα. Αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα, βρε παιδί μου, παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε, άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης. ΕΡΤ παντού αναφέρεται στην 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος, ΕΡΤ News Radio, μας λέει ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, ΕΡΤ News Radio 105,8 ακούτε. Σπύρος, okay. Δεν γίνεται, εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολούμε το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932-007-8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος. Δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε να περιμένει για να μιλήσουμε, και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις, και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι. Ναι. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα. Και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση στον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν, αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν. Και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους, αλλά και την υγεία τους κυρίως.
0: Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα τώρα, είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό. Ναι, ωστόσο, οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο, λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, τα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει δεν αυτό. Ισχύει. Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα δύο παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτού που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη. Mm-hmm. Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12-15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική έτσι, εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση, θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
0: Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία, που εκτός από το υψόμετρο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα, και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
0: Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή γιατί με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ναι. Δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
0: Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
1: Να το πούμε έτσι των ποδοσφαιριστών. Ναι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες, αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
0: Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν, πώς το εκτιμάτε?
1: Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 12 μέρες με 15. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται. Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε ας πούμε να τους υποστηρίζουμε, μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης? Καταλαβαίνετε τι λέω?
1: Ναι,
0: υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα θέμητα μέσα?
1: Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια. Εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή, προσέχουμε πολύ τη διατροφή. Πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, εννοείται, ας πούμε,
1: και η ενυδάτωση,
0: διατροφή και ενυδάτωση πριν από το κάθε παιχνίδι
1: και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια,
0: ανάμεσα,
1: πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες, ίσως και συχνότερα, δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
0: Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα? Δηλαδή, γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της?
1: Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια Team. Μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης. Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων, που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν τη μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
0: Ναι. Γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι,
0: και με τόσα
1: φυσικά
0: χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: φυσικά
0: και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
0: Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: σε σύγκριση,
0: ναι,
1: με το handball, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών, mm-hmm, και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει και περίπου?
1: Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μικρό καταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
0: Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε, του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να το συνεχίσει.
1: Και τους τραυματισμούς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη χιαστού και
0: το
1: να βγαίνουν έξω για,
0: ναι,
1: για μήνες. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ακούγεται βαρύ, είναι βαριά η καλογερική που λέμε, ακούγεται βαρύ.
1: Ναι.
0: Εμείς ως φίλαθλοι ή τέλος πάντων ως οπαδοί ή ως θεατές θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε, ίσως να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
0: Βέβαια, ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς,
1: ναι,
0: να πορευτεί,
1: ναι,
0: σε τόσο,
1: ναι,
0: δυνατούς δρόμους και ορίζοντες.
1: Ναι,
0: και φυσικά,
1: ναι,
0: δεν πιάσαμε καθόλου και τους θα γελάσετε τώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθρους στις εξέδρες. Εκείνοι να δείτε τι οξυδοτικό στρες περνάνε.
1: Να σας πω τώρα που το λέτε, και δύο άλλα θέματα, δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή, γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες.
0: Ναι.
1: Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι,
0: ναι,
1: για την επόμενη συζήτηση.
0: Αμέ.
1: Επίσης, το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και τους φροντίζει.
0: Ναι, έχετε δίκιο, και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο οι 11. Ναι.
1: Τουλάχιστον να τους τιμούν.
0: Ναι, έστω και έτσι.
1: Θέλουν και προσοχή.
0: Θέλουν και υποστήριξη και αυτοί.
1: Βέβαια, φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε.
0: Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Πέτρος μας λέει: ο Θεός να βάλει το χέρι του με τα πάρτι των καρτέλ, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα. Πολύ ορθή, λέει, παρατήρηση περί υψομέτρου.
1: Ζήτησα μόνο να ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το Κουρασάο, η μικρότερη, λέει, χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ, με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει: καλησπέρα. Δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι η εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο. Νομίζω και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.

Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατό να το ξεχάσω. Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι σελέμπριτοι στον social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών. Εμένα πώς μου φαίνεται. Ρένα μας, να και μια κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή. Τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Τόση ώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα, και η Μαρία Σφυρόρα η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μηνύματα.

όπως είδατε, δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούν οι άλλοι. Η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι Πακιστάν και η Κατάρα αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίαση σε συνεδρίαση με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδά συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ του 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρο η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί και απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Ρεά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
12: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
13: Απολύτως σχετικό.
12: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
13: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
12: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Δηλαδή,
12: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026.

Ήταν που λέτε μια τέτοια μέρα, 11 Ιουνίου δηλαδή, του 1966, όταν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι, το Painted Black, Βάψ το μαύρο. Και προφανώς και η τότε κυβέρνηση, το 13, και ο κύριος Κεδίκογλου που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε, ήταν φανατικοί οπαδοί των Rolling Stones και είπαν «Βάψ το μαύρο» για την ΕΡΤ εννοώ. Δεν το είχα συνδέσει ποτέ. Σήμερα που κοίταγα το μουσικό ημερολόγιο, το ανακάλυψα.

Painted Black πάντως ήταν το τρίτο τραγούδι των Stones που έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και στο νούμερο 1 των Βρετανικών Single Chart. Εμείς θα διανθίσουμε τη σημερινή ημέρα για την 11 Ιουνίου του 26, δεν είναι του 13, με τα χρώματα της επικαιρότητας, της ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας μαζί σας. Τώρα που είπα επικοινωνίας, πρέπει τότε να ευνηδιάστηκε πάρα πολύ η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, όπως ευνηδιαστήκαμε και εμείς από την ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε, παιδιά, επειδή τα έζησα, για χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες, δηλαδή γέμιζαν οι κήποι στο Ραδιομέγαρο και ξεχύλιζε ο κόσμος έξω. Εγώ να το ομολογήσω, επειδή ήμουνα όλες αυτές τις ώρες, έμεινα και τη νύχτα μετά εδώ και τα σχετικά, δεν το περίμενα. Δηλαδή, αν κάποιος ή κάποια μου έλεγε να βάλω ένα στοίχημα πριν για το πόσο ο κόσμος θα ανταποκρινόταν και θα ερχόταν για συμπαράσταση, θα είχα χάσει. Μέχρι παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό, τις επόμενες μέρες βέβαια, μετά το μαύρο, μετά το κλείσιμο και αφού εμείς μείναμε εδώ στο Ραδιομέγαρο, κάποιες μέρες μετά συνάντησα παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό που είχε έρθει από την Νότια Αφρική. Το λέω ειλικρινά, γιατί μου εφώναξε στο διάδρομο, κάτι μου θύμιζε, δεν μπορούσα να... Είχα να τον δω άπειρα χρόνια. Είχε γίνει ένας περίφημος καθηγητής ανθρωπολογίας, πολύ διακεκριμένος και τα λοιπά, και είχε διαβάσει τυχαία την είδηση εκεί που ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Νότια Αφρική και ήρθε, ήταν και καλοκαίρι, ήρθε στην Ελλάδα και ήρθε κατευθείαν.

0: Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ να έχουν τη γιορτή τους. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως.

φύγουμε από τα παιδικά, όχι να μην φύγουμε από τα παιδικά παιχνίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι κακώς έχουμε συνδέσει το παιχνίδι μόνο με τα παιδιά. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων μέχρι το τέλος τους. Απλώς κάπως μας το μαθαίνουν λάθος. Τώρα μην αυτό, μην παιδιαρίζεις. Το παιδί μέσα μας είναι πάντα ζωντανό και έχουμε πάντα ανάγκη να παίξουμε, να φύγουμε από το κανονικό, από το επιβεβλημένο. Το παιχνίδι είναι μια εκτόνωση. Αυτό μου το μαθαίνει καθημερινά με το ζόρι του ο σκυλάκι μου, γιατί άμα δεν παίξει δεν μπορεί, παρόλο που έχει μεγαλώσει. Αλλά αυτή δεν ακούει αυτά που λέμε εμείς. Α, τώρα δεν ξέρει τέτοια. Και επειδή με βάζει και εμένα με το ζόρι στο παιχνίδι, ανακαλύπτω καθημερινά τη θεραπευτική λειτουργικότητα του παιχνιδιού. Να βρίσκετε τρόπους να παίζετε. Να ξεχνάτε αυτά τα πολύ πρέπει, αυτό είναι έτσι, όλα αυτά που φοράμε από κουστούμια μέχρι ενδύματα ενηλίκων και γινόμαστε κάτι που καμιά φορά κοιταζόμαστε εκεί στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως όλα τα θηλαστικά, πρέπει να παίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό θα το δείτε στα δελφίνια, θα το δείτε σε πάρα πολλά νοήμονα όντα. Ας είμαστε κι εμείς τέτοια. Διαβάζω τώρα εδώ, σε lockdown το Πεντάγωνο εκένωσε προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ενηλίκων, καταλάβατε. Είναι καμία σχέση με τα παιδικά παιχνίδια. Στα γρήγορα της μεθόδους επικοινωνίας, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται και No Radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα του Viber είναι η διεύθυνσή μας αυτή. Αν θέλετε, είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσω όμως σε οτιδήποτε, θέλω να αποχαιρετήσω έναν ευαίσθητο, ικανό, τρυφερό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Νίκο το Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά, απολύτως ξαφνικά όμως, στα 66 του. Κανείς δεν είχε πάρει μυρωδιά, προφανώς ούτε και ο ίδιος, και έφυγε έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς πολλά χρόνια δούλεψε ως δημοσιογράφος στη Σουηδία, είχε πάει εκεί νωρίς, νομίζω μετά το σχολείο, για σπουδές, δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Τον είχαμε βγάλει και κάποιες φορές στην εκπομπή για θέματα που αφορούσαν τη Σουηδία, όχι μόνο την ομογενειακή μας κοινότητα, αλλά και θέματα που είχαν να κάνουν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την πολιτική κατάσταση. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με τη Σουηδία ο Νίκος. Ο Νίκος που ήταν 66, αν δεν κάνω λάθος, μέλος μιας παλιάς παρέας που τη συνάντησα εγώ λίγο μετά στο σχολείο. Ήταν μια μεγαλύτερη παρέα που όμως κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Νίκος που έπαιζε

Η Θάρα, ο Νίκος που πάντα είχε πολλές συμπάθειες στα κορίτσια, ο Νίκος που έγραφε πολύ καλά, ο Νίκος που σκεπτόταν πολύ καλά, ο Νίκος που για ένα διάστημα είχε συνδεθεί και με το κομμάτι της αριστεράς που αφορούσε το δημοκρατικό δρόμο, όπως λέγαμε. Το λέω γιατί σαν σήμερα βλέπω έφυγε στα 62 του ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο μεγάλος αυτός προτεργάτης του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Είχε πάθει εγκεφαλικό 7 Ιουνίου του 84 σε μια προεκλογική συγκέντρωση, κατέρευσε, τον πήγαν στο νοσοκομείο και 11 Ιουνίου του 84 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Κοίτα κάποιες συγκυρίες απροσδόκητες. Που έριξα μια ματιά στο ημερολόγιο, σκεφτόμενος αυτό το ξαφνικό και τη φυγή του Νίκου Σερβετά, είδα ότι σαν σήμερα το 1931 ιδρύθηκε η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με πραγματικά ξεχωριστή παρουσία στη χώρα μας. Και το 1965, παιδιά, τέτοια μέρα, κοίταξε να δεις, δημοσιοποιήθηκε σε εφημερίδες μια υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Αυτή ήταν μια σκευωρία που την αίσθησε, την οργάνωσε και την πρόθεσε επικοινωνιακά ο μετέπειτα δικτάτορας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Προετοίμαζε ένα κλίμα και είχαν βγει κάποια πρωτοσέλιδα, κομμουνιστές, δολιοφθορά στον Εύρο κτλ. 65, δύο χρόνια μετά, έστειλε τα τάγκ στους δρόμους ο Παπαδόπουλος για να ακούσουμε πώς κάνουν οι ερπίστριες όταν κυλούν στην άσφαλτο.

0: πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Λαυριωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, γιατί είχαμε μια φωτιά που από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Θα μας τα πει αμέσως. Να τον καλωσορίσω, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Πάντα καλά νέα να φέρνετε. Για πείτε μας τι έγινε με αυτή τη φωτιά.
1: Ότι θα έχουμε φωτιές πολλές.
0: Στην Κερατέα, καλά δεν το. Αυτό το περιμένουμε.
1: Δεν ακούγονται όλες οι κατασβέσεις. Ακούγονται μόνο όταν κάποια φωτιά ξεφύγει.
0: Ναι. Και δημιουργεί και κάνουμε εμείς έκτακτα προγράμματα και καθόμαστε όλη νύχτα. Και δικαίως βέβαια, έτσι δεν το λέω για κακό.
1: Είχε άπνοια σήμερα, οπότε όταν έχει άπνοια αντιμετωπίζεται.
0: Είναι
1: πολύ
0: καλό για μας, μάλιστα.
1: Αμέσως εντοπίστηκε.
0: Πού ήταν, σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Ήταν σε μια περιοχή έξω από την πόλη της Κερατέας, η διασταύρωση που πάει για το νέο δρόμο και το προς την Πλάκα.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και μέσα σε, δηλαδή, ας το πούμε, χωράφια, χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι, απλώς εκεί γύρω έχει πολλούς οικισμούς, έχει...
1: Έχει, εκεί που έπιασε, δεν είναι τα σημεία που ξέρουμε εμείς που μάλιστα είναι μέσα κοντά σε πευκόδη περιοχή κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Λεώνας με καθάριστα οικόπεδα που δεν είχαν υποχρέωση να καθαρίσουν, γιατί όταν είναι εκτός σχεδίου και δεν έχει σπίτι, δεν έχουν υποχρέωση, μόνο άμα έχει σπίτι. Είναι και αυτό μια του νόμου αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε άμεσα, πήγαν και η πολιτική προστασία του Δήμου, η περιοριστική υπηρεσία και ένα αέρια μέσα και κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά. Δηλαδή ούτε 2 με 3 στρέμματα, δηλαδή. Πολύ μικρή έκταση.
0: Άρα άμεση αντίδραση, ο άνεμος ήταν ανύπαρκτος, σύμμαχός μας επομένως, και τώρα δεν έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε όλα και πρώτη προτεραιότητα και μοναδική είναι η προστασία από τις φωτιές. Να σας πω ότι έχουμε πάνω από 20 οχήματα, δηλαδή έχουμε πιο, όσα έχει περιοριστεί έχουμε όχι ο Δήμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίρνουμε περίπου πάνω από 35 έμιστους, πενταμινίδες και τετραμινίδες που στελεχώνουν τα οχήματα, τα πυροφυλάκια, τα σημεία που υπό τις οδηγίες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τα δικά μας τα οχήματα, επειδή είναι μικρά, πάνε ευέλικτα,
0: πάνε παντού, μάλιστα.
1: Σε 3-5 λεπτά και μετά έχει και η προσωπική υπηρεσία και ολοκληρώνει το έργο.
0: Άμα έρθω στην περιοχή για μπάνιο και έχει καμιά απόκριμνη παραλία, θα σας πω να μου δανείστε καν αυτά από αυτά τα ωραία οχήματα, κύριε Δημάρχε.
1: Έχουμε και διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάρχε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Λαυριωτικής. Ζωηρή προσέλευση μηνυμάτων, δεν πρόκειται να τα μιλήσουμε, αλλά επειδή το είδα αυτό και μ' άρεσε στο μουσικό μου ημερολόγιο, ημέρα 11 Ιουνίου 1958, και στην Αμερική κυκλοφορεί ένα τραγούδι με τη φωνή του Eddie Cochran, το περίφημο Summertime Blues, και επειδή είναι και καλοκαιράκι. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for. Βλέπω εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Σήμερα, λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Θα καταλάβουμε το νησί Χάργ, θα γίνει όπως στη Βενεζουέλα. Βέβαια το σήμερα σε ώρα Ουάσιγκτον, φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορεί να το λέει για να ενημερωθούμε εμείς εδώ. Οπότε μάλλον προς νύχτα δικιά μας θα έχουμε εμείς το νου μας, μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Μετά τα αθλητικά μας, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, πολύ σημαντικό, το δόκτωρα Μιχάλη Ματθαίου, που είναι καθηγητής επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι τόσο για τις ταραχές, αλλά γιατί εκεί εδώ και καιρό η ομάδα του συγκεκριμένου ανθρώπου εργάζεται για κάτι που ανακοίνωσε η Κίνα ότι ξεκινάει πιλωτικά, το 6G. Το έκτο στάδιο του G, δηλαδή. Έχει να δείτε ταχύτητες. Δεν προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμα, δεν θα προλαβαίνω να το διαβάσω και θα έχει βγει ήδη στον αέρα.

Μικρουλάκι ήταν αυτό, γι' αυτό είπαμε να το προλάβουμε και να το χωρέσουμε πριν μπούμε στα διάφορα τα δικά σας. Να διαβάσω μερικά, γιατί έρχονται με μεγαλύτερη πυκνότητα από το σύνηθες, οπότε μετά θα στριμωχτούμε και έχουμε και τον καθηγητή να μιλήσουμε, οπότε δεν θέλω να ούτε σας να στριμώξω ούτε τον καλεσμένο μας. Σαν σήμερα η κυβέρνηση, δεν το χαρακτηρισμό τον επιθετικό Κώστα δεν τον διαβάζω, μην ξεχάσεις να πεις, σαν σήμερα η κυβέρνηση και τα λοιπά έκλεισε την ΕΡΤ. Α, μου λέει και ο ίδιος, μην το διαβάσεις, λέει το επίθετο. Μπράβο ρε Κώστα, μ' αρέσει γιατί έχετε μπει σε ένα πολύ σωστό πνεύμα, η ελευθερία. Ωραία, αυτό δεν το διαβάζω καθόλου. Σε ευχαριστώ, πιο θερμά δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω, αγαπητή ελευθερία. Ο Γιώργος, οφείλω να πω ότι από το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκείνο το μαύρο, και μετά η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο αναγεννήθηκαν από τη στάχτη του σαν ένας άλλος φοίνικας και έχει κάνει τρομερά άλματα τα χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη μέρα.

Ήταν 11 Ιουνίου του 1922 όταν γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Κύπριος σκηνοθέτης, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Από τη Στέλλα το τραγούδι. Αυτό που ίσως κάποιοι και κάποιες δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι η μουσική του Χατζηδάκη, βέβαια, στην ταινία. Αυτό είναι η βασική μελωδική γραμμή από το Τρελέ Τσιγκάνε του Τσιτσάνη. Άρεσε πολύ στο Χατζηδάκη και όταν του ζήτησαν να κάνει μουσική για αυτή την ταινία, είπε στο Τσιτσάνη αν θα μπορούσε να πάρει την αρχική μελωδική γραμμή. Του έδωσε την άδεια ο Τσιτσάνης και γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που έγινε πιο γνωστό από το πρωτότυπο, αν και το Τρελέ Τσιγκάνη είναι πολύ ωραίο.

ναι, έχω αμιλήσει τα μηνύματά σας στο Viber, επειδή διάβασα ορισμένα πριν. Μετά τους τίτλους, ξέρετε, είναι το ραντεβού μας, γιατί είδα ένα διαμαρτυρίας. Μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκένωσε προσωπικό από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Περακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

για πάμε μια βόλτα μέχρι την υδατογραμμή. Ήταν 11 Ιουνίου του 1988 σε μια συναυλία που έγινε στο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela. Συμμετείχαν Stevie Wonder, Simple Minds, George Michael, Whitney Houston και οι Dire Straits. Let's go down to the waterline. French kisses in the darkened doorway. Εμείς εκτός από την υδατογραμμή σε λίγο θα πάμε let's go down to the message line. Και η μηνυματογραμμή που λέμε μια καθημερινή λέξη ευρείας χρήσης. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά αυτός ο μπαγάσας ο Νόπφλερ και με τα δάχτυλα, τι ήχος δηλαδή, και στον ύπνο σου να τον ακούσεις θα πεις νάτος ρε παιδί μου, αυτός είναι.

0: Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Μαρίλια Γεροντίδη, και μόνος και με ομάδα και με παρέα και με γκρουπ είναι αυτός. Είναι μερικοί άνθρωποι έχουν, ρε παιδί μου, το χάρισμα τώρα, τι να λέμε. Υπάρχουν άπειροι πολύ καλοί κιθαρίστες που μπορεί να τους ακούσεις και να πεις Παναγία μου, χτύπε. Μερικοί όμως, ίσως και παίζοντας όπως ο Κλάπτον, ο Slowhand, αργά. Έλα όμως που κάθε νότα που παίζει, καταλαβαίνεις, είναι σαν να βάζεις την υπογραφή του. Τώρα οι δικές σας υπογραφές όμως, εγώ αρκετά έχω βάλει τη δική μου, θα την ξαναβάλω σε λίγο, δεν γλιτώνεται. Η Πέπη, να αφήσεις το Δημήτρη να πει τα αθλητικά, μην τα λες όλα εσύ. Δεν σε συμφέρει, Πέπη, γιατί εγώ θα πω ότι παίζει ο παίχτης της ΑΕΚ, ο Πινέδα, απόψε στο Μουντιάλ. Ο Δημήτρης δεν θα το έλεγε μόνος του. Και εσύ που είσαι ΑΕΚτζού καταλαβαίνεις. Οπότε, εντάξει, να μην το πω. Λοιπόν, ο Σπύρος, δεν ξέρω αν το διάβασα και πριν, αλλά σαν σήμερα, όχι, το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, σήμερα έχει γίνει εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ, Σπύρο, είναι εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Άμα είναι έτσι, μη μου στέλνεις τα μηνύματα και δεν θα τα διαβάζω. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιους, πώς να το πω τώρα, κάποιους διαχωρισμούς, όχι άσπρο-μαύρο μόνο. Μου έχουν πει, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική, ότι υπάρχουν πολλά χρώματα ενδιάμεσα, να ξέρετε. Να, μα δείτε τα αμπραγιάς και τις μανέτες που έχει η μοτοσυκλέτα της Μαρίλιας, είναι ένα ποίημα. Μα είναι, τις βλέπεις, χαζεύεις πιο πολύ τη μανέτα από τη μοτοσυκλέτα την ίδια. Σας είπα και ένα μυστικό τώρα. Με συγχωρείς, Μαρίλια, δεν σε πειράζει. Με συγχωρείς, παρασύρθηκα. Από την ευχαρίστηση, η Μαρία. Το θυμόμαστε και το ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ και μετά από λίγες μέρες το μαύρο στις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Βρεθήκαμε χωρίς ειδικότητα και χωρίς δουλειά σε διαθεσιμότητα για 23 μήνες. Η Κατερίνα. Ήμουνα και εγώ εκεί και μάλιστα ήμασταν από το απόγευμα της ίδιας μέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύς. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μείνει ξύπνια τόσες ώρες. Αλλά ο σκοπός ήταν για μας πολύ σημαντικός. Ο Γιάννης. ΕΡΤ παντού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Πάλμερ 1947. Πάλμερ Τζέιμς, ναι, τον Σούπερ Τραμπ και τον Κινγκ Κρίμψον, τι λες. 1949 ο Φρανκ Μπέαρ τον Ζίζι Τοπ, σωστό. 1958 γεννήθηκε ο Μπάρι Άνταμσον τον Μάγκαζιν. 1989 η Κιούρ για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Fascination Street. Ο Γιάννης πραγματικά εμπλουτίζει το μουσικό μας ημερολόγιο, παιδιά, και κάνει και δουλειά. Αυτά μην νομίζετε, κάνεις ένα έτσι και τα βρίσκεις. Θέλει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη να βάλεις. Τα μισά δεν στα βγάζει από αυτά. Το λέω γιατί θα μου πεις, γιατί τι διαβάζεις του Γιάννη κάτω. Γιατί έχει κάνει δουλειά. Δηλαδή έχει κάνει δουλειά όπως και εμείς για να κάνουμε την εκπομπή, μπορεί και παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος, κάποιες φορές ένα σοκ είναι χρήσιμο. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να μου πεις πού δουλεύεις, τι κάνεις, να κάνουμε ένα σοκ εκεί για να σας βοηθήσει, για να... Είναι εύκολο, ξέρεις, να λέμε μια πολύ ωραία τάκα. Αλλά τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ανδρέα, συγχώρεσέ με. Ποιος μου το λέει αυτό, ο Πέτρος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας πόσο αγαπάς την ομάδα σου και το ποδόσφαιρο, ναι, αλλά ακούγοντας σχόλια για την τελετή σήμερα του ποδοσφαίρου, το λεγόμενο Μουντιάλ, δεν ένιωσα παρά τρόμο και μόνο στη γιορτή των καρτέλ που ξεκινά σήμερα. Παναγία, κάτσε ρε Πέτρο, μας τρόμαξες, παπαπα. Ο Μάκης, καταρχάς καλησπέρα σου, Ανδρέα, γεια σου. Η επιτυχία του είναι αυτή των μεγάλων συγκροτημάτων. Όταν ακούς λες, αυτό είναι Μαρκ Νόπφλερ. Ναι. Κάποιοι τον προφέρουν Κνόπφλερ και με συγχωρείτε, μου έχουν πει ότι από τον τόπο που κατάγεται αυτή είναι η σωστή προφορά. Δεν το λέω για να τον αδικήσω. Ο Νίκος, έχουν δίκιο οι φίλοι. Εντάξει, δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, εδώ, αγαπητέ Νίκο, να ανοίξω αυτή την κουβέντα για το μέσον στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι αυτό που μας φιλοξενεί χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, πώς να το πω τώρα, αντιθεσμικό να το κάνει αυτό κάποιος. Πόσο μάλλον εγώ που εδώ εργάζομαι, εδώ υπηρετώ τη δημόσια ενημέρωση και μιλάω μαζί σας. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις σας, προς Θεού, δική σας είναι η άποψη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέρος της συζήτησης της εκπομπής. Έστειλε και η Μάρθα. Κάπου ήρθε Μάρθα σε ένα ξεχωριστό, πώς το λένε, άλλαξες αριθμό. Θλιβερή επέτειο σήμερα από το Μαύρο στην ΕΡ. Θυμάμαι ακόμη έντονα το ξάφνιασμα, τη θλίψη, το θυμό εκείνων των ημερών.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα μπουν γκολ απόψε, και άμα βάλει και ο Πινέδα ένα, γιατί παίζει το Μεξικό, αν και δεν με συμφέρει εμένα, γιατί θα ανέβει μετά το κασέ του και άντε να τον κρατάει η ομάδα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Τον καημό μου εγώ, κατά κοντζά μου τι άλλη ξεκινάει, εγώ τι θα κάνει ο Πινέδα. Αλλά είναι ευκαιρία να τον δω. Σήμερα είναι Μεξικό Νότια Αφρική, δεν είναι η πρεμιέρα?
2: Ναι, σε τρεις ώρες από τώρα περίπου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, μετά στη ραδιοεφημερίδα έχετε ραντεβουδάκι. Ό,τι θέλουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε για το Μουντιάλ, έχουμε 4 ραντεβού μες στη μέρα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά εμείς έχουμε και έναν Παναθηναϊκό που ισοφάρισε 2-2 και πάμε στον τελικό των τελικών, εννοώ για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Σωστό αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που κάνω λάθος να με διορθώνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ακούμε, προσοχή. Ναι.
0: Ωραία, αυτό δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, θα πούμε και για μπάσκετ ή για Λουτσέσκου.
0: Α, λοιπόν, μπράβο, και για τον Λουτσέσκου τι έγινε? Γιατί ακούω κάτι Άραβες τον θέλουν.
2: Ωραία,
0: κάτι...
2: θα πάμε από εκεί, θα πάμε εκεί που είναι πιο φρέσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία πληροφόρηση από το εξωτερικό ότι η Al-Sadd είναι πανάκριβη ομάδα, έτσι, mm-hmm. και πλούσια ομάδα, θέλει να αποκτήσει τον Λουτσέσκου. Θυμάσαι, έχω πει 2-3 φορές τα απογεύματα ότι δεν είμαστε πολύ, τόσο πολύ σίγουροι ότι ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Έσκασε και αυτή η είδηση από το εξωτερικό, από Ιταλό δημοσιογράφο, που όμως είναι σωστός. Γενικότερα δεν γράφει πράγματα που απλά για να τα γράψει.
0: Παίρνει μια φήμη για εντυπωσιασμό, έχει τις πηγές.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου φέρεται να ρωτάει για την Al-Sadd, δηλαδή να θέλει προφορίες, τι ακριβώς ζητάνε, τι θέλουν και όλα αυτά.
0: Σου λέει κάτσε να είμαι και εγώ προετοιμασμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό που λένε όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει καπνός.
0: Ναι. Πάντως αλλά... στην Κερατέα, άμα είχες διαβάσει για τη φωτιά, πήραμε το Δήμαρχο Λαυριωτικής, έσβησε, είναι όλα μια χαρά. Σε ενημερώνω να έχεις και ατομική πληροφόρηση. Άμα θες πήγαινε βόλτα τώρα για μπάνιο από εκεί. Άλλο.
2: Από σηκού και μετά και μπάνω με το Μουντιάλ χλωμό με βλέπω.
0: Σωστό.
2: Αλλά, λοιπόν,
0: σωστό.
2: Έτσι είναι το θέμα του Λουτσέσκου. Τώρα εκτός ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
2: Έτσι όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή με πολλές απουσίες και έμεινε και ξέμεινε και από παίχτες, γιατί είχαμε και με 5 φάουλ αποκλήθηκαν όπως ναι. ενάνε από το 22.
0: Αλλά δεν τους είδα εγώ τόσο κουρασμένους το όσο τους με περιέγραφαν.
2: Με ναι. διπλή παράτε. Το είδες στο παιχνίδι?
0: Είδα μέρη, δεν μπορώ το μπάσκετ επειδή είναι
2: στο τέλος,
0: τα
2: τέλος,
0: είδα τα στιγμή ότι
2: ήταν μαραθωνοδρόμοι και όλοι όσοι έπαιξαν πέρα μαραθωνοδρόμοι, γιατί είναι στο τέλος της σεζόν μετά από πολλά παιχνίδια και να φτάνεις με διπλή παράταση σε παιχνίδι που δεν θέλεις να χάσεις.
0: Σωστό.
2: Τα δίνεις όλα.
0: Έβγε.
2: Ο Παναϊκός με λίγους παίχτες, που τα λέω με λίγους με λίγους, τα κατάφερε και πήρε αυτή τη νίκη. Και νομίζω τώρα 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ματσάρα. Είναι νωρίς που είναι και οι αγώνες του Μουντιάλ, γιατί πολλοί ρωτάνε.
0: Εδώ Τσιμέκας λέει δεν έχουν τύχει παιδιά. Σε ενημερώνω, είμαι μαρτυριάρης.
2: Απέλεγε και προημερώνω, αλλά νομίζω τώρα θα γίνει ματσάρα, δεν είναι? Βέβαια,
0: λοιπόν, είμαι... πότε είναι το παιχνίδι, είπες? Κάτσε.
2: Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
0: Θα σας έχω και
2: μαζί
0: τους δύο στα social, θα σας έχω έτοιμους.
2: Ναι, ναι,
0: και
2: ναι.
0: ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κάνω καζούρα, δεν ξέρω σε ποιον θα
2: ελεύθερα,
0: τους δύο.
2: Ελεύθερα.
0: Έτσι. Με έχετε σε αναμονή, stand-by που λέμε και στα ελληνικά, για το Σάββατο και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Α, και για το φίλο μας τον Αντώνη, που κατά λάθος μια άλλη μέρα τον είπα Βασίλη, ποιος έχει αναλάβει προπονητή στο μπάσκετ στον Άρη?
2: Ο Σπανούλης.
0: Μπράβο. Όχι, επειδή... Ναι, θέλω να τα ακούω να το λες. Γιατί το είχαμε πει εμείς τη μια μέρα, την άλλη μέρα μας είπε δεν είπατε τίποτα.
2: Και από τότε
0: κάθε μέρα εγώ θα σε ρωτάω ποιος είναι προπονητής στον Άρη. Τελεία. Άμα θέλεις Δημήτρη Καϊμάλιος, φύγε. Άντε, φύγε. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Γεια. Σαν μηχάνημα, με ακρίβεια μηχανήματος θέλω να δουλέψουμε τώρα, παιδιά.

0: μιλάνε.
1: Όχι, πιο ωραία μιλάνε οι ακροατές και οι ακροάτριες, τη λέει ο Γιώργος. Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, αγαπητέ Γιώργο. Τι λέει η Χρύσα, καλή σπέρα, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ξεχνάμε όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν. Η φωτογραφία που μου στείλε είναι τραβηγμένη από τον τέταρτο όροφο τη δεύτερη μέρα του Μαύρου. Πω πω, κόσμος πλήθη κάτω, πλήθη. Τα πλήθη μαζεύονται για καλό, μαζεύονται και για κακό κάποιες φορές. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά.

0: πολύ σωστή διάσταση έδωσε η Μαρίλια Γεροντίδη, γιατί το μηχανές το περιόρισε στα δίκυκλα που τα αγαπάμε και αυτή και εγώ, και λέμε εμείς τους μιλάμε έτσι κι αλλιώς. Όταν οδηγούμε, τι κουβεντιάζουμε, όταν κάτι έχει ο θόρυβος και αυτά, τη λέμε τι έχεις αγάπη μου, να σε πάω στο γιατρό ενώντας συνεργείο. Η σχέση του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, δεν ξέρω αν είναι η σχέση Θεού ανθρώπου, για το Θεό δεν μπορώ να τον ρωτήσω πώς μας βλέπει, αλλά είναι ιδιαίτερη. Και τώρα θα μιλήσουμε με έναν ιδιαίτερο και διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, τον δόκτορα Μιχάλη Ματθαίου, τον καθηγητή επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχει ξεκινήσει κάτι εδώ και καιρό, που τώρα διαβάζουμε ότι η Κίνα θα το εφαρμόσει πιλωτικά. Να μας θα πει ο ίδιος καλύτερα, που σίγουρα τα ξέρει και καλύτερα. Κύριε Ματθαίου, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και με την καλή σας διάθεση. Διάβαζα σε ένα δημοσίευμα προετών ότι η δική σας ομάδα είχε πάρει και μια πολύ καλή επιδότηση από την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή είστε mm-hmm. σε επίπεδο τέτοιο, όχι μόνο τοπικό. Σε σχέση με το 6G, έτσι δεν είναι, με την εξέλιξη, την εφαρμογή του κτλ. Αυτό το 6G, πόσο κοντά είμαστε πια, δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα μπορούμε να το ακολουθήσουμε γρήγορα και στην Ευρώπη, ή εμείς θέλουμε χρόνο ακόμα?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω το εξής, ότι ξέρω σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Αυτά είναι, γίνονται πολλές φορές, βγαίνουν αυτά τα άρθρα και για διαφημιστικούς λόγους. Το 6G, για να μπορέσει να βγει στην κυκλοφορία περί το 2030,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης. Είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας και μάλιστα θα ολοκληρωθεί γύρω στο 2029. Είναι όπως, για παράδειγμα, ένα καινούργιο φάρμακο. Δεν μπορεί να βγει στην αγορά αν δεν ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες.
0: Mm-hmm, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα.
1: Ακριβώς, ακόμα
0: και καταστροφές στα μέσα που χρησιμοποιούν αυτές τις ταχύτητες. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή.
1: Όχι. Μια κάθε νέα γενιά χρειάζεται 10 χρόνια ερευνών και επόασης. Κάθε G, δηλαδή. Mm-hmm. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για το 6G ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το 2020, mm-hmm. για να βγει το 30, και μετά ακολουθούν 20 χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Κίνα τώρα, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, η Κίνα είναι όντως πρωτοπόρος στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζει λίγο τη διαστημική κούρσα της δεκαετίας του 50. Δηλαδή, όποιος κόψει το νήμα πρώτος, θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και για γεωπολιτικούς λόγους, λόγους πρεστής κτλ. Κάποια στιγμή το 6G θα βγει σε όλες τις αγορές, κυρίως στις Δύσεις, έτσι.
0: Είναι ένα τρομερό εργαλείο η χρήση του, ακόμη
1: βεβαίως,
0: και σε επίπεδο δυστυχώς σειράξεων, γιατί ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο. Διάβαζα, ας πούμε, ότι εκεί στο Belfast πολλές κινητοποιήσεις έγιναν, λέει, μέσω διαδικτύου. Αυτό κάποτε δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας, άντε κανένα τρικάκι να πήγαινε κάποιος να πετάξει.
1: Πλέον, κοιτάξτε, ο κόσμος ίσως δεν είχε καταλάβει μέχρι την πανδημία, που όλοι δουλεύαμε τα σπίτια, δηλαδή χωρίς τη τηλεπικοινωνία θα μπορούσαμε να δουλέψει η κοινωνία, να εργαστεί. Τώρα που είπατε για τις στρατιωτικές χρήσεις, μην ξεχνάτε ότι η Ουκρανία, χάρη στο Translink του Elon Musk, μπόρεσε και ουσιαστικά στάθηκε στον πόλεμο ενάντια. Και
0: δυστυχώς
1: έχει όμως χρήσεις με drones και τέτοια, έτσι.
0: Επειδή είπατε drones, καλό είναι όμως και η Ουκρανία, γιατί και όλα αυτά, όπως είπατε, θέλουν δοκιμές, να κοιτάξει λίγο τα συστήματά της, γιατί της έφυγε το ένα και το βρήκαμε εμείς στη Λευκάδα.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλώς κάναμε διπλωματική κίνηση.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ωραία αυτά τα εργαλεία, αλλά πού να ξέρει τώρα τον drone, μάλλον έχασε το GPS ή κάτι, ότι το σκάφος στη Λευκάδα πάνε οι άνθρωποι για μπάνιο και δεν είναι το ρωσικό τάνκερ που στόχευε.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό λέτε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή
1: Βεβαίως.
0: Στην εφαρμογή. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Για θα πει κάποιος τώρα, τι θέμα βρήκες τώρα το 6G και τι σημαίνει αυτό το εργαλείο? Γιατί έχουμε το 5G ήδη. Δηλαδή, τι θα μας δώσει αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη κούρσα ταχύτητας να προλάβει η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω το εξής, ότι 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι τυχερή ή άτυχη, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός που αναφέρεται.
1: Επίσης υπάρχουν ακόμα και σε πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες Υπάρχουν τα λεγόμενα ενδεκρόμενες νεκρές ζώνες, όπου το σήμα είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Το 5G έχει κάτι προβληματάκια πάντως.
1: Εσείς
0: το ξέρετε καλύτερα.
1: Δηλαδή, έχει προβλήματα.
0: Το 4G, τουλάχιστον σε επίπεδο που φτάνει, δούλευε πολύ καλύτερα.
1: Βεβαίως. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των συσκευών. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα, είναι τα τάμπλετ, είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα γυαλιά.
0: Τα έξυπνα, ναι, όλα.
1: Οπότε όλα θέλουν ουσιαστικά να είναι σαν ένα αυξημένο αριθμό ζώων που θέλουν να πιει νερό από το τάμι.
0: Τραβάνε, τραβάει από ακριβώς, το πηγάδι ακριβώς. Και το πηγάδι δεν μπορεί να είναι.
1: Στερεύει, ναι.
0: Ναι,
1: επίσης να πω και κάτι άλλο, ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους φίλους μου από τη βιομηχανία.
0: Δεν
1: έχουν επενδύσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε σε νέους σταθμούς βάσης. Γιατί είναι ακριβή, είναι πολύ ακριβή σταθμή βάση και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Να σας πω το εξής, ότι ένας σταθμός βάσης, το 70% της κατανάλωσης ισχύως του είναι για τον κλιματισμό. Γιατί έχει τεράστιες μονάδες από πίσω που πρέπει να ψυχούν τους σταθμούς βάσης.
0: Η Κίνα αρχίζει και κάνει, λέει, κάτι υπόγεια μέσα σε νερά, δηλαδή ψάχνουν εναλλακτικές, γιατί ούτε η ενεργειακή πόρη του πλανήτη είναι αστήρευτη.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: βέβαια,
0: η τεχνολογία.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι,
0: μην
1: βέβαια
0: πεινάσουμε και διψάσουμε για να είναι το δίκτυο γρήγορο.
1: Όχι,
0: αυτό το 6G, τι θα κάνει τόσο γρήγορα που θα είναι εντυπωσιακό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα είναι τρεις θα είναι οι νέες τεχνολογίες που ουσιαστικά θα στρώσουν το δρόμο προς το 6G. Το πρώτο είναι προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, σωστό.
1: Δεύτερο είναι τα δορυφορικά δίκτυα, κυρίως χαμηλής τροχιάς, δηλαδή δορυφόροι που θα βοηθούν το δίκτυο να καλύπτει, ας το πω, να καλύπτει τρύπες. Τις νεκρές ζώνες. Και τρίτον είναι τα συστήματα διπλής χρήσης, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να κάνουν γεωτοπισμό ή ασύρματη ανίχνευση.
0: Αυτό χρήσιμο για την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και επικίνδυνο για τις σειράξεις.
1: Ακριβώς.
0: Θα φτάσουμε σε ένα διαστημικό επίπεδο, πια επίπεδο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που βλέπαμε σε παλιές σειρές επιστημονικής φαντασίας ίσως μερικά είναι και ξεπερασμένα πια.
1: Κοιτάξτε, σε λίγα χρόνια το κινητό τηλέφωνο, αυτό το έξυπνο τηλέφωνο που λέμε, θα θεωρείται παροχημένο. Θα θεωρείται παροχημένο. Και δεν αργεί αυτή η εποχή. Δηλαδή, σε περίπου 10 χρόνια από τώρα, όποιος θα έχει κινητό τηλέφωνο, αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα στις μέρες μας με τα touchscreen, θα είναι παροχημένο.
0: Άρα, έχει λόγους η Ευρώπη να θέλει να προλάβει την Κίνα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή,
1: προφανώς,
0: είναι
1: προφανώς
0: και ένα θέμα ίσως το ίδιο σημαντικό με τη βιομηχανική ανάπτυξη, ή και πιο
1: προφανώς,
0: σημαντικό.
1: Προφανώς. Μα οι ψηφιακές επικοινωνίες είναι ένα τεράστιο εργαλείο ανάπτυξης, προόδου και πλέον και γεωπολιτικής ισχύος και κυριαρχίας. Δεν το συζητάω. Είναι εξίσου σημαντικό με την ενέργεια. Πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι για τα μέρη που έχουμε ακόμη πηγές ενέργειας, βλέπουμε τι κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει ως εκεί. Άρα αυτός ο ανταγωνισμός. Εμείς στην Ευρώπη, επειδή εσείς ασχολείστε, έτσι δεν είναι,
1: είναι το αντικείμενό
0: σας. Πόσο πάμε καλά ή πρέπει να επιταχύνουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη πάσχει από ένα θεμελιώδες πρόβλημα, ότι δεν επενδύει τόσο αρκετά στο αυτό που λέμε research and development, στο R&D.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η Κίνα, διάβασα πρόσφατα ότι οι επενδύσεις της R&D έχουν φτάσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσό. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν μπορεί, δεν έχει και τους πόρους εξάλλου, έτσι, να έχουμε πολύ καλές ομάδες, έχουμε δυνατές εταιρείες.
0: Αλλά αυτό δεν φτάνει, λέτε,
1: λίγο,
0: δηλαδή και τους καλύτερους
1: φτάνει,
0: επιστήμονες να έχεις, αν δεν έχεις χρήμα,
1: ακριβώς,
0: δεν μπορεί να αποδώσει αυτό.
1: Όχι, και το πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες είναι ότι έχει μακρινές χρονοκλίμακες, δηλαδή μπορεί να θέλει 5 με 10 χρόνια για να δεις αποτελέσματα.
0: Δεν τα δίνω σήμερα στον κύριο
1: ακριβώς
0: Ματθαίου και αύριο θα μου φέρει πάρτο το να πατήσει ένα κουμπί.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό.
0: Για να δω γιατί ήρθε. Δεν υπάρχουν, λέει, αρκετές και ικανές έρευνες που να βεβαιώνουν για την ασφάλεια χρήσης του 6G, και έτσι η βιομηχανία, λέει, κάνει ξανά πειραματόζωα τους καταναλωτές. Τώρα για το 6 ή για το 5 το λέει αυτό.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό τώρα. Το μήνυμα είναι προφανώς. Είναι...
0: Όχι, ήθελα να κάνω σχετική κανένας... ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα κλίμα φοβικό απέναντι στη νέα τεχνολογία. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα ψοφάνε τα περιστέρια όταν περνάνε δίπλα από την κεραία. Θα...
1: Κοιτάξτε, η πολεμική ενάντια ενάντια στην επικοινωνία είναι από τη δεκαετία του 70. Και είναι, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι τεχνοφοβικός, κάτι θέλει καινούργιο και τον τρομάζει. Δεν υπάρχει. Όλα τα δίκτυα αυτά έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας. Εντάξει, θέλω να καθησυχαστεί ο κόσμος. Προφανώς, έτσι, αυτό που λέω πάντα, δεν θα κοιμηθούμε ποτέ αγκαλιά με το ρούτερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλοί κανόνες προφανώς πρέπει
0: καλά,
1: να.
0: Καλά, η ακτινοβολία είναι πια δεδομένη. Είτε 4, είτε 5,
1: και δεν ξέρω. Υπάρχει και αυτή η ακτινοβολία. Ναι,
0: παραελάχιστους που δεν έχουν σπίτι ρούτερ, κινητό, τάμπλετ, έξυπνη τηλεόραση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και τηλεόραση μέσω διαδικτύου κάνει. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι πια στη ζωή μας. Το
1: ακριβώς.
0: Ζήτημα είναι πόσο ξέρουμε το καινούργιο, αλλά εσείς μας είπατε ότι θέλει μια δεκαετία για να το εφαρμόσουμε. Άρα περνάει μέσα από φίλτρα ελέγχου, δεν είναι.
1: Προφανώς. Και η τεχνολογία είναι σαν ένα μαχαίρι, έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Όπως όλα. Ή να σφάξει στον
1: φωνικό όπλο.
0: Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κακογιάννης, να λέει αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. το υπέροχο αυτό.
1: Τεχνολογία που έγινε δίκοπο μαχαίρι.
0: Αλλά όλα τα εργαλεία του ανθρώπου έχουν διτό χαρακτήρα, δεν το συζητάμε
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για το τι γίνεται εκεί στο Belfast. Εγώ ήθελα να μην μείνουμε στο ρατσισμό του παλιού τύπου ανθρώπου, να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, αφού είχαμε την πολυτέλεια να σας έχουμε, κύριε Ματθαίου. Να σας ευχαριστήσω
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: να
0: θα
1: είστε
0: τα
1: καλά.
0: Ξαναπούμε με πρώτη
1: όποτε
0: ευκαιρία.
1: Καλώς
0: ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Σας είπα ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα παιδικού παιχνιδιού. Ακούμε ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό. Έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, εδώ μια μεγαλύτερη

παίζουν στο πρωτόπαν αυτό, που βλέπει τα παιδιά να παίζουν και κυλούν τα δάκρυα, γιατί ξέρεις ότι έχεις χάσει ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη στιγμή που ήσουν παιδί και δεν είχες ενσωματωθεί με αυτό το βάρβαρο τρόπο στην καθημερινότητα. Τώρα όμως ενημέρωση, βλέπω τον κύριο Θάνο Σκιαφάκα, όλες οι ειδήσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χαρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενο σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωπολογία.

0: αυτοκτονία στο Αίγιο. Πρώτον, τον πυλώνει η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος, φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και ως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως
0: θέλετε. Μεσημεράκι, μεσημεράκι.
1: Ναι, ναι. Σε μια πόλη η οποία έχει, εννοείται, πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, επιφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των κοινωνικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, να το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση το εορταστικό του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή. Γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Χαμός, ο δρόμος κλειστή, πανηγύρισαν παντού. Πενταβρώμικα όλα, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Στην αστυνομία, η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέα Υορκέζων, οι οποίοι είχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks, δηλαδή, και βγήκαν έξω για να γιορτάσουν και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μείνων 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθείς, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, βασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου φανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πήκη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες. Με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA, υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφερίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρθάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι, και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Σομαλό, στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν και την Άστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Η Παρίσι Σεν-Ζερμέν του Champions League και η Άστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχάριστοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλό διαιτητή ο Μάρα Ρτάν θα διευθεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ τη Παρί και τη Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες του εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρτάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο του Διευθυντή της Χριστιανιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ITIS, την ανάγκασε στη εισαγωγικά, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταίας στιγμής. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αστυνομικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, πήγαν στη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο.
0: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
1: Πρεμιέρα όπου να είναι, έτσι. Πρεμιέρα όπου
0: πρεμιέρα
1: να είναι.
0: Πρεμιέρα σε λίγο, ναι. Μπάλι μόνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες.

0: παράλαβες στην ιστορία. Και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός, τη διοργάνωση, και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 39 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 ημέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα πέσει με 3 μήνες. Έτσι, είναι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
0: Και όχι μόνο εδώ. Έχουμε και αποστάσεις, έχουμε υψόμετρο, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
1: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερο σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το Κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όπως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι, συσσαγωγικά να το πω, να μου επιτραπεί, εκφράσει το πιο μάγκικο. Γιατί θα είναι
0: το πιο μάγκικο,
1: πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Δημήτρη,
1: είναι...
0: ο κόσμος αγωνία όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986. Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1982. Μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
1: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέντρισε στην Ιταλία. Μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χείρι του Θεού και για όσους παίζουν στοίχημα, τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στη Βουλγαρία, είτε το Μεξικό, ήρθε ισοπαλό 1-1 και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να πνέει. Εμείς που είμαστε ασυνείδηστοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο, και νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
0: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί
1: αυτό
0: πραγματικά
1: είναι δύσκολο. Πρέπει να φτάσουν να γυρίζουμε το χρόνο πίσω.
0: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι?
1: Σαφέστατα. Μεγάλα φαβορί είναι οι δύο, είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Τα γκράντε φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Η Ισπανία και η Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορί. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Και η Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
1: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με την

0: Εσύ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία είπε χθες.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία εκείνης για την διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας. Αυτό σημαντικότητα είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, να πούμε πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη νέο γραμματέα, και επαναλαμβάνοντας πως το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντας ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πως η Νέα Δημοκρατία.
1: Θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Θέλει να πει πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πως είμαστε τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Κάνοντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έθεσε για μια ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς. Δίλημα που θα κρυφθεί στις εκλογές του 27, που, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, όταν τρέχει μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι για μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ανέδειξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής με επικεφαλής στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Τα πρόβλημα που σε ιδιαίτερη έμφαση και υπήρχαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως, ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια, σε όσους αφιζητούν στις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν θείασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μία ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχαστο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Υπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας πως θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο, όπως και
1: χαίρεται. Σάββατο.
2: Ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανοίγει και ο κύκλος υποψηφιότητων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις υποψηφιότητες του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρας Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
1: Άγιο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη.
3: Εμένα η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μες. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες.

0: του κυβερνητικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
2: Εάν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
1: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Χατζηνικολάου. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον συνάδελφο Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει, θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά οι κάσπε και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
3: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι η εκλογή θα γίνει το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να σημαίνει και εγώ, είμαστε τελική ευθεία. Το κόμμα ουσιαστικά μπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κύριο Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει το εισαγωγικό την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γειτονός της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
1: για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο,
3: σε αμφισβήτηση στην κυριαρχία των νησιών και για το γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί. Αλλά όπως είπατε, και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένονται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω, Ευαγγέλη, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη, τώρα θα τα δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα με τον Βαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
1: Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
3: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και η Δώρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει 5 φορές από την Κυριάκο Μητσοτάκη και τα πετραγμένα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί. Οπότε ευλόγως κάποιος
1: χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Πού προλάβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση. Ο θίασος, πολιτικός θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χτες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν τόνοι. Σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία λοιπόν και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, ο

0: που επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι όπως συμπλήρωσε επί Μητσοτάκη, κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
2: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, τα πειρά πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, όμως σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
3: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορώ να συγκυβερνήσω. Δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο. Πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση. Και εσείς απαντάτε όχι.
4: Βεβαίως απαντάμε όχι, και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο ούτε πριν ούτε μετά.
3: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το ΠΑΣΟΚ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
4: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, ναι, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
3: Όχι,
4: μόνο...
3: δεν ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
4: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
3: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
3: Είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
4: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας, έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
5: Να με ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας, λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι.

0: στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά του η ισοκομματική του αντίπολη, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ο κ. Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία. Ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Έχετε επικοινωνήσει με το, έχετε επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντάς το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Φάμελος ότι όταν είναι όμως να κάνουμε μια συζήτηση σε δέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα,
1: ίσως αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
0: Πάνω, εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως είπες πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Ναι, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς?
0: Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Πολιτική Επιτροπή, μάλιστα, ορίστηκε γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση
1: της Αμαλίας.
0: Ακριβώς, άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως τα έζησε ο κύριος Τσίπρας και τα ζούμε εμείς ακόμα. Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή, κάτι σαν την Πολιτική Γραμματεία, να το πούμε έτσι. Εθνικό Συμβούλιο, κάτι σαν κεντρική επιτροπή. Και λέω κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Επιτροπή, κάτι σε Πολιτική Γραμματεία, γιατί σαφώς η Πολιτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν όπως του Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει, νομίζω, αυτή την πίεση η οποία ασκήθηκε και όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησης, και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα. Λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικό χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
2: Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για την Δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
1: ο κ. Αυγερινός,
2: μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της υπηρετικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτή την

0: αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
2: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
3: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
2: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
3: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άρωτε, άλλοτε, όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
2: Κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
3: Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε, δηλαδή, ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς σταθμούς που συζητείται στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος στο θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
5: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υπό ομηρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση. Με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
1: Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Άνω ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους δημοτικούς σταθμούς Πανελλήνιας και Εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα σε ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο Υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα τισερτ του ηλεκτρονικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και το κοινοβουλευτικό.

0: Κυριάκος, όπως Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα επιπραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, υπερασπίστηκε της θητείας και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι η ΕΡΤ, μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠΟ, αντίλογος από την Γύρω Γιαννούλη, και για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ΕΡΤ και τον δημόσιο ρεπιδοτικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΡΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε. Ο κ. Γιαννούλης ήθελε να μην είναι θερέφωνο και ιδιοκτησία κανενός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά προσπάσματα
1: που θα
0: καταλάβουν ακριβώς τι προηγούμενες ώρες.
1: Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
2: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
3: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
4: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοϊδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
1: Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
5: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, που πολλές φορές έχει υποστηρίξει

0: μέσο ενημέρωσης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλασιασμού της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
3: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%. Δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
4: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
3: Ακριβώς, ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
4: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
3: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
4: Ερώτηση για να το... Θα αφορά και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν εγώ ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
3: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας.
4: Οι επιχειρήσεις αυτές, η επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
3: Όχι, όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
2: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση. Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φαρό, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά 2 άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθε εν παρόδο, θα είναι ένα θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλέψουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπα, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινοτικά ταμεία, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης
2: κατοικιών. Ανακαίνηση, ναι.
5: Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνιση πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης ΝΕΤ αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε 2 κατηγορίες. Έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυβέρνεται από 70% έως 80%, ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές

0: ανάγκες και νησιωτικές ωραίες περιοχές κλπ. Πολίτες οικογένειες το 95% πάνω.
1: Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει, ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
0: Ακριβότερο. Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει θάνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις, ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο, βέβαια, του ευρώ είναι το 2,25%.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
0: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάμπαλο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην επίξηδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξη συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
3: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα θάνου. Νωρίτερα, ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβει εκεί έπειτα από το περιστατικό, και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
3: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, Θάνο, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα. Και στο Μπαχρέιν, μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια Ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και ΗΠΑ να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών. Θάνο.
1: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
3: για μία ακόμη.
1: Το βράδυ που έρχεται για τους...
3: Ακριβώς. Μία τέταρτη.
1: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
3: Ακριβώς. Μία τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την

0: Αποκάλυψε ότι ο 30χρονος Ουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Μπέλφαστο που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις και στο Glengor Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Γιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
2: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από...

0: σπίτι, δεν δείχνει καμία εκκίνηση το επίμαχο διάστημα μεταξύ 4 το πρωί και 11 η ώρα που αυτός είπε για το έγκλημα στην αστυνομία και στο γείτονά του αρχικά και στην αστυνομία. Λοιπόν, αύριο απολογείται, εάν απολογηθεί, γιατί θα ζητήσει η προθεσμία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Εδώ είμαστε. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
1: Ευχαριστούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Και αλλάζει ο καιρός. Έχουμε επιδείνωση του καιρού που αναμένεται αύριο Παρασκευή. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου που θα μας δώσει τα νεότερα. Καλησπέρα, Νικολέτα.
2: Καλησπέρα, Σάνο. Καλησπέρα σε όλους. Έρχονται λοιπόν 30 επικίνδυνες ώρες, ουσιαστικά από το πρωί της Παρασκευής μέχρι και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Και αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει κυρίως ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι υπηρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα ευρωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 βοφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια,

0: το Σάββατο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στις 10. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού το βράδυ. Ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έληξε ο συναγερμός στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Είχαν εκενωθεί γραφεία μετά από αναφορές για επικίνδυνη ουσία, ενώ πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του τεράστιου κτηρίου είχαν αποκλειστεί.

0: και σκάνδαλο χρηματισμού κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Η ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουμε επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα άποψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλές οπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, ξεκινήσαμε με Μπαχ στη Βραζιλία, το ιταλικό κονσέρτο σε φα μίζωνα, έτσι για να μπαίνουμε και στο πνεύμα λίγο της, του Μουντιάλ. Από την Καμεράτα Μπραζίλ ήταν αυτή. Βεβαίως δεν είναι η Βραζιλία μία από τις τρεις χώρες όπου θα γίνουν οι αγώνες, αλλά είναι η Βραζιλία ένα από τα φαβορί για να πάρει το κύπελο. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος στον καθρέφτη, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Από σήμερα όμως θα τον πάρω αγκαλιά και θα καθίσουμε μαζί να δούμε το Μουντιάλ των τριών χωρών. Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Θα φάμε μπέργκερς τριόροφα με πατάτες τηγανιτές και κόκα-κόλα. Ή θα φάμε τάκος αλ παστόρ, λεπτές φέτες μαριναρισμένου χοιρινού κρέατος, μαγειρεμένο σε κάθετη σούβλα. Αυτό σερβίρεται σε τορτίγες καλαμποκιού με κρεμμύδια, κόλιανδρο και ανανά. Επίσης ταμάλες, θύλακες ζύμης καλαμποκιού με γέμιση από αλμυρά κρέατα ή γλυκές γεμίσεις. Έχω αρχίσει να πεινάω και πάρα πολύ τώρα. Και για να τιμήσουμε τον Καναδά θα πάρουμε παγωτό βανίλια και από πάνω θα περιχύσουμε maple syrup, σιρόπι σφένδα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θα στρωθεί και αυτή στην τηλεόραση μόνο στην ΕΡΤ και ελείψη της εθνικής μας στο Μουντιάλ θα περιοριστεί σε γύρω με πίτα, μπόλικο τζατζίκι και άντε και πατάτες τηγανιτές που εγώ θεωρώ ιεροσιλία. Πρόσωπο της ημέρας, παρακολούθησα χθες διαδικτυακά μια έκτακτη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για το Μουντιάλ που αρχίζει σήμερα 5η, 11 έκτου, σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, και με αρκετά προβλήματα προτού καν ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή στον πρώτο αγώνα. Και προς το τέλος της εκπομπής μας θα βγάλουμε έναν Έλληνα, τον Ριχάρδο Φαρία Νικολόπουλο, πρόεδρο του Ελληνομεξικανικού Επιμελητηρίου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του στο Μεξικό. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

0: στόχο τη δεύτερη θέση. Τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, ενώ υποστηρίζει πως δεν βλέπει καλύτερη εναλλακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. 8 και 4 ακριβώς, και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου Huff Post, Huffington Post Ελλάδος. Έχει μια σφαιρική ματιά των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την μαχόμενη δημοσιογραφία ο Αντώνης, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες και πολλά άλλα. Φέτος τον έχουμε και εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα, στην εκπομπή 10 με τόνο, μαζί με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Απόψε θα κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις για όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο.
0: Έχω να είσαι καλά. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Θα έλεγα ότι, ωραία, νομίζω η μεγάλη είδηση

0: με την οτροπία που έχει επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινότητα και τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών και που προκαλεί σίγουρα πολύ έντονη ανησυχία και προβληματισμό πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον όσο θα ζήσουμε αυτό το μήνα τη διοργάνωση και θα είναι εκεί τα μέσα ενημέρωση από όλο τον κόσμο και θα καταγράψουμε λεπτομέρεια αυτή τη φορά, γιατί θα είναι καθημερινά εκεί από τον δημοσιογράφο. Γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, εκεί θα καταλάβουμε κι άλλα ίσως.
1: Θα χρησιμοποιήσετε, θα έχετε και την δυνατότητα να φαντάζομαι, αφού συνεργάζεστε με την HuffPost, έτσι δεν είναι? Οπότε
0: ναι, φυσικά,
1: θα μπορείτε να αναδημοσιεύετε πράγματα και να έχετε.
0: Θα αντλήσουμε 100% θα αντλήσουμε πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε δηλαδή και οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι βέβαιος και με πολύ ανοιχτό μυαλό, θα καταγράψουν και θα μεταδώσουν εγκαίρως.
1: Πες μας, Αντώνη μου, λίγα πράγματα.

0: του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Γιατί αρνήθηκε κατά τη γνώμη σου? Έπραξε καλά μήπως?
1: Όχι, νομίζω δεν έπραξε καλά. Κυρίως δεν έπραξε καλά γιατί ανεξάρτητα από το αν πίστευε πως η προσέγγιση συνολικά του ντοκιμαντέρ θα ήταν τέτοια που θα ταυτιζόταν με τη δική του αλήθεια για τα πράγματα, τη δική του εκτίμηση για τα πράγματα, για μένα για δύο λόγους δεν έπραξε καλά. Πρώτον, ένας πρωθυπουργός έχει εκ της ιδιότητός του υποχρέωση και λόγους να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, και όταν δημοσιογράφοι σε ρωτούν σε σοβαρό πλαίσιο, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, να απαντήσεις και να πεις τη δική σου εκδοχή, όπου παρεμπιπτόντως την καταθέτουν επίτροποι, πρόεδροι άλλων χωρών, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, δεν ξέρω πώς οι άλλοι, πολιτικοί κλπ. Γιατί ποιος είναι ο λόγος να μην απαντήσεις? Ότι δεν μου αρέσει πώς θα παρουσιαστεί, ενδεχομένως. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι θα παρουσιαστεί κάπως διαφορετικά η άποψή σου. Ο δεύτερος λόγος.

0: αρχίζω και πιστεύω όλο και περισσότερο πως ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος πλέον. Δηλαδή βλέπει, παρά τα όσα λέει, παρά την απειλή, παρά την οργή, βλέπει ότι δεν βγαίνει το παιχνίδι όπως το υπολόγιζε. Οι Ιρανοί έχουν στρογγυλοκάτσει στο Ορμούζ, έχουν τσακίσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και δυσκολέψει πάρα πολύ την αγορά της ναυτιλίας, και το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουν οι πάντες και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Να το πω απλά. Χάνουν όλοι οι υπόλοιποι και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, ο Τραμπ αρχίζει και βάζει τις φωνές. Ερώτηση: οι φωνές δίνουν λύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Φοβούμαι πως οι φωνές δεν δίνουν λύση. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και απόψε και τι θα γίνει και αύριο, αλλά νομίζω ότι με τις απειλές ή με μερικά χτυπήματα παραπάνω του ίδιου τύπου, δεν βλέπω πώς θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Ειλικρινά δεν το βλέπω.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αντώνη μου, από τη δική μας την επικαιρότητα, κυρίως όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, φαίνεται πως και πάλι έχουν ανάψει λίγο τα πνεύματα από την Άγκυρα και προσπαθώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό ξαφνικά τώρα, εκεί που ήταν.
0: Είναι είδηση που και εγώ θα συνήθως με ρωτάς τι ξεχωρίζω. Αυτό εγώ ξεχωρίζω σήμερα. Λοιπόν, και νομίζω πως η εξήγηση είναι σχετικά απλή και είναι ότι η Άγκυρα βλέπει στην Κύπρο προγεφύρωμα μια σχέση με το Ισραήλ. Η προγεφύρωμα του δυτικού κόσμου και της Ευρώπης, άλλο ένα προγεφύρωμα, ισχυρό προγεφύρωμα στη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημά της. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα δούμε περισσότερη επιθετική ρητορική και ίσως και κάποιες κινήσεις κατά της Κύπρου. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσο μεγάλες, πόσο ισχυρές μπορεί να είναι, πόσο βαριές μπορεί να είναι αυτές οι κινήσεις. Μπορεί και να είναι συμβολικές σε κάποιο βαθμό, μπορεί και να είναι προκλητικές σε κάποιο άλλο βαθμό. Θα δούμε. Αλλά νομίζω πως αυτό συμβαίνει και ταυτόχρονα για την Κύπρο αυτό σημαίνει μια αξία, μια πρόσθετη διπλωματική, πολιτική αξία, όπως το δει κανένας, γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Η Ελλάδα είναι στο ρόλο, βρίσκεται στο ρόλο που βρίσκεται. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Άμυνας που θα δείτε και στη HuffPost δημοσιευμένο, που λέει ότι παραμένουν εκεί τα F-16, οι Patriot παραμένουν στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια γρήγορη και μια φρεγάτα κλπ. Που κινείται. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην Κύπρο, να είναι έτοιμη, και η Ελλάδα και η Κύπρος σε όλα τα επίπεδα. Να μην είναι στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, τα πάντα.
1: Αυτό που λέει η Τουρκία, ότι αυτό που βλέπει μάλλον η Τουρκία ως απειλή, έχει βάση?
0: Είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι προβλέψεις γίνονται για να, πολύ συχνά για να διαψεύδονται οι εκτιμήσεις. Εγώ θα έλεγα θα δούμε. Δεν θα το θεωρούσα όριμο να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση γραμμένη στο μάρμαρο, να το πω απλά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μια ιστορία που έχει τις παγίδες, μπορεί να έχει εκπλήξεις, πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά για να βλέπουμε.
1: Η τελευταία μου ερώτηση, επιστρέφω στην εφημερίδα, την HuffPost, την Huffington Post. Θα ήθελα έτσι μια άποψη, αλλά μια δική σου προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τραμπ. Μέχρι πού θα πάει?
0: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ειλικρινά. Αυτό που εγώ αισθάνομαι και μπορώ να πω είναι ότι δοκιμάζεται ο κόσμος, δοκιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια δοκιμή επαόριστον.
1: Είναι μάλλον αυθόρμητο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή του έρχεται κάτι και το προχωράει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι προετοιμασμένο, προγραμματισμένο και θέλει να κάνει αυτό το άλλο όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι by intuition ό,τι κάνει.
0: Παρόρμηση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σκέτη παρόρμηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το σκέλος. Υπάρχουν και πολλά άλλα σενάρια και υποψίες και σκέψεις, καλές και κακές. Τα τελευταία 24 έχουμε δει το Reuters. Εγώ στο Reuters και αλλού το

0: άψα φυσικά. Mm-hmm. 4 εκατομμύρια που φέρεται να βγάζει επιχειρηματικά μια οικογένεια, η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Από κρυπτονομίσματα, ενώ άλλοι χάνουν, γράφονται τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% όλα έτσι. Mm-hmm. Πάντα το κρατάμε μια επιφύλαξη ως δημοσιογράφη. Όταν βλέπεις όμως πολύ μεγάλα μέσα στον κόσμο, το Reuters δεν είναι οτιδήποτε παιχνιδιέλαση, να γράφει τέτοια πράγματα και να τα αναλύει και να τα εξηγεί, αρχίζεις και βλέπεις καπνό, πολύ πυκνό καπνό, και όπου υπάρχει καπνό σκέφτεσαι τη φωτιά. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος. Υπάρχει παρόμοιση. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις σκληρών, να το πω έτσι, αμερικανικών εγκεφάλων από πίσω, που σιγοντάρουν, που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος να κυβερνήσει τον κόσμο, να το κατακτήσει τον κόσμο.
1: Ναι, το θέμα τέτοιο είναι ότι αντιδράσεις δεν έχουν υπάρξει από κάποιο στεναρό πολιτικό πρόσωπο στην Αμερική, αλλά...
0: Όχι, δεν τις βλέπουμε, πραγματικά δεν τις βλέπουμε, αλλά ναι. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, σ' αρέσει και σου αρέσει, έχει το ώρα της κάλπης. Και ότι και οι επόμενες εκλογές, ακόμα οι διάμεσες εκλογές, όλες έχουν την αξία τους.
1: Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Καλό
0: στο επανειδήν. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Αντώνης Φουλής άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Publishing. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δεντρίλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων που εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης. 100 εγωπρόβατα της μονάδας θα σφαγιαστούν. Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, πάντοτε στο πνεύμα της επικαιρότητας, ας το πούμε έτσι, είναι το Paseo no Rio από Ethan Boyers. Το κομμάτι είναι του Louise Bonfa και φέρει τον τίτλο Paseo no Rio, και ο Ethan Boyers είναι στην κιθάρα, ένας πολύ νέος άνθρωπος και πολύ πολύ ταλαντούχος. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με πολύ χαρά. Είναι ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς και πάντα με απόψεις και κριτική που είχαν βάση και καλή τροφή για σκέψη. Χαίρομαι πολύ που τον έχουμε μαζί μας απόψε να μιλήσουμε για όσα καλά ή και στραβά συμβαίνουν στον τόπο μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Σπύρο, καλησπέρα, μου επιτρέπεις.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα αγαπητέ μου Χρήστο, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εγώ, πού χάθηκες?
1: δεν είμαι στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας αν εννοείς αυτό, αλλά ναι, σε διαβεβαιώνω ότι το ενδιαφέρον μου για το που πάνε τα πράγματα και το τι συμβαίνει στον τόπο μου και το τι θα μπορούσε να συμβεί και λοιπά, παραμένει το ενδιαφέρον μου αμύωτο. Απλώς δεν δραστηριοποιούμαι όπως πριν στις πρώτες γραμμές που λένε.
0: Ναι, παρακολουθείς όμως φαντάζομαι και την πολιτική επικαιρότητα, δεν αποκόβεσαι από αυτά?
1: Απολύτως τη λες, και έχω και πάρα πολύ συχνές και τακτικές επαφές με, με φίλους πολλούς, με παρέες πολιτικές που επίσης σαν και εμένα δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας, αλλά εξακολουθούν να μαζεύονται, να μιλάνε, να συζητάνε. Βεβαίως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα λέγα.
0: Μου θυμίζει αντίσταση όταν έφευγαν και κάποιοι από την Ελλάδα ή βγαίνανε στο περιθώριο μέχρι να διορθωθούν κάπως τα πράγματα.
1: Καλά, δεν περιμένω τη διόρθωση για να... Το θέμα είναι η έλλειψη ιδιαίτερης δραστηριότητας δικής μου και στα πρώτα επίπεδα οφείλεται και στο γεγονός ότι εγώ δεν έχω κομματικά, αισθάνομαι κομματικά ανέστιος, άστεγος, επομένως δεν έχω και χώρο μέσα από τον οποίο να δραστηριοποιηθώ, δεν χώρο που να το πιστεύω δηλαδή αυτό.
0: Αν υπήρχε χώρος που να το πίστευες θα έκανες ένα βήμα προς εκείνο το χώρο.
1: Νομίζω ναι, ασυζητητεί αν υπήρχε ένας χώρος που να με εμπνεύσει πολιτικά όπως παλιότερα που είχαμε τις εμπνεύσεις μας στις πολιτικές μας από τους χώρους τους οποίους αγαπήσαμε και εμείς από τους οποίους δραστηριοποιηθήκαμε, προφανώς θα ήμουν πιο δραστηριός. Απλώς τώρα παρακολουθώ και ξαναλέω όμως Χρήστο μου με ενδιαφέρον αμύωτο.
0: Μάλιστα. Ξαναθέτω το ερώτημα που και στους προηγούμενους που είχα εδώ καλεσμένους. Υπάρχει σήμερα ανανεωτική αριστερά?
1: Κοίταξε, με την έννοια που την γνωρίσαμε τα παλιότερα χρόνια, μέσα από την οποία δραστηριοποιηθήκαμε, και επαναλαμβάνω και το λέω και το ξαναλέω και εγώ το πιστεύω, μια αριστερά την οποία αγαπήσαμε, δεν είναι μόνο ότι δουλέψαμε πολιτικά μέσα από τις γραμμές της, πιστέψαμε με πάθος στις αξίες της. Μια τέτοια ανανεωτική αριστερά σαν αυτή με την οποία εμείς δραστηριοποιηθήκαμε σήμερα δεν υπάρχει.
0: Άσχετα αν
1: μιλούν στο όνομα της ανανεωτικής αριστεράς, νομίζω ότι κοροϊδεύουν σε αυτούς τους και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Άσχετα αν στενοχωριόμασταν κάποιες φορές με την ψυχή στο στόμα.
1: Τις περισσότερες φορές Χρήστε στενοχωριόμαστε έτσι, αλλά νομίζω ότι δίναμε έναν αγώνα που τον πιστεύαμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, ακόμα και τις κακουχίες καρτερικά τις περνάγαμε.
0: Θα ήθελα την δική σου την άποψη για το τωρινό πολιτικό πεδίο όπως έχει. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο φαίνεται ότι έχει σκαλώσει κάπου και είναι και η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα που και αυτό μάλλον ανακατεύει τα πράγματα. Θα ήθελα τη δική σου την άποψη γενικά.
1: Δεν θα πρωτοτυπήσω, θα πω πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι αποτελούν κοινό τόπο. Δηλαδή σήμερα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστική δύναμη πολιτική Νέα Δημοκρατία και πρωταγωνιστής πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται ως πραγματικότητα, παρά το ότι πιστεύω ότι την αρχική του μεταρρυθμιστική πνοή που είχε και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει πια. Νομίζω ότι είναι κουρασμένος χώρος πια η Νέα Δημοκρατία, αλλά παρά τα αυτά παραμένει κυριαρχική πολιτική δύναμη, ακριβώς επειδή, και δεν θα πρωτοτυπήσω, το ξαναλέω, ο χώρος της αντιπολίτευσης είναι ένας χώρος ο οποίος αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε αξιόπιστη και πιστική πολιτική εικόνα και πρόταση. Είναι ένας χώρος, επαναλαμβάνω, μη αξιόπιστος πολιτικά, χωρίς πρόταση εναλλακτική, και μέσα από αυτή την εικόνα αντικειμενικά εξακολουθεί να είναι κυριαρχική δύναμη η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα άλλαξε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μέσα στο χώρο της, αυτού του τύπου αριστεράς, αλλά η συνολική εικόνα η πολιτική δεν νομίζω ότι μεταβλήθηκε. Τώρα, στο χώρο των περί των ΣΥΡΙΖΑ, παλαιό ή καινούριο, γιατί ο καινούριος νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, είναι σε διάλυση. Στο χώρο περί των ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς τη μεγάλη απήχηση, θα έλεγα, την έχει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τίποτα ιδιαίτερο, και χωρίς καμία εικόνα θριαμβικής επανόδου, όπως θέλουν να λένε, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Θα σου έλεγα, Χρήστο μου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το πολιτικό στίβο όταν το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 17% και το εγκατέλειψε τον πολιτικό στίβο, θεωρώντας απογοητευμένος πολιτικά ότι ιτήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Εάν λοιπόν επιστρέφει διεκδικώντας το 14 ή το 15, όταν έφυγε θεωρώντας κακή την εικόνα του και κακό το αποτέλεσμα το 17, τώρα τι άλλο να πούμε, είναι προφανή τα όρια αυτής της επανόδου.
0: Από το υπόλοιπο πολιτικό τοπίο συζητείται αυτό το τελευταίο καιρό, βεβαίως, διότι προχώρησε και σε ίδρυση κόμματος η κυρία Καριστιανού, ένα πρόσωπο το οποίο αναδείχθηκε με την τραγωδία των Ντεμών. Δεν θέλω να πω ότι το εκμεταλλεύτηκε, η γυναίκα έχασε το παιδί της και αυτό δεν διορθώνεται με τίποτε, αλλά έχουμε μια καινούρια κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
1: Η κυρία Καριστιανού είχε και νομίζω εξακολουθεί να έχει το σεβασμό όλων μας για την προσωπική της τραγωδία. Απόλυτο σεβασμό και δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα όμως αποφάσισε να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού και να είναι πολιτικό πρόσωπο. Άρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Πέρα από την προσωπική της τραγωδία, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση στην οποία καθίσαμε όλοι με άπειρο σεβασμό και προσοχή. Ως πολιτικό πρόσωπο θα αντιμετωπιστεί με το τι λέει, τι κάνει, τι θέλει, ποιοι τη στηρίζουν, από πού έρχεται κλπ. Νομίζω ότι αυτά όλα θα είναι προφανή για την ώρα και θα είναι για προφανέστερα σε λίγο καιρό όσο θα δραστηριοποιείται. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση με ό,τι εμείς όσοι ανήκουμε σε αυτό το λεγόμενο ευρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο της κέντρου αριστεράς, ότι μας κινεί το παραμικρό πολιτικό ενδιαφέρον. Κανένα απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει σημασία να δούμε τι κάνει, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την ιστορία.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ είχε όλες τις δυνατότητες, ευρύτατο πεδίο λειτουργίας και παρέμβασης, όταν τόσο καιρό έπεσε περίπου μόνο του στο χώρο της κεντροαριστεράς. Να κάνει δηλαδή τα μεγάλα του ανοίγματα και να πείσει ότι είναι ο φορέας που τα συγκέντρωνε τον κόσμο της κεντροαριστεράς ως εναλλακτικό πολιτικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Αν ταυτού προσπάθησε να κάνει συναγωνισμό με το ποιος είναι πιο αριστερός με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν,
1: καταστροφική πολιτική.
0: Έχουμε, Σπύρο μου, ένα έκτακτο που βγήκε μόλις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προλίγου ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μακάρι
1: και
0: να
1: τη... Μιχαηλίδη, αν αυτό είναι μια είδηση δεδομένη και ανοίγει ένας δρόμος ειρήνευσης σε όλη αυτή την πολύπαθη περιοχή, να το χαιρετήσουμε όλοι. Απλώς δεν πολύ πιστεύω αυτά που λέει κάθε τόσο ο Τραμπ. Κάθε τόσο μας φέρνει σχέδια συμφωνίας που όπου να είναι θα γίνει, μετά ξαναβομβαρδίζονται τα πάντα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος δηλαδή ότι έχουμε. Αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχει αυτό και ας το χαιρετήσουμε.
0: Πριν έρθει αυτή η έκτακτη είδηση, είχα σημειώσει εδώ πέρα να σε ρωτούσα όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τα γνωστά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Εγώ θα ζητούσα την γνώμη σου για τον Νετανιάχου.
1: Νετανιάχου είναι, έχω την εντύπωση ότι είναι ισχυρός πολιτικός παίχτης στην περιοχή.
0: Πολύ.
1: Και νομίζω ότι ό,τι και να λένε σε σχέση με το πώς τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, αν του κάνει κριτική ή δεν του κάνει κριτική, ή αν θα είναι μαζί του δεν θα είναι κλπ. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει να επηρεάσει και την αμερικάνικη πολιτική όσον αφορά το Ισραήλ βέβαια και γενικότερα παραμένουν. Εγώ δεν ξέρω, προφανώς είναι ένας πολιτικός θα το έλεγα της άκρας δεξιάς στον χώρο του Ισραήλ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει τις δυνατότητες να ρυθμίζει καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι δυνατός παίχτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πραγματικά,
1: και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ. Καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ευχαριστώ
0: σύντομα.
1: Πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι 9 παρατέταρτο. Ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης από το Earth News Radio. Επαναλαμβάνω την είδηση που μόλις ήρθε, ότι δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων και των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για απόψε, ανακοίνωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως είπε ο ίδιος, οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, που μπαίνει δυναμικά στο θέμα της. Ποιος φταίει, ερωτηματικό, η Apple ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι χρήστες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στο καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Αυτό που λέμε «Hey Siri, tell me».
2: Ναι, αυτό, η φιλενάδα σου, αυτή που αγαπάς εσύ πιο πολύ και από μένα ακόμα και από όλες μας.
0: Όχι.
2: Τη Siri αγαπάς εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα έχουμε όμως την Ευρώπη Siri, γιατί η Apple έδειξε το καινούριο της μοντέλο πριν από λίγες μέρες και είπε ότι στην Ευρώπη δεν θα το έχουμε. Και τώρα υπάρχουν αλληλοκατηγορίες, ανάμεσα η Apple τα ρίχνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ρίχνει στην Apple, για το ποιος θέλει που δεν θα έχουμε Siri με AI, έτσι, αυτή τη φορά. Όχι σκέτο Siri, θα είναι πάρα πολύ έξυπνη η τωρινή Siri. Ποιο είναι το πρόβλημα, Χρήστο? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από όλους να δίνουν ίδια πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Δεν μπορείς να έχεις ένα κλειστό σύστημα όπως έχει η Apple. Η Apple λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το σύστημά μου, γιατί θα θέσω τα δεδομένα των χρηστών σε κίνδυνο. Και άρα λοιπόν είναι καλύτερα να. Και άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω. Δώστε μου 18 μήνες, λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν γίνονται 18 μήνες. Άμα θέλετε να το έχετε από την πρώτη μέρα. Και έτσι λοιπόν οι χρήστες στην Ευρώπη θα μείνουν χωρίς έξυπνη Siri.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν σ' άρεσε τώρα αυτό, σίγουρα.
0: Όχι, ναι. Με πολύ προσοχή τα παρακολουθώ και προσπαθώ να τα χωνέψω άμεσα.
2: Είναι κλειστό το σύστημα της Apple,
0: ναι,
2: το ξέραμε.
0: Ναι.
2: Το σύστημα της Apple έχει δουλέψει πολύ καλά και γι' αυτό και δεν κρασάρουν και τα τηλέφωνα και υπολογιστές, γιατί χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο δικές της εφαρμογές ή εφαρμογές συγκεκριμένες από την ίδια. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί παραβιάζει τους όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Διάβασα πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στην Wall Street Journal ότι θα παρακολουθούνται τα social media στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πώς θα γίνεται αυτό και τι, ωραία, θα τα παρακολουθήσουν. Τι θα περιμένουν να βγάλουν από αυτά?
2: Τρομοκρατία πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, το ICE, η Υπηρεσία Παράνομης Μετανάστευσης, mm-hmm. είναι πολύ χωμένη και θα είναι και στα social media, αλλά θα είναι και στα γήπεδα να ψάχνει να βρει παράνομους μετανάστες. Και αυτό, εντάξει, πολλοί κόσμος ξέρεις, ανεβάζει, πας εσύ τώρα να δεις ένα αγώνα, ανεβάζει τη φάτα σου και μετά σε βρίσκουν αμέσως, σε χρόνο μηδέν. Αυτό σημαίνει παρακολουθώ τα social media. Έχω το νου μου για παραπάνω πράγματα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά, γιατί είδες τι έγινε με αυτόν τον ταλέπορο του Σομαλό, το διαιτητή που τον στείλαν πίσω, το είδες?
0: Ναι,
2: θέλω να πω ότι εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά πόσο λογικά είναι όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν έχεις τίποτε από τα social media σε σχέση με το Μουντιάλ, καλοδεχούμενα θα είναι.
2: Τη Δευτέρα, οπωσδήποτε. Αυτό θα είναι το θέμα μας.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό της για τα social media και μας μίλησε για αυτό το καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Τώρα, ας πάρουμε μια ανάσα καταρχάς και να μπούμε πάλι στο πνεύμα του Μουντιάλ.

και να σας πω ότι αύριο καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας στην ΕΡΤ θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης. Είναι Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, ο οποίος εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάμεσα σε άλλα θα φιλομετρήσουμε μαζί το νέο του βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας», καθολικό βασικό κεφάλαιο «Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό» από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Και μόνο από την περιγραφή και του τίτλου νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά στο τελευταίο στέκομαι, στο «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Δεν γίνεται.

Λοιπόν, νομίζω ότι φάγαμε την ώρα μας ωραία. Πλησιάζουμε στις 9. 9 έχουμε Μουντιάλ αρχίζει, έτσι δεν είναι? Στις 10 είναι. Ωραία, προλαβαίνουμε εμείς να πάμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει τα ραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Γεια σας, τι κάνετε σήμερα Πέμπτη? Σήμερα Πέμπτη 10 του μηνός, Πέμπτη δηλαδή προπαρασκευή. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, παρότι ο καιρός κάπως χαλάει. Θα έχουμε βροχούλες και αύριο και μεθαύριο, δεν πειράζει. Δεν θα πτωηθούμε καθόλου, είναι το τι μας ξημερώνει. Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, γνωστή και λατρεμένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, απέναντί μου, τη βλέπω, γεια σου Μαριλία.

Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζει ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της. Τι σημαίνει αυτό? Πτώση κατά 3,5% στη τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αμέσως η αγορά το περίμενε, ανυπομονούσε.

Ο αποκλεισμός ελληνικής γλώσσας γράφει, ανοιχτή επιστολή τους, μιας εκ των θεμελιωδών γλωσσών της παγκόσμιας πνευματικής ιστορίας, δεν θα συνιστούσε απλώς μια τεχνική παράληψη, αλλά μια πολιτιστική απώλεια.

Και φυσικά έχουμε Μουντιάλ με όλα τα διάφορα τραγελαφικά που έχουν ήδη συμβεί, με κάτι βίζες, με κάποιους ανθρώπους από τη Σομαλία, από το Ιράν, από το Ιράκ που δεν τους δέχονται, που τους επιστρέφουν πίσω, που τους ταλαιπωρούν αδιανόητα. Τέλος πάντων, στα ευχάριστα και ανάλαφρα και επιφανειακά, συμφωνώ, η Σακύρα έκλειψε την παράσταση, ξεκινώντας το παγκόσμιο κύπελο το 2026 στην πόλη του Μεξικό, στο θρυλικό Ατζέγκα. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Κέρδισε το Μουντιάλ ο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986. Εκεί αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

0: το όραμα του Γκαουντί, πώς το φανταζόταν, ήταν η πίστη του που τον είχε οθήσει, τι...
1: Ναι, ο Γκαουντί ήταν από μια πόλη που βρίσκεται στο νότο της Καταλωνίας, στο Ρέους, που είναι πολύ φημισμένη για τα βερμούτ της. Και ήταν γιος ενός τεχνίτη που έφτιαχνε χαλκό και από μικρός είχε δοκιμάσει να κάνει διάφορες κατασκευές, εκεί πιάνανε πολύ τα χέρια του. Ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος και ταυτόχρονα πάρα πολύ ικανός στο να κατασκευάζει και να δημιουργεί έτσι εμπνευσμένα κτίρια που είναι, υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Βαρκελόνη, κατοικίες, πάρκα, αλλά αυτή η εκκλησία πραγματικά είναι τρομερά εντυπωσιακή από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή είναι μια εκκλησία η οποία τίποτα δεν είναι τυχαίο στην κατασκευή της. Κάθε τι έχει σχέση με ένα όραμα προσωπικό που είχε ο ίδιος και μια λογική που βασίζονταν πάρα πολύ στην πίστη του. Για παράδειγμα, η ανατολική πλευρά της εκκλησίας είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού, από εκεί δηλαδή που ανατέλει ο ήλιος, ταυτίζεται με σκηνές που έχουν να κάνουν με τα πρώτα χρόνια του Χριστού και κυρίως με τη γέννησή του. Και εκεί υπάρχουν τα γάλματα του ίδιου τη στιγμή της γέννησης, αλλά και της όλης της οικογένειας, γιατί η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Άγια Οικογένεια, που αναφέρεται δηλαδή στην οικογένεια του Ιησού,
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι ο Ιωσήφ, η Μαρία. Αυτό λοιπόν υπάρχει στην ανατολική πλευρά που είναι έχει περισσότερο χαρακτήρα γοτθικό αρχιτεκτονικά το κτίριο. Από την δυτική πλευρά κυριαρχούν εκλειπτά και σχέδια που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, με τη δύση της ζωής του, που είναι τα πάθη του και η σταύρωσή του. Και εκεί κυριαρχεί ένα άλλο αρχιτεκτονικό στυλ που είναι ο μοντερνισμός, που εμπνέεται από οράματα που είχε ο ίδιος ο Γκαουντί σε σχέση με την ανατομία του σώματος. Δηλαδή ήθελα να παρουσιάσει, ενώ η ανατολική πλευρά μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο, έχει ένα περισσότερο γοτθικό ύφος, η δυτική πλευρά έχει ένα ύφος πιο μοντέρνο που προσπαθεί να μιμηθεί το ανθρώπινο σώμα τη στιγμή που βρίσκεται σε ένταση, όπως σε ένταση βρισκόταν ο Χριστός την ώρα του σταυρικού θανάτου του. Είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πόσα πράγματα μπορείτε να δείτε αν παρατηρήσετε προσεκτικά κάθε πλευρά και πόσοι συμβολισμοί υπάρχουν σε αυτή την εκκλησία. Αλλά το κορυφαίο σημείο, συγγνώμη που θέλω να ολοκληρώσω.
0: Όχι, βεβαίως, να ολοκληρώσετε.
1: Το κορυφαίο σημείο της εκκλησίας που δεν μπορεί να το καταλάβεις αν δεν το βιώσεις, είναι το εσωτερικό της. Εγώ ερχόμουν πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και δεν την είχα δει, γιατί θεωρούσα ότι εντάξει, να πληρώσω τώρα να μπω να δω μια εκκλησία στο εσωτερικό, έχω δει τόσες εκκλησίες. Όταν έγινε μετά από αρκετά χρόνια έμεινα άναυδος, γιατί αυτό που βλέπεις μέσα δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχεις δει άλλο στη ζωή σου σε εσωτερικό χώρο, είτε είναι θρησκευτικός είτε οτιδήποτε. Είναι μια σύλληψη αδιανόητη, κάτι τόσο ανάλαφρο και τόσο όμορφο και αρμονικό από τα βιτρό που υπάρχουν, τα χρώματα, η αντανακλάση των χρωμάτων, οι σχεδιασμοί που υπάρχουν μέσα, δεν περιγράφεται. Είναι κάτι πραγματικά, μια ονειρική αποτύπωση ενός παραδείσου, μιας κατάστασης υπέρκειας, που πραγματικά δημιουργεί μια ανάταση ανεξάρτητα από πίστη, αν πιστεύεις στον Χριστό ή οπουδήποτε πιστεύεις, είσαι άθεος. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό δημιουργήμα που αξίζει, δηλαδή όσοι έρχονται στη Βαρκελόνη της Λουάνε, να δείτε ένα πράγμα, να δείτε μόνο αυτή την εκκλησία από μέσα.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι, είναι τρομερά εντυπωσιακή.
0: Να ρωτήσω για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα στην πραγματικότητα
1: είναι σχεδόν
0: έφτασε σε ένα ακόμα ορόσημο, να το πούμε, κάπως στις εργασίες.

0: αυτής. Τι έλειπε, τι γινόντουσαν, ή κάπως να μας πάτε πίσω στο χρόνο να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί. Δηλαδή πώς την άφησε ο Γκαουντί και τι έγινε σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν.
1: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ο Γκαουντί πέθανε το 1926 και είχε γίνει μόνο η ανατολική πλευρά. Το εσωτερικό δεν είχε γίνει καθόλου. Η δυτική πλευρά την είχε κάπως σχεδιάσει, την είχε στο μυαλό του. Και αυτό συνεχίστηκε από πολύ άξιους αρχιτέκτονες που ανέλαβαν μετά να τη φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι αυτή η εκκλησία είναι ακριβώς όπως είναι ένα σύμβολο της Καταλωνίας, όπως ακριβώς είναι ο Παρθενώνας για την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο μόνο των αρχιτεκτώνων που τη φτιάξανε, αλλά αντιπροσωπεύει όλο το αρχαιοελληνικό πνεύμα και κυρίως της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια παρακαταθήκη που αφήσαν οι αρχαίοι Έλληνες για όλη την ανθρωπότητα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Καταλανοί, βασιζόμενοι πάνω στο όραμα του Γκαουντί, αλλά βάζοντας και πολλά πράγματα από την προσωπική τους έτσι, αισθητική και ευαισθησία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, που υπάρχει πολύ έντονα εδώ στην πόλη και φαίνεται παντού. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλο αυτό το πνεύμα και την αισθητική του μοντερνισμού, αλλά και την εξέλιξή του και πώς αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα αρχιτεκτονικό μέσα στους αιώνες.
0: Μάλιστα. Τι έκανε πάντως και αυτός ο άνθρωπος, έτσι? Δηλαδή όποιος πάει τάξη στη Βαρκελόνη δεν μπορεί, υποκλίνεται στο ταλέντο και στο μεγαλείο του. Απίστευτο.
1: Ναι, σίγουρα. Φυσικά αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι όπως τη βλέπει σήμερα την εκκλησία είναι πολύ παράτερη μέσα στο σκηνικό της πόλης. Δεν είναι τόσο καλά για το λόγο ότι όταν την είχε πρωτοσκεφτεί και την είχε πρωτοσχεδιάσει εκεί γύρω, άμα δείτε φωτογραφίες εκείνης της εποχής που πρωτοχτιζότανε, δεν υπήρχαν καθόλου κτίρια και υπήρχαν κοπάδια με πρόβατα για κατσίκια. Και ήταν κάτι το οποίο προφανώς είχε σχεδιαστεί για να υπάρχει ένας χώρος πολύ πιο άδειος αρχιτεκτονικά. Τώρα είναι λίγο, φαίνεται σαν να παλεύει εκεί με τα γύρω κτίρια, τα οποία για κάποιους λόγους πολιτικούς σε κάποια φάση δώσαν άδειες σε κάποια σπίτια τα οποία υπήρχε και υπήρχε και το δίλημα και δεν ξέρω ακόμα αν έχει λυθεί, αν θα πρέπει να γκρεμιστούν ή όχι. Είναι λίγο αυτό είναι ένα θέμα τώρα που απασχολεί πολύ τους Καταλανούς, κατά πόσο θα πρέπει να σεβαστούν ακριβώς το πνεύμα του Γκαουντί ή να προσαρμοστούν στο μέγεθος που έχει η πόλη και στα γύρω κτίρια που υπάρχουν τώρα, έχουν χτιστεί, γιατί δεν υπολόγιζαν ότι ίσως θα χτιστεί τόσο γρήγορα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, όταν χτιστεί μια πολυκατοικία δίπλα στη Σαγράδα Φαμίλια, καταλαβαίνετε τι τεράστια αξία έχει από οικονομική άποψη.
0: Βέβαια. Ναι. Κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να,
0: ήταν έτσι. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι είδαμε εικόνες αυτές τις μέρες. Οπότε τώρα έχουμε και το πλαίσιο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Βαγγέλης Πρωτόπαπας, τον ευχαριστούμε, δάσκαλος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα μιας συμφωνίας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση αντίδραση στις αγορές, πτώση κατά 3,5% στην τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή καιρού από αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: θέλετε, μιας και σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα, να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας Τάσο Ντερτήλη, κριτικό κινηματογράφου. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι γίνεται?
1: Εγώ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σας χαιρετούμε.
0: Λοιπόν, είμαι διχασμένη. Καλά, θέλω να δω πάρα πολύ την ταινία, θα τη δω. Απλά μου είπαν πολύ καλά λόγια και ένας άνθρωπος που εμπιστεύουμε πολύ μου είπε ότι ήταν σχεδόν παιδική ταινία. Μου λέει καθόλου δεν του άρεσε.
1: Τι να κάνουμε. Υπάρχει και η αθωότητα στον κόσμο.
0: Για πες λοιπόν εσύ που κάτι μου λέει από το σχολείο σου ότι θα τον υπερασπιστείς μέχρι θανάτου.
1: Με
0: τον
1: μανία.
0: Okay.
1: Είναι φοβερά συναρπαστική ταινία. Καταρχήν είναι κλείνει άτυπα μια τριλογία. Εντάξει, που δεν είναι ακριβώς τριλογία, από θεματική άποψη τουλάχιστον. Ξεκινώντας με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, που είναι ένα μεγάλο αριστούργημα, είναι γνωστό αυτό, το 1977, πάμε στον E.T. το 1982, που επίσης κατηγορήθηκε ότι ήταν μια παιδική ταινία και στην εποχή του. Και φτάνουμε τώρα στους εξωγήινους που μας λένε listen, που αποκαλύπτονται και μας λένε listen. Ακούστε, άνθρωποι ακούστε, μας λένε. Είναι, μας δείχνει όλη την αγωνία του για την κατάσταση της ανθρωπότητας.
0: Την εξέλιξη.
1: Έστω, με ένα παιδιάστικο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ένα παιδικό, μάλλον όχι παιδιάστικο, με ένα παιδικό τρόπο. Με μια αθωότητα. Μας καλεί σε ενσυναίσθηση, μας καλεί να γνωρίσουμε μάλλον το σύμπαν. Που μας περιβάλλει, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι, να σταματήσουμε τους ανούσιους πολέμους και να κοιτάξουμε τον ουρανό.
0: Άρα όπως με αφορμή τους εξωγήινους, στην πραγματικότητα ο Σπίλμπεργκ κοιτάει μέσα μας.
1: Μας δείχνει την αγωνία. Και μας κοιτάζει στα μάτια και μας λέει να ακούσουμε. Και κάνει και μία πολύ συγκινητική αναφορά στον ιτή στο φινάλε της ταινίας.
0: Έμεση αναφορά ή άμεση?
1: Άμεση αναφορά.
0: Άμεση.
1: Αμεσότατη αναφορά.
0: Μάλιστα. Εγώ τον έχω πολύ συμπαθεί στο Σπίλμπεργκ, να σου πω, γιατί είδα στο Netflix.
1: Πρέπει να είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Πρέπει να είναι γλυκός άνθρωπος, πέρα από τις ταινίες του που τις αγαπάω. Είδα στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για τον για τον κωμικό αυτόν, τον επίσης πάρα πολύ συμπαθητικό, το μικροσκοπικό, τον Short, τον Martin Short.
1: Α, τον Martin Short, ναι.
0: Και είναι πολύ φίλοι και μιλάει και είναι με τη γυναίκα του και τον αγαπάς λίγο και λες γλυκούλης εσύ κι εσύ.
1: Ναι. Πέρα από αυτά όμως είναι φοβερά δεξιοτέχνη σκηνοθέτης. Δηλαδή οργανώνει την ταινία σαν, σαν μια διπλή αφήγηση. Ένα θρίλερ ψυχολογικό το οποίο μας οδηγεί από δύο διαφορετικές πλευρές στη συνάντηση των ηρώων του στο φινάλε, λίγο πριν το φινάλε. Και δεν ξέρω, είναι, σε κάνει να είσαι στην άκρη του καθίσματος πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Παρότι δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν έφευρε την πυρίτιδα με αυτή την ταινία. Την είχε εφεύρει ήδη με τις στενές επαφές. Από τότε, από μικρός. Δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω, Τάσο. Αυτή την ταινία, τώρα άκου, αυτό είναι πρακτικό ζήτημα και σημαντικό. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μάλλον θα έχουμε βροχές, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχουν ανοίξει οι θερινοί και τα λοιπά, αξίζει να τη δούμε σε θερινό? Είναι από αυτές που λες?
1: Τα εφέτης και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Σε κάποιους θερινούς, ναι, που είναι πολύ καλή θερινή, μπορείς
0: αλλά,
1: να τη δεις.
0: Αλλά κατάλαβα, έχει αυτά τα εφέ και τα λοιπά που καλό είναι να τη δούμε.
1: Στην η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας έγινε σε IMAX αίθουσα.
0: Ναι, εντάξει,
1: ναι, οπότε
0: κατάλαβα.
1: Τι να λέμε, ναι.
0: Να σου πω, ερώτηση
1: επίσης,
0: τώρα.
1: Επίσης έχει φοβερή μουσική.
0: Πάλι και τη μουσική εμένα μου την έθαψαν και μου είπαν ότι είναι, λες και ακούς το Star Wars.
1: Όχι, μοιάζει με άλλα πράγματα, μοιάζει όχι με Star Wars. Σε όλη την ταινία είναι αρκετά υποστηρικτική της δράσης και στους τίτλους τέλους είναι ο Williams που αγαπάμε, ο μεγάλος, ο κλασικός, ο Beethoven τον soundtrack. Πρέπει να καθίσει κάποιος να δει όλα τα γράμματα να περάσουν, να απολαύσει αυτή τη μουσική, αυτή τη σουίτα, το φινάλε.
0: Θα το κάνω. Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία πραγματικά.
0: Για κάποιον μυστήριο περίεργο τύπο που δεν θέλει να δει Spielberg, Τι άλλο έχει το μενού?
1: Έχει το μενού. Άμα είσαι πολύ μυστήριος, μπορείς να δεις τον ξένο, τον Φρανσουά Οζόν.
0: Αχ, λοιπόν, διάβαζε για αυτή την ταινία, πες μου.
1: Μια μελέτη πάνω στην ανυπαρξία συναισθημάτων. Σε έναν, μια, βασισμένη σε ένα πολύ κλασικό μυθιστόρημα που έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω του για το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, του Καμί.
0: Α, του Καμί, ναι, ναι, ναι.
1: Αλμπέρ Καμί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υποδειγματική μεταφορά σε ασπρόμαυρο φιλμ του μυθιστορήματος με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή, δεν τον έχουμε ξαναδεί, Μπενζαμέν Βουαζέ, κάπως έτσι λέγεται, ο Γάλλος ηθοποιός. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο ή όποιος γνωρίζει περί του Καμί, γιατί είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας του 20ου αιώνα, έχει πάρει και Νόμπελ φυσικά, αξίζει πραγματικά να δει αυτή τη ταινία.
0: Okay.
1: Είναι ένα.
0: Πες μας λίγο, ποιος παίζει, ποιος σκηνοθετεί, τι γίνεται.
1: Σκηνοθετεί φυσικά ο Φρανσουά Οζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας από τους καλύτερους νέους Γάλλους, νέους.
0: Τι,
1: μέσης ηλικίας πλέον.
0: Ναι, πόσο είναι τώρα, 45.
1: Δεν θα είναι 50 πια.
0: 50 άρισε κι αυτός.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει πολλές ταινίες, είναι πολυγραφότατος. Πρόσφατα είχε κάνει το «Όταν έρθει το φθινόπωρο».
0: Α,
1: ένα
0: κατάλαβα.
1: Φοβερό θρίλερ.
0: Κατάλαβα τώρα ποιον λες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτός. Ήταν αυτή η ταινία.
1: Ναι, είναι καλός σκηνοθέτης. Είναι. Ας πούμε ότι είναι ένας μαθητής του Hitchcock.
0: Ναι. Άρα μόνο ξένος που... λοιπόν.
1: Ξένος, okay, ναι, οπωσδήποτε. Είναι ταινία must. Δηλαδή, σου δείχνει, τι να σου πω, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται εκτός κοινωνίας.
0: Στο περιθώριο.
1: Παρατηρεί την κοινωνία. Όχι, είναι ένας υπάλληλος γραφείου, ενσωματωμένος, αλλά ψυχολογικά αυτός βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Παρατηρεί με ψυχρότητα τα πάντα, δεν αισθάνεται, δεν ιτριγκάρεται, δεν συναρπάζεται από τίποτα. Εκεί που κάνει έρωτα, εκεί κάνει φόνο, είναι ένας περίεργος. Δικάζεται, δεν αντιδρά στη δίκη, δεν αντιδρά στην καταδίκη. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία του Καμί πίσω.
0: Εντάξει,
1: από
0: ναι, ναι, όποιος έχει διαβάσει τον Καμί θα καταλάβει και περισσότερα. Αλλά
1: ναι,
0: αρκεί ας δει και την ταινία, να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να διαβάσει και τον Καμί.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Τι άλλος έχει συναρπάσει?
1: Υπάρχει και άλλη μια ταινία, πολύ παράξενη, την οποία θα συνιστούσα και στο νεανικό κοινό του horror. Είναι ιταλική ταινία, ας πούμε art house, λέγεται Το Ιερό Αγόρι, και είναι γυρισμένο σε κάποια βουνά της, σε ένα χωριό στα βουνά της βορειοανατολικής Ιταλίας, σε ένα φανταστικό χωριό, όπου συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Εκεί πηγαίνει ένας καθηγητής που έχει κάποια τραύματα στη ζωή του, και πηγαίνει σαν καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα γυμνάσιο στο χωριό αυτό, όπου οι κάτοικοι συνεχώς χαμογελούν και είναι ευτυχισμένοι. Βέβαια κρύβουν ένα μυστικό. Υπάρχει ένα παιδί σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι λίγο περίεργο και το οποίο αποκαλύπτεται ότι το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να παίρνουν
0: καλή δύναμη. Καλή, μην κάνεις και spoiler.
1: Δεν είναι spoiler αυτό. Είναι στην,
0: έτσι ξεκινάει. Στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Στο πρώτο 20 λεπτό της ταινίας αυτό. Και από εκεί και πέρα γίνεται χαμός.
0: Συγγνώμη, τι έκανε το παιδί? Τι είπες ότι έκανε το παιδί?
1: Το παιδί το χρησιμοποιούν για να, ουσιαστικά σαν πηγή δύναμης, σαν πηγή να ξεχνάνε τον πόνο τους, να αφαιρεί τον πόνο από πάνω τους, από τους ανθρώπους.
0: Okay.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το χωριό, να πούμε ότι είχαν υποφέρει γιατί είχε γίνει ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και είχαν χάσει τα παιδιά τους στο ατύχημα αυτό.
0: Πω.
1: Έξω από το χωριό, ναι. Είναι λίγο περίεργη ταινία.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να την είχε γυρίσει ο Σιάμαλαν αυτή την ταινία, τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μοιάζει με ιταλικό σινεμά όπως το ξέρουμε.
0: Okay. Και αυτή ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και άρεσε. Από σε συναδέλφους που μιλήσαμε, άρεσε η ταινία.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Θέλω να μάθω πώς θα πάει ο αγαπημένος μου Ισπανός, ο σκηνοθέτης.
1: Το κοινό του πήγε.
0: Α, ναι,
1: το
0: αλλά
1: κοινό το, πήγε.
0: Το κοινό του, το hardcore κοινό, το πιστό.
1: Ναι,
0: δεν έγινε υπέρβαση να πάει κι άλλος κόσμος. Μιλάμε για τον Αλμοδοβάρ, έτσι.
1: Ναι, συμπαθητικά είναι, θα δούμε. Θα δούμε δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
0: Είναι τώρα...
1: Μια ταινία του Αλμοντοβάρ έχει πάντα κράτημα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο και έξω από την πόρτα.
0: Ναι. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μου πεις κάτι άλλο, δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Ναι, θέλω να πω για την Ελλάδα. Την κινηματογραφική Ελλάδα που το
0: για αυτήν 2027, θέλω να μου πεις. Για άλλη μη μου πεις.
1: Πώς?
0: Μόνο για την κινηματογραφική.
1: Όχι, για την άλλη τι να πούμε πια. Τα νύποτα.
0: Για πες λοιπόν.
1: Θα είναι η τιμόμενη χώρα στην επόμενη διοργάνωση της αγοράς του Φεστιβάλ Κανών το 2027. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
0: Πάρα πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Χώρα.
0: Τάσο Ντερτιλή, πού σε διαβάζουν οι ακροατές μας?
1: grandmagazine.gr.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

Ρεν έβγαλε μετά από πάρα πολύ καιρό νόημα αυτό που λέει. Η Έλεν Μίρεν είναι μια σπουδαία ηθοποιός, πολύ συμπαθητική, αλλά την είχαν κατηγορήσει ότι στο θέμα της Παλαιστίνης όχι απλά είχε σιωπήσει, αλλά ότι είχε υπερασπιζόταν με ένα τυφλό πάθος στο Ισραήλ. Διαβάζοντας τη συνέντευξή της, μια συνέντευξη έτσι, πολύ πιο σύνθετη, κατάλαβα τη σκέψη της. Με αφορμή λοιπόν μια σπουδαία βράβευση, στην πραγματικότητα βρίσκεται στη Σικελία και παίρνει το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της από το φεστιβάλ κινηματογράφου της Ταορμίνα. Κάπως σχολίασε μια επίθεση λακτική που είχε δεχτεί στο δρόμο του Λονδίνου και λέει, τέλος πάντων είπε ότι ίσως ο άνθρωπος ήταν ασταθής, δεν πειράζει, αλλά λέει, κακές δυνάμεις αναδύονται παντού, ακόμα και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ. Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους τις πράξεις που έγιναν σε σένα ως λαό? Και αυτό το κρατάω και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία.

αποχαιρετήσω με, με την άσχετη είδηση της ημέρας, διότι μια τσάντα κατασκευασμένη από δέρμα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα τυρανόσαυρου Ρεξ βγαίνει στο σφυρί στο Παρίσι, με την εκτιμόμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 300.000 ευρώ και μισού εκατομμυρίου. Είναι συνηθιστό αντικείμενο, το καταλαβαίνουμε. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη την περασμένη στο Άμστερνταμ. Αποτελεί τώρα προϊόν αυτής της μιας βιοτεχνολογικής διαδικασίας που, να μην σας την περιγράφω, λες και την καταλαβαίνω κι εγώ. Πάντως, ίχνη κολαγών, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από δεκαετίες στο μοιραίο οστό ενός T-Rex, χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα θα μου πείτε, χρησιμοποιήθηκαν για μία τσάντα? Όχι, φυσικά, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλα Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Και μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε πρόγραμμα μέχρι τις 12 με τους πολύ καλούς συναδέλφους οι οποίοι έρχονται.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενο στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: «Ξέρετε πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα, αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνδέονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα συγκεντρώνοντας της ημέρας που κλείνει. Και είναι πλούσια πραγματικά η επικαιρότητα αυτή. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μεξικό η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Sports, πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική. Ήδη διανύει τα πρώτα του λεπτά. Από τώρα μέχρι και τον τελικό 48 ομάδες και 104 αγώνες από τα γήπεδα Καναδά, Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες. Είχαμε πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη, η εφόλιστη ύλης συνέντευξη που έβγαλε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Παρόλα αυτά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μας έκανε να χαρούμε πριν από λίγο και μας προσγείωσε και πάλι απότομα. Μιλάμε για τις εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι εδώ μαζί μας τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί ακόμη καλύτερα. Χαρήκαμε
1: και
0: ότι
1: πάνω
0: έχουμε
1: χαρήκαμε,
0: συμφωνία.
1: Άγγελ, ναι. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ, είπε ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς, ότι συνεχίζει τον ναυτικός αποκλεισμός. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των δηλώσεων ήταν η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρήσει κατά 3,5% κάτω από τα 90 δολάρια. Είναι προφανές ότι και τα χρηματιστήρια μάλλον θα κλείσουν ανωδικά. Το πρόβλημα είναι το εξής, κυρίες και κύριοι, Βαγγέλη. Κατά πρώτον να σας πω την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος τον είπα, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές, όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκίας, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και άλλων.
0: Πρόσθεσε. Μόνο με αυτή την ανάρτηση μας έκανε να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια συνολική συμφωνία.
1: Βέβαια. Να πούμε, βέβαια, Βαγγέλη, το λέγαμε και χτες. Αυτή είναι η 31η φορά όπου ο κύριος Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία μέσα σε τρεις μήνες πολέμου.
0: Ήταν λίγο πιο οργανωμένη, έτσι, λόγω της ανάρτησης του αυτής και ως ανέφερε. Οπότε χαρήκαμε λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε σε καμία περίπτωση από τους Ιρανούς αυτό, έτσι.
1: Μάλιστα το Ιράν είπε ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο, όχι για συμφωνία, αλλά για ούτε καν ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης, όπως μεταδίδει το μη επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Και σύμφωνα πάντα με το ΦΑΡΣ, ενημερωμένη πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα τέτοιο σχέδιο. Ενώ το επίσης Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ είπε ότι ο κύριος Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στους τελευταίους 2 μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη, μέχρι να ανακοινωθεί η πιθανή συνεννόηση από το Ιράν. Οποιαδήποτε είδηση από τον κύριο Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψέματων του. Μία απογοήτευση προς το παρόν.
0: Μία ακόμα. Η 31η
1: απογοήτευση.
0: Ήταν λίγο πιο έντονη νομίζω αυτή τη φορά, γιατί το πιστέψαμε λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες. Θέλω όμως, θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα αυτό μαζί. Θέλω να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε με προσοχή την συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ενώπιος ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεόραση του Αντένα και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το στίγμα όσων είπε. Τι είναι, Δημήτρη?
1: Είναι σημαντικό, πολύ σημαντική εξέλιξη. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, αναφέρει ότι δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί το κείμενο που πρότεινε το Ιράν, η πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το κείμενο είναι υψηλή.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά, δηλαδή, αναιρεί την προηγούμενη διάψευση και δίνει ελπίδες στη συμφωνία και γι' αυτό ξεδιέκοψα και ζητώ συγγνώμη.
0: Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο από τον Νότι, τη συγγνώμη που τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν πειράζει η καθυστέρηση. Απόλαυσα την εισαγωγή. Παραμία 40 ήταν οι αναφορές 39, δηλαδή. Μέτρησε ο Δημήτρης Βαγγέλη. Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι τη μέτρησαν.
2: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, σου πάει στο μετέφερε, Δημήτρη.
1: Okay.
2: Που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε ας περιμένουμε, θα έλεγα σε αυτό. Αλλά πριν σας πω το ρεπορτάζ για το οποίο με καλέσατε, δηλαδή την συνέντευξη εφόλης πολιτικής ύλης του Πρωθυπουργού προς τον συνάδελφο.
0: Που ξεκίνησε κιόλας με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς. Αλλά πριν σας πω αυτό,
0: ναι,
2: θέλω να μου θυμίσετε αυτό το 45 με το οποίο ξεκινήσαμε, το I don't like cricket, yeah, I love it, yeah, κυκλοφόρησε το 1977 στη Μεγάλη Βρετανία. Σε 45 ακόμα υπήρχαν οι μικροί δίσκοι, θυμάστε, 45 και 33 στροφών. Υπήρχαν και οι 78, οι ενδιάμεση κάποτε, αλλά προδίδουμε τις ηλικίες μας τώρα. Τι το είχαν γράψει, γιατί το είχα το δισκάκι. Χόρευα, όσο σας ακούγα και δεν με πειράζει η καθυστέρηση, λοιπόν. Θα το δείτε.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
2: Eric
0: Stewart.
2: The clock, κάτι σαν γι' αυτό.
0: Eric Stewart.
2: Eric Stewart, μπράβο. Λοιπόν, Μητσοτάκης,
0: λοιπόν, για πάμε
2: στον
0: λίγο.
2: Αντένα.
0: Ναι.
2: Πρωθυπουργός στον Αντένα. Τι στοιχειολογούμε, ήταν πολύ πολιτικής, όπως είπαμε, ύλης η συνέντευξη, για να σβαρευτούμε. Τι στοιχειολογώ. Ας μην περιμένουμε 14ο μισθό. Η φιλολογία που έχει αναδειχθεί 13ου και 14ου μισθού που θα μπορούσε να ανακοινωθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο σκόπηκε μαχαίρι, θα έλεγε κανείς.
0: Δεν είναι στους σκοπούς μας, νομίζω, ήταν. Δεν...

του τέστην υπάρχει αρκετός χρόνος για να υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα το διαχειριστεί. Στρατηγική πρώτης Κυριακής. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Είπε άλλωστε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι οι πολίτες θα το κρίνουν αυτό, εμείς θέλουμε αυτό, δυναμία, ότι υπάρχει αυτή στο μυαλό τους, έχουν έναν τέτοιο σχεδιασμό. Απέρριψε την πιθανότητα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας με άλλο πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες ψηφίζουν για κόμμα που θα κυβερνήσει και πρωθυπουργό. Ήταν κατηγορηματικός. Έριξε γέφυρες στον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι τιμά πάντοτε τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά εγώ τον τιμώ, είπε χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι άφησε και ένα περιθώριο συνδιαλλαγής, συνένεσης, συζήτησης, ανέβρεση κοινού τόπου με τον Αντώνη Σταμαρά, λέγοντας ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.

0: στην ΑΟΣ στο Ιόνιο, τα 12 ναυτικά μίλια εκεί, συμφώνησε για την ΑΟΣ και με την Ιταλία και φυσικά με την Αίγυπτο και προχώρησε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ουσιαστικά ακυρώνοντας την κριτική που δέχεται, ας το πούμε έτσι γεωγραφικά, από τα δεξιά της.
1: Νότι, επίτρεψε μου να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τους δύο τέως πρωθυπουργούς και την κριτική που δέχεται από εκείνους που χαρακτήρισε άδικη, και επιστρέφουμε μαζί σου αμέσως.
2: Επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε ήρεμα νερά, είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Και θα σας έλεγα ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε. Γιατί οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και, εξ όσων θυμάμαι, επεδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα, και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς, εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
1: Επιστροφή και πάλι με τον Νότι τον Ανανιάδη. Νότι, να περάσουμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί ο πρωθυπουργός...
0: Αν μου επιτρέψεις πριν την οικονομία, να πω, μένοντας στην εσωτερική πολιτική, το γεγονός ότι αντιμετώπισε τον κύριο Τσίπρα απαξιωτικά, θα έλεγα, λέγοντας ότι αν έχει κάνει τρεις παραβάσεις στον κώδικα, οδικές παραβάσεις, θες να πάρεις ξανά νέο αυτοκίνητο και σου πάρει το δίπλωμα, θες να πάρεις νέο αυτοκίνητο και να ξαναοδηγήσεις, λέγοντας ότι έχει χάσει τρεις φορές, πέντε, θυμίζουν τους συνεργάτες του Μέγαρου Μαξίμου, προσθέτοντας και σε ευρωεκλογές αλλεπάλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την κυρία του Μητσοτάκη, είχε το ενδιαφέρον. Και για την κυρία Κερσιανού, ότι ενώ είχε ένα απόθεμα, θα έλεγε κανείς, συναισθηματικό, συμπάθειας, θα είναι συζητήσιμο αυτό αν μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη. Δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με εμφάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι ένα αυτό από το οποίο ξεκίνησα, αλλά ότι δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση για 13ο-14ο μισθό, γιατί ο 13ο έχει ήδη δοθεί. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θυμίζει ότι δεν θέλει να βάλει σε περιπέτεια να χρεώσει την επόμενη γενιά, δηλαδή τις επόμενες γενιές,
1: ή να μπει σε επιτροπή.
0: Να χαϊδέψει σήμερα αυτιά εκείνων που ζητάνε αυξήσεις, θυμίζοντας μια τακτική που ακολουθεί και στο παρελθόν και όπως υποστηρίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, δείχνοντας ήδη πίσω από τη δεκαετία του 80 και αργότερα. Αλλά όταν πιεστηκε, ρώτηκε, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι την πρώτη τετραετία όντως βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις. Την δεύτερη τετραετία και λίγο βοηθήθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα βαθμό και εργαζόμενοι. Τώρα, όπως κατάλαβα εγώ, ερμηνεύοντας τη συζήτηση, τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού προς τον κ. Χατζημαγκλάου, είναι ότι θα δούμε τι χώρος υπάρχει για το τι θα δοθεί και πού θα κατευθυνθεί. Άρα,
1: πάντοτε με βάση τα δημοσιονομικά αποθέματα.
0: Θα έχουν δουλειά και το καλοκαίρι, αφού σε 2-2,5 μήνες θα έχουμε την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που καθορίζεται πάντοτε η οικονομική πολιτική που θα ακολουθεί. Πόσο μάλλον που θα είναι η τελευταία την οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, ο ίδιος λέει, την άνοιξη του 27.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στο σημείο

0: Αυτό εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Με ποια ομάδα είστε στο Μουντιάλ?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει καν να το σκεφτώ, αλλά νομίζω προς την Γαλλία θα πάω.
2: Και εγώ με τη Γαλλία είμαι και Γαλλόφωνος,
1: λοιπόν,
2: σπουδάζω και στη Γαλλία.
1: Μια μικρή χώρα λίγων κατοίκων, παθιασμένων με την μπάλα, μεγαλύτερη από την Ελλάδα, αερογατοικημένη, στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις που είχε κατακτήσει και δύο φορές το κόπα, το Μουντιάλ στο παρελθόν, με την Ουρουάη όσο πάει.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Και μας αγαπάνε αυτοί οι τρελοί, δεν ξέρω, έχουμε και ίδια σημαία περίπου. Ναι. Έχουν ήλιο αντί για σταυρό, αλλά εντάξει.
0: Είναι λίγο πιο, οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο πιο κοντά μας, νομίζω, συνολικά,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Στις συνήθειες.
1: Άσε που έπαιζε ο Λος Άντεγγελος Γέρας στον Ολυμπιακό.
0: Πω, δεν ξεχνιέται.
1: Έχω για αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε, Νότι, πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο ενώπιο στον Νίκο Χατζημαρκολάου στον Αντένα για τα ζητήματα της οικονομίας.
3: Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική μείωσης φόρων, όμως αν συζητάμε για επιδόματα τέκνου, για επιδόματα αναπηρίας, για επιδόματα στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, επί αυτής της κυβέρνησης αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν όποτε είναι απαραίτητο. Άρα να ρωτήσω λοιπόν τους επικριτές μας αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα αναπηρίας, αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα τέκνων, αν πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, να βγουν να το πούνε.
0: Έτσι λοιπόν απάντησε στο ζήτημα της κριτικής κιόλας αναφορικά με τον ΦΠΑ ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιμένει να μην μειώνει το ΦΠΑ όπως του ζητούν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και είπε ότι παράλληλα ότι δεν θεώρησε ότι είναι λάθος, θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν ακολουθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πολιτική επιδομή. Η αύξηση για την αύξηση του πληθωρισμού είπε ότι οφείλεται στα καύσιμα, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα και αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε τις κοινωνίες. Και συνολικά αυτό που θέλησε για τα ζητήματα της οικονομίας να υπερτονίσει είναι ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα μας θα παραμείνει πιστή στις υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι και των Βρυξελών. Δεν θα επιτρέψω ποτέ να ξαναμπεί η χώρα μας να υπερβάλλω σε κάποιες παροχές και να ξαναμπεί η χώρα μας σε επιτροπία, ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Δημήτρη,
2: λοιπόν,
0: σε βλέπω ψάχνεσαι μέσα στα πρακτορία, πλησιάζουμε εντωμεταξύ στους τίτλους ειδήσεων, έχεις ήδη συγκεντρώσει εδώ πληροφορίες.
2: Οπότε μετά τους τίτλους μπορούμε να τις...
0: Οπότε ακριβώς πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με την Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα νεότερα από το μέτωπο το διπλωματικό. Ναι, Δημήτρη.
2: Να πούμε ότι ξεχάσαμε. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, τις εξαιρετικές. Με αυτούς θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 12 με τον καλό μου φίλο Βαγγέλη Σαρή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός, ως την υπογραφή της έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διαθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Here we are.
1: Επιστρέψαμε και πάλι. Ελληνιστή εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Θα είμαστε μαζί, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα, την οποία και σκουπίζουμε όσοι προηγήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί τα γεγονότα πάντοτε τρέχουν τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, και εκεί θα πάμε πάλι. Με τη βοήθειά σου βέβαια, τι άλλο Δημήτρη.
0: Και τη βοήθεια των πρακτορείων που έχει το Earth News Radio. Έχουμε Reuters, έχουμε Associated, έχουμε AFP γαλλικό πρακτορείο. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι για να μπορούμε να ενημερώνουμε διαρκώς τους ακροάτες και τους ακροατές μας.
1: Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής μας πόσο βιαστήκαμε να χαρούμε έτσι, με την συμφωνία την οποία ανακοίνωσε στην ουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήρθαν οι Ιρανοί να πούνε ότι δεν έχουμε εμείς υπογράψει καμία συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάποιο κείμενο, ούτε καν σε κάποιο αρχικό προσχέδιο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έρχονται συνεχώς ειδήσεις και μέσα από τα διεθνή πρακτορία, Δημήτρη, που μας λένε τι. Μας κάνουν πάλι λίγο να γέρνουμε προς το μισογεμάτο ποτήρι.
0: Ναι, πάμε προς το μισογεμάτο αυτή τη στιγμή και όχι προς το μισοάδιο. Αρχικά το ΦΑΡΣ, το οποίο είναι το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, είχε μεταδώσει μάλλον ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση ακόμα το Ιράν.
1: Ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση.
0: Τελική.
1: Έτσι και αυτό, γιατί στεκόμαστε ακόμη και στις λέξεις, έχουν τη σημασία τους. Δεν έχει δώσει απάντηση, δεν έχει δώσει ακόμη τελική απάντηση.
0: Ναι, μισό λεπτό τώρα, γιατί τρέχουν τα τηλεγραφήματα και προσπαθώ να προλάβω να το διαβάσω. Λοιπόν, το θέμα το συζήτησε και ο Εμίρης του Κατάρ με τον κύριο Τραμπ. Και στη συνέχεια έχει έρθει ένας καταιγισμός επηγόντων τηλεγραφημάτων, mm-hmm. Τα οποία λένε το εξής. Ο κύριος Τραμπ είπε για το Ιράν ότι πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας ή του μνημονίου κατανόησης, ό,τι θέλει κανένας μπορεί να υποστηρίξει.
1: Μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Μέσα στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Θα υπογραφεί σύντομα, είπε ο κύριος Τραμπ, ενώ είπε ότι τα έγγραφα είναι σε ένα όμορφο τελικό στάδιο. Είναι η γλώσσα του Αμερικανού Πρόεδρου αυτή. Mm-hmm. Επίσης είπε ότι μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε αναλύσει και, mm-hmm. και χθες τη μεταξύ του σχέση και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό το μπλέξιμο το αμερικανικό σε αυτόν τον πόλεμο, που ήταν με διαφορετικά δεδομένα από αυτά που του είχε αρχικώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδεχομένως μεταφέρει, αλλά και από την άλλη πόσο περιμένει και ο Νετανιάχου η συμφωνία, τη συμφωνία αυτή να μπορεί να την πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας του όπως πρέπει.
0: Ναι, γιατί πλησιάζουν και εκλογές στο Ισραήλ. Έχει
1: για
0: και
1: την
0: τρεις...
1: πολιτική του επιβίωση, ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Ακριβώς. Έχει και τρεις δίκες για διαφθορά, κ. Νετανιάχου.
1: Άρα είναι σημαντικό το ότι έχουν μιλήσει μεταξύ τους,
0: ναι.
1: Και ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω αν το... κάποιο από αυτά τα τηλεγραφήματα μεταφέρει και τη δική του, την Ισραηλινή πλευρά, mm-hmm. αν συμφωνεί. Στο πακέτο
0: είναι,
1: αυτό.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που σημαίνει για το Ισραήλ, γιατί είναι μέγας παίκτης στη Μέση Ανατολή και εξαιρετικά ισχυρός παίκτης, εννοώ στρατιωτικά. Τώρα συνεχίζοντας να διαβάζουμε τα bulletin, έτσι λέγονται αυτά που έρχονται επίγονο. Τέτοιο Τραμπ λέει ότι έγινε μεγάλος διακανονισμός με το Ιράν, είπε ότι θα μιλήσει και με τον κύριο Ερντογάν, είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόλις υπογράψουμε, πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ίσως θα γίνει στην Ευρώπη και ίσως ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και...
1: Αυτό σαν τίτλο κάπου το έχω ξαναδεί. Συμφωνία, ναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο προαναγγέλει, ναι. Ο Τραμπ. Ας μην διαψευστούμε αυτή τη φορά.
0: Νομίζω Βαγγέλη, θα αποτολμήσω μια εκτίμηση, mm-hmm. ότι είναι μάλλον είναι, αν μη τι άλλο, η φορά που είμαστε πιο κοντά από mm-hmm. ποτέ σε μια συμφωνία. Μην πούμε ότι θα γίνει, mm-hmm. αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ.
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου από όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά, ότι πραγματικά φαίνεται να είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τουλάχιστον.
0: Ναι, και λέει μάλιστα ο κύριος Τραμπ ότι στην υπογραφή της συμφωνίας θα είναι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς, δηλαδή δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα υπογραφεί, λέει, επίσης στην Ευρώπη. Θα υπάρξει ανάληψη δράσης για τη μείωση του κόστους για τα θαλάσσια περάσματα.
1: Όλα να θυμίσω ότι ξεκίνησαν από την ακύρωση των επιδρομών, έτσι, που είχε προγραμματισμένες.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Έτσι είχε καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο επιδρομών, επιθέσεων στο Ιράν.
0: Πολύ
1: και
0: σκληρό.
1: Ακυρώθηκε.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ακυρώθηκε και, και μάλιστα τώρα διαβάζουμε συνέχεια τα τηλεγραφήματα και τα μεταφράζουμε. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα υπογραφεί σύντομα μια μεγάλη διευθέτηση για το Ιράν. Και το τελευταίο τηλεγράφημα που βλέπω, γιατί είναι καταιγιστικός ο ρυθμός που έρχονται, είναι ότι μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο,
0: δηλαδή
1: στην Ευρώπη.
0: Χρονικά δεν το έχει προσδιορίσει το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ. Ήτανε σύντομα, αργότερα κτλ.
1: Σε 2-3 μέρες.
0: Σε 2-3 μέρες ακριβώς. Εδώ λέει ότι θα γίνει στην Ευρώπη. Ότι θα είναι και ο Βάνς μαζί. Ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και αυτό. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
1: Δηλαδή,
0: να
1: μιλήσει με τον Ερντογάν, τώρα πώς να το δέσουμε εδώ.
0: Θα μιλήσει με τον Ερντογάν.
1: Θα μιλήσει,
0: mm-hmm. λέει. Είναι όλοι οι βασικοί παίκτες της περιοχής. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι πρέπει να τους ενημερώσει για το πού οδεύει το πράγμα. Πάντως, πρώτη φορά δίνει τόσες πολλές λεπτομέρειες ο κύριος Τραμπ. Δηλαδή, ότι μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, ότι θα είναι παρόν ο κύριος Βάνς. Όλα αυτά δείχνουν.
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο χειροπιαστό.
0: Και επίσης να μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι στις διαπραγματεύσεις, για να πάει καλά μια διαπραγματεύση, πρέπει να μην υπάρχουν διαρροές. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αρχίζουν να διαρρέουν στοιχεία, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ αρχίζει και δίνει στοιχεία ο κύριος Τραμπ για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία.
1: Και όχι στοιχεία για αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία.
0: Όχι.
1: Και τα χαρακτηριστικά mm-hmm, της. Mm-hmm.
0: Βέβαια έχουμε και από το Ιράν που λέει ότι αυτό το προσχέδιο, εν πάση περιπτώσει, draft τι είναι ή αν είναι ουσιαστική συμφωνία, έστω και ένα προσχέδιο, ένα μνημόνιο κατανόησης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει. Και το Ιράν είπε ότι είναι κοντά στις δικές μας θέσεις αυτή η συμφωνία, mm-hmm. ενώ αρχικά είχε πει ότι τη διέψευσε. Συνεπώς, φαντάζομαι ότι αύριο, ίσως και αργά απόψε, γιατί μην ξεχνάμε στην Ουάσιγκτον έχουμε 7-8 ώρες διαφορά με την Αμερική, ίσως να έχουμε εξελίξεις αύριο το πρωί, ώρα Ελλάδος, αύριο το μεσημέρι, διότι αύριο είναι Παρασκευή. Εφόσον λέει ότι μπορεί να υπογραφεί Σαββατοκύριακο η συμφωνία στην Ευρώπη, απομένουν 1,5-2,24 ώρα.
1: Αύριο θα πρέπει να καταρτιστούν οι λεπτομέρειες, να μπουν όλα στο χαρτί και να πλέον να γίνει ένα ολοκληρωμένο κείμενο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λες.
1: Ούτως ώστε το Σαββατοκύριακο μετά να έρθουν και να πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Μακάρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είναι στην 103η ή 104η ημέρα.
1: Σπουδαίος διακανονισμός με το Ιράν, λέει.
0: Α, είδες.
1: Ο Τραμπ μιλάει για έναν σπουδαίο διακανονισμό με το Ιράν.
0: Όλο αυτό το διάστημα που συνεχιζόντουσαν οι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί και τα πλήγματα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, έτσι, mm-hmm. με τον Κατάρ, με όλους τους διαμεσολαβητές, και το Πακιστάν φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε εφόσον συνεχίζονταν, νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία για να βγει από αυτό το αδιέξοδο, γιατί έχει μπλέξει με ένα αδιέξοδο το οποίο, σκέψω, ότι όλες αυτές οι όλη αυτή η υπόθεση έχει, με αυτή την υπόθεση έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη βενζίνη 4,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι περίπου ένα δολάριο το λίτρο, το οποίο είναι εξωφρενικό για τους Αμερικανούς, οι οποίοι πληρώνανε 3 δολάρια το γαλόνι. Mm-hmm. Είναι σαν να πας να βάλεις η βενζίνη αύριο και αντί 2 ευρώ που έχει η βενζίνη να έχει 3,5. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Μήπως έπαιξε ρόλο, Δημήτρη, ρόλο μπορεί να έπαιξε mm-hmm. και η τελευταία καταδρομική επίθεση που έγινε από την πλευρά των Αμερικανών. Γιατί ήταν ιδιαίτερα ισχυρά τα πλήγματα από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, μετά από την μακρά περίοδο, εντός εισαγωγικών μακρά περίοδο,
0: όλη αυτή είχαμε, στρατιωτική
1: της εκεχηρίας, κατά πόσον και τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανών ίσως να παίξανε το ρόλο τους.
0: Ναι. Σίγουρα μπορεί να έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο.
1: Άσκησαν πίεση.
0: Μαστίγιο και καρότο είναι η λογική. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσω είναι ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά δεν το διαψεύδουν. Λένε ότι είναι κοντά στις δικές τους θέσεις αυτό το
1: και
0: μνημόνιο.
1: Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές. Ε?
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λες. Γιατί όλες τις επόμενες φορές ερχόταν η διάψευση και μέναμε στη διάψευση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μη επιβεβαίωση και μετά από τη μη επιβεβαίωση πηγαίνουμε σε μια μερική επιβεβαίωση. Mm-hmm. Συνεπώς είναι προφανές ότι προχωράει το πράγμα.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: μπήκε
0: ότι
1: το νερό
0: αυτές,
1: στα βλάκι.
0: Ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, όπως το είπες ακριβώς. Όπως το είπες ακριβώς. Τέλος πάντων, τα παρακολουθούμε και θα τα παρακολουθούμε μαζί και φυσικά όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News Radio και η σύνταξη ειδήσεων όλοι είναι επίποδος πολέμου προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Εμείς από εδώ από την εκπομπή σας ενημερώνουμε διαρκώς και είναι μια μέρα με πολύ πλούσια ειδησιογραφία.
1: Και έχουμε και έναρξη Μουντιάλ μετά από την φαντασμαγορική στην αρχή τελετή έναρξης. Mm-hmm. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας ο οποίος είναι 1-0 υπέρ του Μεξικό. Βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Βλέπω καλά.
0: Εγώ δεν βλέπω τόσο καλά.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι μετά από την μικρή μουσική ανάπαυλα. Η ώρα είναι 11 παρα 10. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Στο Τέλος της Ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις οποίες και θα σας μεταφέρουμε. Μία από αυτές είναι μετά την ολοκλήρωση του σημερινού Eurogroup, οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου βέβαια του Eurogroup, ο οποίος μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης ανέφερε ότι συζήτησαν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις όσο όμως και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Όπως είναι φυσικό, Δημήτρη, στάθηκαν στις επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή, οι οποίες όλοι συμφώνησαν ότι ήδη γίνονται αισθητές. Όπως σημείωσαν, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και στην προετοιμασία για το αύριο, αλλά θα πρέπει να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Ο κ. Πιερακάκης, να πω πάντως ότι παρακολουθώ στο διαδίκτυο συχνά τις αναρτήσεις που κάνει, συναντάται με πάρα πολύ μεγάλους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από αυτούς τους παράγοντες και οι επαφές του είναι σχεδόν καθημερινές με την κυρία Λαγκάρντ, με πάρα πολλούς σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας. Είναι πολύ, πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνει και είναι και πολύ δύσκολη, έτσι, να είσαι πρόεδρος του Eurogroup. Είναι αστείο πράγμα.
0: Επίσης, σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά έχουμε αναθεωρήσει πολλά πράγματα για την ενέργεια, Δημήτρη, έτσι.
1: Όχι μόνο εμείς. Εδώ βλέπεις ότι η Γερμανία κατάφερε, η οποία ήταν πλήρως εξαρτημένη από το ρωσικό πετρέλαιο, κατάφερε μέσα σε 3-4 χρόνια να απεξαρτηθεί σε ποσοστό πάνω από 50%. Και όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, γιατί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία όλοι παίρνανε ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο, φθηνό και καλό. Τώρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αλλά σίγουρα ακολουθείται μια πολιτική απεξάρτησης κυρίως από τον κύριο Πούτιν.
0: Από την πλευρά του να πούμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα οικονομίας, ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό θέμα το οποίο συζήτησαν οι υπουργοί. Προετοιμάζουμε τώρα, επίσης είπε, ένα σημείωμα προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή με περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης ευελιξίας και εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση είναι ότι επιλέξιμα θα είναι τα μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είτε πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και υποδομές, είτε για στοχευμένες παρεμβάσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είναι η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά τοποθέτηση ή μπαταριών αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και η στήριξη της ηλεκτροκίνησης. Βλέπουμε λοιπόν προς τα που πηγαίνει συνολικά. Έτσι,
1: και έχουμε και τη ρεβιθούσα, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είμαστε πολύ σε πολύ καλό επίπεδο από ενεργειακή επάρκεια ως χώρα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο έχουμε συνάψει συμφωνίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, έτσι, όπως είναι η ρεβιθούσα, όπως είναι ο κάθετος άξονας, ο αγωγός, ο οποίος φτάνει από εμάς να κινείται μέχρι η ενέργεια πλέον από την Ελλάδα να πηγαίνει στην Ουκρανία, γεγονός που φάνταζε κάποτε πριν από μερικά χρόνια σίγουρα αδύνατο. Λοιπόν, να πούμε για το ζήτημα του Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπαμε, το Μεξικό προηγείται με 1-0 της Νοτίου Αφρικής. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η τελετή Και αυτή η οποία έκλεψε βέβαια την παράσταση, ποια ήταν, Δημήτρη, μπορείς να φανταστείς?
1: Μήπως Σακύρα?
0: Μήπως.
1: Μήπως.
0: Η οποία εντυπωσίασε με τα χορευτικά της, έτσι, η λαμπερή Σακύρα, εκεί στο το γήπεδο στην πόλη του Μεξικό βέβαια ήταν κατάμεστο. Στο χορτάρι τράβηξε τα βλέμματα τραγουδώντας και το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και όπως είπαμε, η ΕΡΤ θα είναι εκεί προκειμένου.
1: Στη μεγαλύτερη φιέστα του ποδοσφαίρου στον κόσμο. Έτσι.
0: Βέβαια. Είναι,
1: είναι
0: το
1: είναι
0: μεγαλύτερο.
1: Φιέστα, είναι
0: η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη γιορτή της μπάλας.
1: Και κάθε μέρα να πούμε ότι μέσα από την εκπομπή μας, mm-hmm. Κάθε βράδυ γύρω στις 12 παρατέταρτο,
0: ακριβώς,
1: οι εξαιρετικοί αθλητικοί μας συντάκτες θα μας μεταδίδουν όλες τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο μεταδίδει η ΕΡΤ.
0: Και όπως είπαμε, από σήμερα, από απόψε μέχρι και τον τελικό του Μουντιάλ, 48 ομάδες, 104 αγώνες από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού
1: και των Ηνωμένων Πολιτειών, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες.
0: Και εμείς σε όλες μας εκπομπές, αυτό που είπες,
1: ακριβώς,
0: στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε ανταπόκριση ακριβώς με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα από εκεί. Τώρα, ήταν λοιπόν εντυπωσιακή συνολικά η τελετή της έναρξης, ήταν μια μεγάλη φιέστα πραγματικά. Βλέπουμε και είδαμε και λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους εκεί και εντυπωσίασαν κυρίως τους μικρούς φίλους. Τα λαμπούμπου είναι αυτά τα κουκλάκια εδώ, τα οποία έχουν κάνει θράψη και μάλιστα πολλούνται πολύ ακριβά. Και ένας από τους λόγους που πολλούνται τόσο ακριβά είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να πας να αγοράσεις το κόκκινο γιατί μ' αρέσει, ή το μπλε, το χαμογελαστό, το έτσι, το γιουβέτσι. Όχι, πας και είναι κλειστό στο κουτί του, δεν γνωρίζεις ποιο έχει μέσα.
1: Έλα.
0: Και θα αγοράσεις ένα πράγμα στο κουτί του χωρίς να γνωρίζεις ποιο είναι.
1: Και άμα εγώ θέλω 5 μπλε, δηλαδή μπορεί εκεί, να πάρω 5 κόκκινα, έτσι.
0: Εκεί, ακριβώς. Και εκεί είναι η μαγεία και εκεί έγκυται και
1: η
0: σπανιότητα κάποιων εξ αυτών, γιατί είναι πολλά τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει πολύ.
1: Είναι
0: δεν...
1: μασκότ δηλαδή ουσιαστικά η λαμπούμπου, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Δεν ξέρω
1: είναι
0: τώρα εδώ αν τους έχει σαν μασκότ. Πάντως είδαμε δύο μεγάλα λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους έτσι και να εντυπωσιάζουν εκεί. Όχι βέβαια περισσότερο από ό,τι εντυπωσίασε, όπως είπαμε, η Σακύρα, Δημήτρη,
1: είναι,
0: έτσι.
1: Τι να κάνουμε. Τώρα υπάρχουν υψηλά στάνταρ σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στη Λατινική Αμερική, που και η ψυχολογία, ξέρεις, των Λατινοαμερικανών είναι πολύ κοντά στη δική μας, έχω την αίσθηση. Τι βλέπω τώρα, να το πούμε και αυτό, ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο, αν θέλεις Βαγγέλη, επειδή μακριά το ποντίκι άνοιξε, τον, λοιπόν, ίσως να υπογραφεί αυτό που είπαμε πριν στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Αυτές τις δηλώσεις έκανα από το ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου. Άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, αλλά εφόσον αυτή η υπογραφή του Σαββατοκύριακο, θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να θυμίσουμε, Βαγγέλη, εδώ, mm-hmm. ότι ο J.D. Vance ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά του πολέμου με το Ιράν. Ήθελε να αποφευχθεί διότι θεωρούσε ότι ήταν παγίδα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχω την αίσθηση.
0: Δεν εισακούστηκε όμως.
1: Δικαιώθηκε, δεν εισακούστηκε. Και ξέρεις γιατί δεν εισακούστηκε? Γιατί ο κύριος Τραμπ, ενώ είχε εξαιρετικούς στρατηγούς, η επικεφαλή στρατηγή, ας πούμε, των ΗΠΑ, τους άλλαξε. Και έβαλε στρατηγούς που ήταν πιο υπάκουοι, ας το πούμε έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, απέναντι σε αυτόν. Δηλαδή δεν επεσήμεναν συχνά τους κινδύνους που αντιμετώπιζε σε μια εμπλοκή με το Ιράν. Πάλι θα με πιάσει φλιαρία, και έχει πάει 11 σχεδόν. Πρέπει να κάνουμε διακοπή.
0: Διαβάζω μόνο αυτό, θα προσθέσω, ότι λέει θα υπογραφεί η συμφωνία μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Ενδεχομένως και μέσα από τον κύριο Κάρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Θα τα βάλουν κάτω στο χαρτί, έτσι θα τα τακτοποιήσουν όλα σε ένα πλήρες κείμενο και θα πέσουν οι υπογραφές. Πάμε. Μακάρι. Για δελτίο ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος μάλιστα στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ βασίζεται επί του παρόντος στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και πως η κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς του να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό σε τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Μαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, ο τίτλος της εκπομπής, αλλά και η πραγματικότητα, η χρονική για την εκπομπή μας αυτή. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Ο Δημήτρης παρακολουθεί και όλα τα τεκτενόμενα αναφορικά με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Είπαμε πόσο κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι βρισκόμαστε και όλα συνηγορούν.
1: Αυτό που έλεγες, Βαγγέλη, πριν, πιο κοντά παρά
0: από κάθε άλλη φορά.
1: Από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Τις προηγούμενες 38 φορές που έχει ανακοινώσει
0: που έχει μιλήσει,
1: θα γίνει συμφωνία.
0: Ναι. Γιατί έρχεται και από άλλες πηγές να επιβεβαιωθεί έστω μερικώς αυτή η συμφωνία. Μένει να δούμε ποια θα είναι. Είπε ότι ενδεχομένως να υπογραφεί μόλις ολοκληρωθούν τα κείμενα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο και ίσως στην Ευρώπη παρουσία του J.D. Vance.
1: Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που δείχνουν ότι δεν μιλάει στον αέρα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Εκτός πια αν διαψευστεί για πολλωστή φορά, αλλά εδώ οι ίδιοι Ιρανοί πλέον δεν το διαψεύδουν ούτε το επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν για πρώτη φορά ότι το αντιμετωπίζουν κάπως πιο θετικά όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης, γιατί λογικά πρώτα θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και μετά η συμφωνία.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να επιστρέψουμε και πάλι. Είδαμε νωρίτερα την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ενώπιο συνοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου και όλα τα θέματα τα οποία έθιξε από τα ελληνοτουρκικά, από την κριτική που δέχεται από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική, της οποίας και υπεραμείνθηκε, είπε ότι έκρινε ως άδικη την κριτική από τους δύο τέως πρωθυπουργούς, που είπε μάλιστα ότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς είναι να συνδιαλέγεσαι με την Τουρκία και με τον Ταγίπ Ερντογάν και για τα ζητήματα της οικονομίας από την άλλη, αλλά και για τα εσωτερικά πολιτικά. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη, mm-hmm. τα οποία επίσης ανεβάζουν τους τόνους και βέβαια ανεβάζουν και τις μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Μα έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός πάλι επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θύμισε ότι αναλαμβάνει τον Ιούνιο και την Προεδρία η χώρα μας, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και στο τέλος η Ιρλανδία αυτού του μήνα. Mm-hmm.
0: Να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα απάντησε στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε εδώ μαζί χθες, Δημήτρη, ο οποίος μίλησε για την αντιπολίτευση, την οποία και χαρακτήρισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας ως θίασο και κομικοτραγική βαβέλ. Του απάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι.
1: Και είπε ότι είναι αλαζόνας, μας υποτιμάει όλους, μην το σηκώσει τρεις το πρωί ο κ. Μητσοτάκης και του χαλάσουμε τον ύπνο, να μας πει γιατί δεν ποντίζεται το καλώδιο. Πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν, ενώ υπήρξε αιχμηρή κριτική από τον πρόεδρο Πασόκ και κατά του επικεφαλής της ΛΑΣ, του κυρίου Τσίπρα. Είπε ότι ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός, ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επιστρέφει με ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Εύστοχη επισήμανση αυτή.
0: Έχουν ανέβει οι τόνοι, είναι δεδομένο, Δημήτρη, και μάλιστα και στην Κουμουνδούρου τώρα. Εκεί η κατάσταση παραμένει έτσι θολή και εκρηκτική συνάμα. Mm-hmm. Η εσωκομματική αντιπολίτευση συνεχίζει να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία, ζητώντας της να φέρει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να αποκρούσει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνει, θα χρεωνόταν αδυναμία συμβολής στην προοδευτική αλλαγή, ενώ την ίδια ώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι οι οποίοι κοιτούν προς την πλευρά της Αμαλίας και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησής τους. Μάλιστα, μίλησε στο ΕΡΤ News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που κάνουμε, είπε, είναι να ασκούμε τα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα και θα αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες την επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. ενώ από την πλευρά της Ελλάς προχωρούν με τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση σχεδιάζεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου. Είναι πάντως δύσκολες οι ημέρες που περνά ο χώρος. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση πριν από λίγο. Μίλησε εδώ στην πολιτική κουζίνα
1: στις κάλες συναδέλφους στην Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαλανά.
0: Ακριβώς, μίλησε ο κύριος Χαρίτσης. Ο κύριος Χαρίτσης λοιπόν αυτό που είπε, σχολίασε τις τρέχουσες εξελίξεις και είπε ότι αν δεν υπάρξει ένα ελπιδοφόρο πολιτικό σχέδιο, μπορούμε και να αποσυρθούμε. Μπορούμε και να μείνουμε εκτός πολιτικής και να είμαστε απλώς ενεργοί πολίτες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, έτσι, ο κύριος Χαρίτσης, πρώην επικεφαλής της νέας
1: αριστεράς.
0: Ακριβώς, της νέας αριστεράς, η οποία πλέον δεν υφίσταται, λέει ότι είναι έτοιμος να μείνει και στο παρασκήνιο πλέον εκτός πολιτικής ζωής.
1: Είπε κιόλας και για τον κύριο Κασελάκη. Κοιτάξτε, λέει, εμείς συγκροτήσαμε τη Νέα Αριστερά και το είπαμε. Και τότε επιτρέψτε μου να σας πω γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπει ένα φρένο στον ευθελισμό, ο οποίος είχε διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτό που λέγαμε εμείς τότε και ως προς αυτό το σκέλος. Αλήθεια, τον κύριο Κασελάκη τον θυμάται κανένας? Πραγματικά έχει εξαφανιστεί τελείως. Κάποτε ασχολιόμασταν, όλοι οι δημοσιογράφοι δηλαδή, με την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη, ασχολιόντουσαν όλοι.
0: Δεν είμαι πολύ ενεργός στα social media. Δεν ξέρω εκεί μήπως είναι περισσότερο, μήπως φαίνεται περισσότερο, μήπως είναι πιο αισθητή η παρουσία του στα social media.
1: Εκτός βουλής τον δίνουν 100%. Δεν θυμάμαι πόσο τώρα είναι, ναι, το ποσοστό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Πήγε να φέρει κάποια νέα ήθη, νέα έθιμα. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο.
0: Ο ερχομός του στον ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μία ακόμη διχοτόμηση. Έναν ακόμη κατακαιρματισμό του κόμματος.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εξαιρετικά επιβλαβής για το ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασελάκης. Όλοι, γιατί ξέρεις, όλοι αρχικά είπανε να ήρθε ο άνθρωπος που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα λοιπά, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Μετά ήταν ένα πυροτέχνημα και μετά εξυφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης. Έτσι.
0: Για το κόμμα πάντως του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ στη

0: ανθρώπου, να έρθει δηλαδή πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
1: Πάντως πιστεύω, Βαγγέλη, ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη, ας πούμε, πρόταση, θα πρέπει να έχουν ένα πάρα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Ακόμα προφανώς είναι νωρίς για να έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις, γιατί οι πολίτες πια έχουν ακούσει πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλούς πολιτικούς τα πάντα,
0: πολλά
1: υπόσχονται θα, λαγούς με πετραχίλια, και τελικά ελάχιστα γίνονται πραγματικότητα. Συνεπώς η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει πολύ σημαντική εξέλιξη. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του κ. Νετανιάχου ακριβώς λέει ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Το έλεγες και εσύ πριν ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι...
0: ότι υπήρξε επικοινωνία τους και δεν είπε
1: με το Ισραήλ.
0: Ότι ο Τραμπ, δεν διαβάζουμε πουθενά ότι ο Νετανιάχου απέρριψε αυτό το κείμενο, το μνημόνιο συμφωνίας και λοιπά, και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί είπαμε, είναι από τους βασικούς παίκτες της Μέσης Ανατολής του Ισραήλ, αν όχι ο βασικότερος.
0: Όπως είπαμε, τα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό. Για να κλείσουμε τη βόλτα μας στην πολιτική εσωτερική σκηνή εδώ, λοιπόν, αφού είπαμε...
1: Ένας άλλος πόλεμος αυτή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να έρθουμε στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπου θα παρουσιάσει σύντομα, μέσα στο επόμενο διάστημα, το πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, ο Θανάσης Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία, είπε ότι δεν έκανε το παράπονο, ότι δεν είδε να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις οι οποίες υπήρξαν, είναι γραμμένες στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, και εκεί, όπως είπε, υπάρχουν 20 σημεία τα οποία αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, βέβαια, σχολιάζουν με καυστικό τρόπο στελέχη των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε, για παράδειγμα, εδώ στο Earth News τη Χριστίνα Παναγιωτοκοπούλου, την υπεύθυνη του γραφείου τύπου και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Η οποία είπε ότι στην πραγματικότητα βλέπουμε ένα αποκρουστικό πολιτικό παζάρι, ότι δηλαδή αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες με τις μεταγραφές, με τη δημιουργία νέων κομμάτων, με τις συγκολήσεις κομμάτων, χωρίς ουσιαστικά καμία πολιτική αντιπαράθεση, αντιμετωπίζουν το λαό ως κουκιά. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η μεταπολίτευση τελείωσε και πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Μια νέα δημοκρατική αρχή με συντακτική εθνοσυνέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ο κύριος Αυγερινός θα κάνει, έτσι, μια περιέργεια εκφράζω απλώς. Είναι ανταποκριτής καναλιού στη Μόσχα. Ναι, επέστρεψε από τη Μόσχα, δηλαδή.
0: Δεν είναι πια, σίγουρα παραιτήθηκε. Okay. Φαντάζομαι δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Είναι συνάδελφος, ο οποίος ανέλαβε έναν ρόλο εκπροσώπου τύπου σε κόμμα, σίγουρα δεν μπορεί να διατηρήσει και την εργασία του, έτσι. Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο έντονες είναι οι εξελίξεις, οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το εκρηκτικό και ρευστό παράλληλα περιβάλλον και προκαλούν και αυτές τις συγκρούσεις τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και στο εσωτερικό τους, γιατί βλέπουμε αρκετή γκρίνια και σε άλλα κόμματα. Βλέπουμε εσωτερική γκρίνια, βλέπουμε γκρίνια για τα σενάρια, αναφορικά με τα σενάρια συνεργασιών την επόμενη μέρα. Όλοι με τα δεδομένα, Δημήτρη, το βλέπεις και εσύ παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις, με τα δεδομένα που έχουμε, είναι όλοι βλέπουν ως πιθανό το σενάριο να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση το πρώτο Σαββατοκύριακο. Και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επανειλημμένα να τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει, η διακυβέρνηση.

0: Αυτό, λοιπόν.
1: Απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, απόσπαση, διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού και περιορισμό της παραγωγής πυράβλων. Ήτανε αιτήματα αυτά τα οποία είχαν ζητήσει οι Αμερικάνοι να γίνουν. Τώρα πώς θα γίνει το ουράνιο, εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιος θα πρέπει να το φυλάξει, αν θα είναι η Κίνα ή αν θα είναι κάποια άλλη χώρα της περιοχής, δεν ξέρουμε. Όμως για πρώτη φορά βλέπουμε ορισμένα, ανακοινώνονται μάλλον, έστω και υπό τη μορφή πολύ μικρών προτάσεων, αυτό το οποίο φαίνεται ότι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το προσχέδιο συμφωνίας. Δηλαδή, γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα, παρά την αρχική άρνηση του Ιράν, ότι φαίνεται ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη διεθνή πολιτική, μπορεί κάτι να γίνει και να γκρεμιστούν όλα αυτά, αλλά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για απόψε και με αυτά τα οποία βλέπουμε. Για πες.
0: Κάτι άλλο επίσης που διαβάζω και εγώ, μην το χάσω, έτσι, ότι μεταξύ άλλων προβλέπει και το τέλος της υποστήριξης από την πλευρά του Ιράν σε, σε κάποιους περιφερειακούς παίκτες. Ενδεχομένως εδώ να μιλάει για τους Χούθη.
1: Να μιλάει για τη Χεσμπολάχ.
0: Να μιλάει για τη Χεσμπολάχ. Έτσι, οπότε να μιλάει για τη Χαμάς.
1: Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή στη Χαμάς το Ιράν, αλλά για τη Χεσμπολάχ έχει απόλυτο δίκιο, και για τους Χούθη. Είναι σαφέστατα δορυφόροι του Ιράν. Και αν το Ιράν έχει συμφωνήσει να πάψει να στηρίζει τη Χεσμπολάχ ή τους Χούθη, αυτό είναι τεράστια υποχώρηση. Τεράστια, δηλαδή θα είναι τεράστια νίκη των Αμερικανών, της Δύσης, ό,τι πως θες πες το, αλλά θα είναι τεράστια νίκη. Να μπορούν δηλαδή να φύγουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις από το σκηνικό αυτό της Μέσης Ανατολής. Γιατί ας μην ξεχνάμε, και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στους ίδιους τους Παλαιστίνιους, γιατί αν δεν είχε γίνει η περίφημη επίθεση, αποτρόπαια αφρικαστική επίθεση στο Κιμπούτζ, Γιάρη, δεν θα είχαν υπάρξει τόσο έντονες αντιδράσεις, δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η σκληρή απάντηση του Ισραήλ, απολύτως δικαιολογημένη για αυτό το οποίο έγινε.
0: Δημήτρη, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα ήδη από τις αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν ήδη άνοδο και μιλάμε για την καλύτερη ημέρα των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω βέβαια της ελπίδας για μια συμφωνία, έτσι, η οποία θα αποκαταστήσει και τη ροή του πετρελαίου παγκοσμίως.
1: Και ξέρεις, οι χρηματαγορές
0: κάτι ξέρουν περισσότερο σίγουρα από εμάς.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς. Γιατί συνήθως όταν έχεις καλή πληροφόρηση, εννοώ ενδοκυβερνητική, προφανώς όλα αυτά μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Και αύριο είμαι σίγουρος ότι θα δούμε κι άλλο να πέφτει το πετρέλαιο. Έχει πέσει ήδη κάτω από τα 90 με το που ανακοινώθηκε αυτό.
0: Πολλό θα δούμε να επηρεάζονται και οι ευρωπαϊκές αγορές. Βεβαίως. Και οι ασιατικές αγορές.
1: Επί το θετικότερο, γιατί εννοείται.
0: Βέβαια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και όλοι να προκαταβάλουν αυτή την πολυπόθητη συμφωνία. Εγώ αυτό θα πω, Δημήτρη, γιατί είναι σημαντικό και χαίρομαι πολύ που ζούμε μαζί αυτήν την εξέλιξη, την συνεχή εξέλιξη των πληροφοριών και των ειδήσεων.
1: Ιστορικές στιγμές ζούμε αν γίνει αυτό με τη συμφωνία. Δηλαδή θα είναι μια ιστορική σημασία συμφωνία, γιατί και αυτός ο πόλεμος, ο πόλεμος Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, είναι ο χειρότερος πόλεμος που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, επηρεάζει το Ορμούζ, επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, επηρεάζει τα χρηματιστήρια, επηρεάζει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεπώς, μακάρι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Δηλαδή είναι η δουλειά τους αυτή, να ψάχνουν να βρούνε την σωστή πληροφορία για να την αξιοποιήσουν. Κάτι άλλο βλέπεις όμως τώρα.
0: Βλέπω τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Και εκεί δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το πιο σημαντικό είναι, λέει, πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, κάτι που ήταν

0: Αυτό ήθελε
1: ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, που είπαμε ότι και μέσω του Truth Social αποφάσισε να ακυρώσει και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
0: Το Πακιστάν και το Κατάρ πάντως φαίνεται ότι παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα φανεί αυτό μέσα στα επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα, αλλά διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί το να κάνεις μια διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλό. Η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν επί Ομπάμα πήρε ακριβώς 2 χρόνια να κλείσει. Αν καταφέρει να το κλείσει ο κύριος Τραμπ σε 100 μέρες, αυτό κι αν είναι επιτυχία.
1: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νεότερες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο ανέφερε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα μπορούσε να γίνει κάπου στην Ευρώπη και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εκεί θα είναι ο αντιπρόεδρος Βάνς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα παραστεί. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς έγραψε πως το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε κανένα έγγραφο ή μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρδ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Ψάρη.
0: Είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως από τα τελευταία λεπτά αναφορικά με τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πιθανότητα που φέρεται να είναι υψηλή για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρονικά προσπαθεί να την εντάξει μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αφού ολοκληρωθούν όλα τα σχετικά κείμενα, και με δεδομένο ότι από αρκετές ακόμη πηγές επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικής προόδου, μπορούμε, θεωρώ, Δημήτρη μου, να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι από τις προηγούμενες φορές.
1: Έτσι. Σίγουρα. Και να πούμε μια είδηση η οποία αφορά στην Κύπρο. Είναι φρέσκια.
0: Και είναι σημαντική.
1: Και είναι πολύ σημαντική. Είναι διπλωματική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία, καταγράφεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών εξέτασε σήμερα την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας ως προς την πτυχή του περιουσιακού. Κατά τη συζήτηση, η Άγκυρα δεν κατάφερε να πει στην Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημερινή απόφαση, σημειώνοντας ότι παρά την αυξητική τάση στήριξης προς την τουρκική θέση τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε να αποτρέψει το κλείσιμο της επιτήρησης.
0: Είναι η ανταπόκριση από την Λευκοσία του ανταποκριτή μας, του Κωστή του Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, η Λευκοσία μέσα από συστηματικές και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες έπεισε τα κράτη-μέλη για την ανάγκη αποσαφήνισης των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της Τουρκίας και εισηγήθηκε την ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος αναφορικά με την παράγραφο επί της δίκαιης ικανοποίησης. Η πρόταση, να πούμε, ότι υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία με 22 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 19 αποχές.
1: Πολύ ωραία. Να σε πάω τώρα να σε δροσίσω.
0: Για δροσίσε με, γιατί πλησιάζει η ώρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026.
0: Πόσες είναι ελληνικές από τις 10?
1: Οι μισές. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος.
0: Άξιος. Κι εγώ.
1: Θα σου πω γιατί όμως.
0: Και τώρα φτάνει να μην με βάλεις
1: στο
0: ποιες είναι οι καλύτερες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εκεί θα γίνω.
1: Καλά, εκεί είναι υποκειμενικό το ζήτημα. Λοιπόν, είναι η νέα κατάταξη σύμφωνα τον οργανισμό European Best Destinations και στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες με το Βουτούμι στους αντίπαξους. Δεν την ξέρω την παραλία. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, φυσικά και την ξέρω.
0: Φτάνησα. Πού είναι η Λευκάδα, πες μου, η Λευκάδα.
1: Φίλε, δεν είσαι. Ενώ η Κέρκυρα, εμείς η Κέρκυρα έχουμε 2 παραλίες.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, έλατε, το κάθισμα δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Αποκλείεται.
1: Λέει και η Μαρία Σφυρόρα, δεν έχει, λέει την Ψηλιά.
0: Πού είναι η Εγκρεμνή.
1: Το κάθισμα.
0: Πού είναι το κάθισμα και η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα σου πω για τα κριτήρια τώρα, περίμενα.
0: Μούφα διαγωνισμό μας έφερες εδώ.
1: Όχι.
0: Τι ψηφοφορία ήταν αυτή, ποιοι ψηφίσανε.
1: Θα σου πω. Και είναι στην Κέρκυρα η Ροβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα. Ναι. Έτσι και μπει στην Παλαιοκαστρίτσα τώρα, θα μείνει παγάκι. Είναι από τις πιο κρύες θάλασσες που έχω βουτήξει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, μια και ρώτησες για τα κριτήρια, λοιπόν. Είναι μια πληθώρα κριτηρίων. Η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα.
0: Γιατί η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, ρε,
0: λοιπόν.
1: Φίλε, ο άλλος, άμα είναι αμαία, πώς θα καταφέρει να πάει εκεί. Πρέπει να φτιάξουν.
0: Σωστό. Δεν γίνεται. Έχεις να κατέβεις 300 σκαλιά, πόσα είναι εκεί στους Εγκρεμνούς, τα οποία τα έχουν φτιάξει πλέον. Τώρα είναι και καινούρια.
1: Ακριβώς. Οι διαθέσιμες δραστηριότητες. Εγώ δεν θα το έβαζα αυτό ως θετικό, δηλαδή το να μπορείς να κάνεις σκι, ας πούμε, ή διάφορα θαλάσσια σπόρ, να πάρεις ένα jet ski.
0: Να, γιατί δεν έχει Εγκρεμνούς και Πορτοκατσίκι, γιατί εκεί δεν έχουμε τέτοια.
1: Ακριβώς. Εκεί υπάρχει και κάνεις μπάνιο μόνο.
0: Και, ναι, ακριβώς. Ρεμβάζεις και ευχαριστιέσαι τη θάλασσα και το τοπίο.
1: Φυσική ομορφιά, καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πώς οι αξιολογήσεις έγιναν, καθώς συνυπολογίστηκαν οι εμπειρίες ταξιδιωτών οι οποίες κατατέθηκαν. Στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Εγώ θα έβαζα και την Ελαφώνησο. Όποιος έχει πάει στην Πελοπόννησο, στην Ελαφώνησο και το έχει δει, είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Τώρα, σύμφωνα με την κατάταξη, θα πω και τις ελληνικές και τις ξένες, είναι το Monte Clerigo στο Algarve, στην Πορτογαλία. Δεύτερο είναι το Βουτούμι, αντίπαξη Ελλάδα, Φτέρι mm-hmm. Κεφαλονιά, Ελαφωνήσι Κρήτη Ελλάδα, Μπολιάσο Μπιτς Ιταλία, Κάζα Μεσκίντα Μαγιόρκα Ισπανία. Δεν πάω Μαγιόρκα με τίποτα, θυμάσαι που τα λέγαμε χτες, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Που πρέπει να έχεις
0: πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Κβάλβικα Μπιτς Νορβηγία, ο Χριστός και η Παναγία, Νορβηγία. Η Ροβινιά στην Κέρκυρα, Καπούτας Μπιτς Τουρκία και η Παλαιοκαστρίτσα δέκατη και καταπαγωμένη.
0: Μάλιστα. Γενικότερα όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ έρχονται στο μυαλό οι καλοκαιρινές διακοπές, άρα και η θάλασσα, άρα και τα θαλασσινά, έτσι, ναι, όλα μαζί.
1: Πας να μου το στρίψεις το φαγητό πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θα δυσκολευτούμε και πολύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, να, για την Μάλτα.
1: Λέγαμε για τη Μαγιόρκα χθες, mm-hmm. για πες τι γίνεται με τη Μάλτα.
0: Και η Μάλτα εκπέμπει πλέον SOS για τον υπερτουρισμό, είναι mm-hmm. κατάμεστα τα σοκάκια και στις παραλίες δεν πέφτει καρφίτσα, βέβαια, επειδή έχω πάει στη Μάλτα. Ενώ είναι ένα νησί. Έτσι, και θεωρείς ότι θα πάω εκεί και με πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή πήγα και ήταν σχεδόν καλοκαίρι, ενώ ήταν απόκριες, ήταν ο καιρός παντελώς καλοκαιρινός. Μπορούσες να κάνεις μπάνιο,
1: είχε τόση ζέστη.
0: Και ο κόσμος ήταν στις παραλίες εντός εισαγωγικών και ελιάζονταν. Είναι βραχώδης όλη η ακτογραμμή, σχεδόν όλη η ακτογραμμή της Μάλτας. Είναι βραχώδης, δεν έχει παραλίες. Οπότε πηγαίνουν και κάθονται πάνω στα βραχάκια και βρίσκουν κάποιο άνοιγμα για να πηδούν.
1: Όχι, ρε,
0: και είναι ελάχιστα τα σημεία τα οποία έχουν αμμουδιά και σε αυτά τα σημεία επικρατεί το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο. Έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Είναι τόσο μικρά τα σημεία που έχουν. Έχει λίγη άμμο εκεί και συνοστίζεται ο ένας πάνω στον άλλον. Γι' αυτό και εκπέμπουν SOS εκεί πέρα οι κάτοικοι και λένε ότι δεν χωράμε άλλους.
1: Αντίστοιχη κατάσταση στο Αμάλφι στην Ιταλία, mm-hmm. κατεβαίνοντας από την Νάπολη στην Κώστα Αμάλφι.
0: Επίσης, πολύ τουριστικός προορισμός.
1: Πανέμορφο μέρος, καταπληκτικός δρόμος όπου βλέπεις όλο το πέλαγος. Όσο πηγαίνεις εκεί, πάρα πολύ ωραία ταβερνάκια, εστιατόρια με απίθανη θέα στη θάλασσα. Και αφού λοιπόν είχα πάει εκεί πέρα τότε με μια κοπελιά, ρωτάω στην ταβέρνα την κυρία, λέω: μπάνιο που θα κάνω? Κοιτάξτε, λέει, θα πάτε, λέει, 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, έχει ένα μικρό κολπίσκο και εκεί στον κολπίσκο θα μπορέσετε να κάνετε μπάνιο. Ο κολπίσκος, Βαγγέλη, να ήταν 50 μέτρα το πολύ, όπου βλέπω. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό και πραγματικά πιάνω τα γέλια. Κατέβηκα να δω τι γίνεται. Πέραν του ότι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, ήταν Ιταλοί, όλοι είχαν βγάλει ροδάκινα, μωράκια που κλαίγανε και προσπαθούσε, δηλαδή, τι να απολαύσω από θάλασσα εκεί πέρα. Όπου είχαν μαζευτεί οι μύγες για τρώγανε άλλοι τα φρούτα, τα παιδάκια τσιρίζανε και εγώ έχω παιδιά και τα αγαπάω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πας να χαλαρώσεις κάπου, να χαλαρώσεις. Γι' αυτό και πηγαίνω στην Εύβοια, σε ένα χωριουδάκι. Δεν λέω ποιο είναι, δεν θα το πω ποτέ.
0: Γιατί
1: θα
0: καταλήξει να έχει πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Άμα το διαφημίσεις.
1: Και μπαίνω σε ένα χωματόδρομο, περίπου 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, και βγαίνω σε μια παραλία όπου θα σου πω ότι πέρσι και πρόπερσι το 15 Αύγουστο ήμουνα μόνος μου. Ήμουνα εγώ και ένας ψαράς. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Με καλάμι εννοώ. Λοιπόν, τι να το αλλάξει αυτό, για να πάω πού, στη Μαγιόρκα ή στην Ίμπιζα, να με ποδοπατήσουν, να πληρώσω τα πάντα πανάκριβα? Είναι όπως αυτό που λέγαμε οι Κυκλάδες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Οι Κυκλάδες πια είναι για το μέσο Έλληνα σχεδόν απαγορευτικές οικονομικά. Mm-hmm. Συν ότι θα πάω εκεί για να με ποδοπατήσουν. Όχι, αρνούμε. Αρνούμε. Θέλω ηρεμία.
0: Στη Μάλτα, πριν φύγουμε από αυτήν, αυτό που μου είχε μείνει πολύ έντονα, κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε, είναι να βλέπω πολυκατοικίες στην ακτογραμμή, στην πρωτεύουσα, να είναι πάρα πολύ στενόμακρες. Δηλαδή, πολύ στενή η πρόσωψη και ψηλές πολυκατοικίες.
1: Να μπορέσουμε.
0: Αλλά μπορεί να είναι 5 μέτρα πολυκατοικία. Φάτσα, όλοι και όλοι. 3 μέτρα πολυκατοικία. Και λες, πώς είναι, δηλαδή μέχρι πού φτάνει πίσω και είναι μακρόστενα. Έτσι, ναι. Γιατί προφανώς τα χώρισαν με τέτοιο τρόπο που να δίνουν στην ακτογραμμή, όσοι βλέπουν δηλαδή στην πλευρά της θάλασσας, να δίνουν έστω και λίγο, αλλά να το μοιράσουν σε πολλούς.
1: Ναι,
0: με κάποιο τρόπο δηλαδή μοιράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Και το δωμάτιο με θέα θάλασσα καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο ακριβό από αυτά τα οποία βλέπουν τις άλλες πολυκατοικίες από πίσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Α, η ώρα έχει πάει
1: παρατέταρτο ακριβώς.
0: Έχει πάει παρατέταρτο.
1: Ήρθε
0: η ώρα για τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ναι. Πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας. Και αφού υποδεχθήκαμε με τον κατάλληλο τρόπο τον Δημήτρη τον Καϊμά, τον καλησπερίζουμε και πάλι μαζί μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, από την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ. Δημήτρη,
1: καλησπέρα
0: και πάλι.
2: Χαίρετε. Στην ουσία ξεκίνησε στο Μεξικό, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Είναι η πρεμιέρα τώρα. Παίζουν, είναι Μεξικό, κερδίζει 2-0.
0: 2-0.
2: Η Νότια Αφρική, ναι, και μάλιστα υποβροχή. Αλλού περιμέναμε βροχές στην Αμερική. Εκεί να δείτε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο επόμενο διάστημα, τις ημέρες. Γιατί το λέω αυτό, είναι μέρες βροχών. Και μάλιστα προχθές βρήκε η Αγγλία ένα φιλικό, καθυστέρησε αρκετές ώρες. Και είναι η ονομοθεσία της Αμερικής, έτσι, που λέει εκτός από τη βροχή, αν υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων, όχι πάρα πολλών, τι λίγων, σαν να λέμε να παίζουμε στο ΆΚΑ και να υπάρχει, να έχουμε κεραυνούς στην Γλυφάδα. Θα υπάρχει αναβολή παιχνίδι. Άνοιγε αναβολή, καθυστέρηση. Έτσι είναι ο νόμος. Βέβαια, σε κάποια γήπεδα που είναι κλειστά, ενδεχομένως θα έρθει αυτή η απόφαση και θα παίζουν κανονικά. Θα τα έχουμε και αυτά τα περίεργα ή τα θετικά ή αρνητικά, αλλά πάντως σε εμάς είναι περίεργα, οπότε μπορεί να έχουμε καθυστερήσει αναβόλες αγώνων.
0: Πάντως οι Μεξικανοί με τα σομπρέρος τους είναι μια χαρά, βλέπω εκεί πέρα, έτσι.
2: Δηλαδή είναι μάλιστα ένα παιχνίδι, μάλλον ένα παιχνίδι, ένα γήπεδο, το ΑΣΔΕΚΑ, που είναι η τρίτη φορά που φιλοξενεί και Μοντιάλ και είναι η τρίτη φορά που έχουμε πρεμιέρα αγώνων. Και σπάει την παράδοση, γιατί τα προηγούμενα δύο ήταν ισόπαλα. 0-0 και 1-1. Οπότε τώρα έχουμε, τώρα δεν ξέρω αν σε 15 λεπτά και λιγότερο που θέλει το παιχνίδι ή με 10 παίχτες να ισοφαρίσει η Νότια Αμερική ή η Νότια Αφρική.
0: Είναι με 10 παίχτες.
2: Από νωρίς. Δηλαδή από το ημίχρονο ήταν με 10 παίχτες. Ένα φάουλ σκληρό παίχτης της Νότιας Αφρικής, οπότε αποβλήθηκε. Γενικότερα στο πρώτο παιχνίδι ούτε super duper, ούτε ένα ωραίο θέμα, ούτε και βαρεθεί η ψυχή μας. Καλό παιχνιδάκι είναι για πρώτο παιχνίδι, για πρεμιέρα και
0: για να μας ζεστάνει λιγάκι.
2: Ναι, παίζει ρόλο, παιδιά, και οι αντίπαλοι. Γιατί όσο καλή και να είναι μια άλλη ομάδα, αν η άλλη παίζει αμυντικά και δεν το παλεύει, θα βάλει ένα-δύο γκολ, και επειδή είναι πολλά παιχνιδιά και κουρασμένοι παίχτες.
0: Σωστό.
2: Όχι από το παιχνίδι αυτό, από όλο το προηγούμενο. Φανταστείτε, όλοι ορισμένοι ποδοσφαιριστές παίζουν συνεχόμενα από τον Ιούλιο. Και έχουμε Ιούνιο. Και θα πάνε αρκετοί σε Ιούλιο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο βαρημένοι είναι οι οργανισμοί και πόσο κουρασμένοι είναι. Αυτό είναι το μυστικό για αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα, πιστεύω εγώ. Αν θα υπάρχει κόπωση ποδοσφαιριστών ή όχι.
1: Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, θα ξέρεις πολύ καλύτερα φυσικά εσύ, αλλά διάβαζα ότι πέραν του καιρού, τον οποίο πάρα πολύ σωστά επισήμανες, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση, ότι τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, η μεγαλύτερη σωματική καταπώνηση, αλλά, και αυτό δεν το ήξερα, η μεγαλύτερη ταχύτητα της μπάλας που οφείλεται στο υψόμετρο της πόλης του Μεξικού, 2.240 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση τόσο στην πόλη του Μεξικού όσο και στην Γκουανταλαχάρα, είναι από τις μείζονες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες γιατί υπάρχει ένας δείκτης, λέει Wet Bulb Globe Temperature, ο οποίος συνυπολογίζει θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο, για να εκτιμήσει το θερμικό στρες που δέχεται το ανθρώπινο σώμα. Εκεί δεν υπερτερούν οι Λατίνοι, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, χώρες που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με ένα Νορβηγό, ας πούμε.
2: Και όχι μόνο, και δεν μόνο οι Λατίνοι, ας πούμε οι Μεξικάνοι στην περίπτωση μας. Και εδώ και δεν έχουν Μουντιάλ και στη Βολιβία, στα μεταξύ τους παιχνίδια, ναι, οι έδρες τους είναι απόρριτες. Γιατί ακόμα και οι Αργεντίνοι, οι Βραζιλιάνοι, δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν. Δεν σημαίνει επειδή είναι, ας πούμε, κοντοχωριανοί, που δεν είναι κοντοχωριανοί, είναι μεγάλη Ήπειρος, αλλά είναι στην ίδια Ήπειρο, θα παίζουν το ίδιο. Είναι οι Μεξικανοί που έχουν, που είναι το υπερατού τους. Γιατί ξέρουν να παίζουν σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, και παίζουν ρόλο οι συνθήκες, γιατί με τις ελάχιστες αθλητικές γνώσεις που έχω, θυμάμαι ότι ο Μπίμον, που αν δεν κάνω λάθος καρατάει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος 8,90, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, το είχε κάνει στην πόλη του Μεξικού και πολλοί λέγανε επειδή ήταν πιο αραιός ο αέρας, κατάφερε να προχωρήσει κάποια 10-20 εκατοστά πιο πέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Αν οι ταξίδιοι ήταν και τεράστιος αθλητής, μπορεί να παίξει τον ρόλο του. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ εμείς οι ίδιοι απλά θα περπατάμε και θα έχουμε έτσι μια σχετική δυσφορία. Εφόσον περισσότερο να πρέπει να τρέχεις, όχι απλά να τρέχεις, να πρέπει να κερδίσεις. Να παίξεις ποδόσφαιρο καλό για να κερδίσεις.
0: Να φτάσεις στα όρια σου, έτσι.
2: Πρέπει. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, αν τα, και αυτούς τους μόνος, τους Μεξικάνους, άμα τους λέγανε να παίξουν όμως στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, σε κρύο και σε, στην Ολλανδία, γιατί ναι, που είναι και που έχει μηδέν εξόμετρο, για αυτούς ήταν εξίσου δύσκολα. Αν θα παίζανε οι Μεξικάνοι στην Ολλανδία, έτσι είναι αυτό. Όταν παίζεις την έδρα σου, έχεις και τα
1: και τον καιρό σύμμαχο, τις κλιματικές συνθήκες μάλλον.
2: Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι απόψε.
0: Αυτό τι μας επιφυλάσσει συνέχεια, θέλω να σε ρωτήσω, ναι.
2: 5 η ώρα. Ένα.
0: Ξυπνητήρι, Δημήτρη. Βάλε ξυπνητήρι.
1: Ναι, θα βάλω.
2: Κοιτάξτε, είναι και καθημερινές. Είναι και δύσκολες.
0: Είναι δύσκολες.
2: Δηλαδή τώρα, όταν άλλο θέλει να πάει να δουλέψει, να πάει για δουλειά, ό,τι και παιχνιδάρα να ήταν, έξω σε μένα τελικό. Έτσι. Τώρα, ναι, ένα παιχνίδι στην αρχή, ο άλλο θα πει, άστο να κοιμηθώ και θα το δω αργότερα. Έτσι. Από το Netflix θα δω τον αγώνα. Είναι πάλι για τον πρώτο όμιλο. Πάλι στο Μεξικό, είναι Τσεχία, Νότια Κορέα. Είναι καλό παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, αν από τα δύο, αυτό θα είναι πιο ωραίο για πρεμιέρα. Γιατί και η Τσεχία είναι καλή ομάδα, αλλά και η Νότια Κορέα, και αυτή είναι αρκετά καλή. Είναι, να το πω και πολύ λαϊκά, τρεχαλατζίδες, Κορεάτες. Αλλά έχουν και κάποιους παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω, για όποιον είναι πρωινός τύπος, και να θέλω να το δει live, είναι μια χαρά, αρκετά καλός ο αγώνας.
0: Είναι σημαντικό για αυτό που είπες. Το Netflix θα είναι πάντα εκεί όταν επιλέξουμε να δούμε έναν αγώνα που χάσαμε.
2: Ναι, είναι το καλό της τεχνολογίας, παιδιά. Έτσι,
0: ότι,
2: ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε οπωσδήποτε να ξυπνάγαμε 5 παρά 10 για να φτιάξουμε και καφέ. Και
1: ή να προγραμματίσουμε το βίντεο να το γράψει.
2: Ναι, ναι, ο καθένας όπως μπορούσε. Τώρα μπορείς να το δεις πολύ πιο εύκολα, εκτός άμα είναι, θέλει να το δεις live. Έτσι, να πεις, τώρα δω, είναι η αγαπημένη μου ομάδα και θέλω να δω το παιχνίδι.
0: Επειδή νωρίτερα είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή μας τον Νότι τον Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, έκλεισε ρωτώντας μας ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Να σου κάνουμε την ίδια ερώτηση.
2: Συμπαθώ την Γαλλία, έτσι να πω.
1: Είσαι δικός μας, μπράβο, μπράβο Μίτσο μου.
0: 3-3 η Γαλλία και εμείς το ίδιο απαντήσαμε.
2: Είναι έτσι και αυτά φαβορεί η Γαλλία, μια που το λέμε μαζί με την Ισπανία. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερες. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η Βραζιλία και η Αργεντινή που είναι πιο κάτω στοιχηματικά είναι αμελητές ποσότητες.
1: Σίγουρα.
2: Όπως και εγώ, αν το τέτοιο ποδοσφαιρικά, μου αρέσει πάρα πολύ και η Αγγλία. Πάντα θα ήθελα, παιδιά, αν ποτέ το παίρνει η Αγγλία του παγκόσμιου, να ήμουν εκεί δύο ρίτσες.
0: Αυτό. Σε μια
1: γενέτειρα του ποδοσφαίρου.
0: Σε μια
2: σε οποιοδήποτε. Σε ένα χωριό. Δηλαδή σε ένα.
0: Ναι.
2: 300 χιλιόμετρα από Λονδίνο, σε ένα χωριουδάκι.
0: Τους έχουμε συμπονέσει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, όταν άγγιξαν, αλλά έτσι πήγανε στη βρύση, αλλά δεν ήπιαν νερό.
2: Αυτό λοιπόν τελείωσε διαφορετικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους λαούς του ποδόσφαιρου, έτσι. Να το πούμε και λίγο πολιτικά, όταν συζητάγανε πριν από πολλές δεκαετίες στην Αγγλία για αν πρέπει να δουλεύουν Σάββατο ή όχι, αυτό υποστήριξε ο εργατικός βουλευτής. Λέει, το ρώτησε τι θα κάνουν οι Άγγλοι το Σάββατο και τους απάντησε με απλότητα, δεν ξέρω τι, θα βλέπουν ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
2: Αυτή είναι η απάντηση του εργατικού βουλευτή, ότι θα πρέπει το Σάββατο να μην εργαζόμαστε.
0: Ωραία. Οπότε, μετά το πρωινό λοιπόν στις 5 η ώρα τι έπεται?
2: Μετά πάμε αρκετά αργά, πάμε στο δεύτερο όμιλο. Δεν έχει να δει ουσιαστικά, τελειώνουμε. Okay. Δηλαδή αυτά τα δύο παιχνίδια, αν ήταν με διαφορετικά ώρες, δηλαδή ουσιαστικά και τα δύο παιχνίδια είναι Πέμπτη, είναι για την Πέμπτη. Mm-hmm, αυτά είναι οι διαφορά ώρες που έχουμε με τη Λατινική Αμερική, γι' αυτό πάει το ένα Πέμπτη και το άλλο Παρασκευή. Και τα αρνητικά, πριν πολύ γρήγορα να κλείσουμε, είναι ότι αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριφορά σε ομάδες, όπως στην Σενεγάλη, που τους κατέβασαν από το πούλμαν κάτω, ήταν ο έλεγχος εξονυχιστικός, δεν ήταν φιλάθλοι, όχι και φιλάθλοι ότι κάτι θεωρούν ότι παράνομα αυτοί οι οπαδοί. Ναι. Κατέβασαν την αποστολή ολόκληρη, βγάλανε παπούτσια για να σου κοιτάσουν αν έχουν κάτι παράνομα πάνω τους.
0: Μάλιστα, και έγινε άλλος έτσι από αυτό.
2: Αν ήταν η Ελλάδα, τι θα λέγαμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν.
2: Θα το λέμε κάθε βραδύ.
0: Κάναμε πρεμιέρα σήμερα σε αυτή την τέτοιο και μου αρέσει και το σήμα. Μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά πάλι με το σποτάκι μας για το
1: Μουντιάλ. Και μετά με το τραγούδι.
0: Καλό σου βράδυ, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Yeah.

0: έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Ήρθε,
0: Γιώργο Τσολάκη εγγύηση.
1: Με το Μουντιάλ, έτσι. Ήρθε να δέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Of Rising Sun Animals.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας.
0: Γιώργο Τσολάκη στις υπέροχες μουσικές επιλογές.
1: Ήμασταν ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: και ο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο τέλος της ημέρας, όπως κάθε μέρα, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το βράδυ με όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Θα κλείσουμε έτσι συνεχίζοντας, γιατί το διακόψαμε το όμορφο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ακύρωσε τους βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης, τους οποίους είχε προγραμματίσει για απόψε. Σε νεότερες δηλώσεις του, μάλιστα μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ανέφερε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ πιάστηκε εξ απείνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Η απόψινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει να ακούσει κάποιο σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μισοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, μίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: μεταβολή του καιρού. Σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι ξημέρωμα Παρασκευής και είναι και το, η αρχή του Σαββατοκύριακου. Έτσι θα το λέμε, παιδιά, για να παίρνουμε κουράγιο. Είναι, έχει ο μήνας 12 Ιούνιος. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πώς είστε, όλα εντάξει? Ζέστη, ε? Εδώ στο, στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Τι γίνεται εκεί που είστε εσείς, δεν ξέρω. Θα αλλάξει, λέει, όμως το σύστημα σήμερα. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα, θα τα κουβεντιάσουμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, νομίζω. Λοιπόν, διαβάζεις μία είδηση και λες όχ, διότι αυτή η είδηση έλεγε απόψε, λέει, θα τους εξολοθρεύσουμε. Και λες, ετοιμαστείτε, παιδιά, γιατί θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Μετά όμως, από λίγες ώρες, έρχεται μία άλλη είδηση που ουσιαστικά ακυρώνει την πρώτη είδηση, διότι σου λέει είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν. Στην Ευρώπη, λέει, μάλλον, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, έτσι λέγαμε και για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πώς θα γίνει. Αυτό το λες όλο, που μας αρέσουν εμάς αυτά, διπλωματικό θρίλερ. Διότι όλα δείχνουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, λέω, έτσι, έχουν φτάσει σε σημείο που να θεωρείται πολύ πιθανή η υπογραφή μιας συμφωνίας. Ακυρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν που ο ίδιος είχε προαναγγείλει λίγες ώρες πιο πριν, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Και οι συνομιλίες, λέει, αυτές έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας. Ναι. Έκανε και ανάρτηση στο Truth Social και ανέφερε ότι οι συζητήσεις και οι τελικές λεπτομέρειες έχουν εγκριθεί, λέει, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε βάθος λεπτομεριών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Βεβαίως. Κατονόμασε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκία, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Αίγυπτο, ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης. Έτσι. Επίσης είπε, διευκρίνησε να το πω, ναι, ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και είπε επίσης ότι ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Έτσι. Μόλις πέσουν οι υπογραφές, λέει, θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ. Και είπε μάλιστα ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και ότι θα μιλήσει με τον Ερντογάν. Βέβαια, έκανε και μία δήλωση περίεργη, η αλήθεια είναι. Διότι ερωτήθην, πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Και απάντησε, μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είναι δυνατός άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό με την Τουρκία, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος. Συγγνώμη. Επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Okay. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα της συμφωνίας. Είπε, λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί, πιθανώς στην Ευρώπη, θα παραστεί, λέει, και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Τα έγγραφα, λέει, έχουν σχεδόν οριστική μορφή, οπότε θα δούμε. Θα δούμε. Επίσης, για να τα λέμε όλα, παιδιά, έχει βγει μάλλον ο Νετανιάχου και έχει πει ότι έχει υποσχεθεί, λέει, ο Τραμπ πως στη συμφωνία αυτή θα συμπεριλαμβάνεται και το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Έτσι λέει. Τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε.
Και επίσης, γιατί πριν λέγανε εμείς δεν έχουμε ιδέα. Βγήκαν οι Ισραηλινοί για τη συμφωνία που είχε πει και λέει εμείς δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Αλλά σου λέει, θα περιλαμβάνει λέει η συμφωνία την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου, οπότε εμείς χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις αυτές για τον περιορισμό των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν. Τι να σας πω. Επίσης, γιατί περιμένουμε, ακούμε τη μία πλευρά, περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Βγαίνει το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο τους στο Ιράν και λέει ότι έχουν

Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, επικεφαλής διαπραγματευτής είναι ο Γκαλιμπάφ, σας το λέω, και λέει ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα χωρίς τέλος. Άντε τώρα να μου πεις εσύ. Συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Μάλιστα. Και είπε ο Νετανιάχου, το γραφείο του ανακοίνωσε αυτό για το υποπλουτισμένο ουράνιο. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιρανός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, και λέει κασίες τα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ελάτε τώρα να μου πείτε εσείς τι γίνεται. Βέβαια, αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, δεν το συζητώ, έτσι. Αλλά εν τέλει περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Γενικά δείχνει το σύστημα ότι κάτι γίνεται προς την θετική κατεύθυνση. Γενικά. Τώρα τι θα προκύψει, βράδυ είναι, το έχουμε συνηθίσει αυτά. Κάθε τρεις και λίγο κάνουμε, πώς το λέμε, διαβάζουμε δηλώσεις και τα λοιπά και όλα τα σχετικά. Βέβαια, όταν ακούς ότι κάτι συμβαίνει καλό, ψάχνει να βρεις τι είναι, τι σε οδήγησε εκεί στο καλό αυτό. Λέει το Άξιος ότι οι διαφορές μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα. Το μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, που είναι προτεραιότητα της Τεχεράνης. Είχαμε πει ότι φύγανε κάτι αεροπλάνα με κάτι ειδήσει από τη Σαουδική Αραβία, από το Αμπουντάμπι, και γυρίσανε στην Τεχεράνη. Το είχαμε πει προχθές, ναι. Τέλος πάντων. Τις ρυθμίσεις για το εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού στη διάρκεια της εκκυχηρίας των 60 ημερών. Και τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε αυτές τις 60 ημέρες. Και λένε επίσης οι πληροφορίες ότι και η Ιρανική και η Καταριανή πλευρά, που είχαν πάει από το Κατάρ στην Τεχεράνη οι διαπραγματευτές, δεν τα λέγαμε, και μετά φύγανε, κατέληξαν τα χτυπήματα μάλιστα. Θεωρούν, λέει, ότι τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ενίσχυσαν σημαντικά τις υποψίες της Τεχεράνης σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ. Έλα τώρα εσύ να μου το πεις αυτό. Και επειδή όλα αυτά έχουν ένα παρασκήνιο, παιδιά, δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε μόνο ή που λέμε, είναι και αυτά που έχουν συμβεί για να φτάσουμε εδώ. Ο Εμίρης, λέει, του Κατάρ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία εξέτασαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το γραφείο τύπου του Εμίρη, του Καταριανού, λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τελικών διαδικασιών πριν από την ανακοίνωση των ρυθμίσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας. Συζήτησαν διάφορα, αλλά τα ζητήματα που παρέμειναν ανοιχτά αφορούσαν κυρίως τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν, ο μηχανισμός παροχής οικονομικών ελαφρύνσεων. Και το λέει η ίδια πηγή ότι το Ιράν διαβίβασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μέσω των διαμεσολαβητών από το Κατάρ την τελευταία εκδοχή του σχεδίου συμφωνίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμόμαστε ότι πριν από δύο εβδομάδες περίπου είχε επιστρέψει το προτινόμενο ο κείμενο ο Τραμπ με τροποποιήσεις, επιδιώκοντας, λέει, αυστηρότερη διατύπωση στα ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ήταν και ενοχλημένος γιατί αργούσαν να απαντήσουν. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με το Κατάρ μείωσαν, λέει, τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές ακόμη και τις ημέρες που οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον Τεχεράνη, αντάλλασαν στρατιωτικά πλήγματα. Τέλος πάντων, κάθε φορά, λέει, σε 15 μέρες, το Σαββατοκύριακο κτλ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει μία συμφωνία. Αυτό δεν θέλουμε. Για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των 60 ημερών. Φανταστείτε, όλα καλά θα δώσουν τα χέρια κτλ. Έτσι, όχι αυτά, όλα αυτά. Οπότε, αναμένουμε. Το θέμα είναι ότι ακύρωσε, λέει, την προγραμματισμένη επίθεση. Γιατί είχε βγει και είχε πει εχθές ότι θα πάρουμε το νησί Χάρκ.

τα λοιπά. Ναι, μέχρι τώρα αυτά είναι. Τώρα τι θα γίνει αύριο, αύριο, σήμερα, έτσι, που είναι η Παρασκευή. Ποιος να ξέρει, ποιος να ξέρει. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε και να σας ενημερώνουμε, διότι έχει και ευχάριστα. Τα έχει τα ευχάριστά του, η αλήθεια είναι. Η δισιογραφία θα τα ψάξω με μεγάλη προσοχή και θα σας τα πω. Μόλις βρω κάτι ευχάριστο, αμέσως θα σας το λέω. Να φτιάξει τη διαθέσή μας. Είναι και 23. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πήγε και 28 σιγά σιγά. Την είδατε την έναρξη του Μουντιάλ? Δεν την είδα. Δεν πρόκαμα. Πολύ ωραία λέει, ε. Θα τα δω όμως. Ευτυχώς υπάρχει τώρα, παιδιά, το διαδίκτυο. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα. Ευτυχώς. Τα ωραία βλέπεις. Έτσι. Αυτά που τέλος πάντων απασχολούν τον κόσμο. Γενικά. Όχι αυτά που δεν πρέπει. Και αυτά που ανεβάζουν κάποιοι για να κάνουν τους μάγκες, εκθέτοντας πρόσωπα και πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Σου λέει Μεξικάνικο. Τι θα ήταν, αφού ήταν το πρώτο αγώνα στο Μεξικό, το Μεξικό κέρδισε. Λοιπόν, καμία ανοησία, φοβάμαι κιόλας. Το Μεξικό 2-0. Ναι, οκ. Okay. Πώς το λέει, πάρα πολύ ωραία λέει, παιδιά, εντυπωσιακή σου λέει η τελετή. Μπράβο. Ναι. Σακύρα Μποτσέλη, ωραίος. Και η Σάλμα Χάγεκ επίσης. Γιατί δεν είναι Σακύρα καταπληκτική? Πάρα πολύ. Έκλεψαν, σου λέει, την παράσταση πριν από το πρώτο σφυρίγμα. Κατάμεστο το γήπεδο στην πόλη του Μεξικού. Ναι, βεβαίως. Το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου τραγούδισε η Σακύρα. Με ποιο θα τραγούδωσε. Επειδή όμως θέλω να τα ξέρετε και να τα βλέπετε όλα, και αυτό θα πράξετε, είμαι σίγουρη, μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε μέλλον. Οπότε θα συνονίζεστε στην ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1, Netflix, τα αθλητικά μας ραδιόφωνα, ertnews.gr, ertsports.gr, ροή διαρκής ροή ειδήσεων, αναλύσεις, παρουσίαση των αναμετρήσεων 24 ώρες το 24ωρο. Σου λέει αυτό, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ ανά τα έτη όλων των εποχών, βεβαίως. Και θα τα παρακολουθούμε, να τα παρακολουθήσετε και τα λοιπά. Τι έχετε να κάνετε, μια χαρά σας βρίσκω. Ή να πάτε τίποτα διακοπές, πηγαίνετε μετά τις 19 Ιουλίου. Γιατί εκεί που θα πάτε δεν θα έχει τηλεόραση. Τι είναι αυτό τώρα. Οπότε μια χαρά. Σου λέει πάρα πολύ καλά όλα μέσα στο γήπεδο. Τώρα το απ' έξω ήταν άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, διότι είχαμε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από το στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού. 80.000 κόσμος το είδε το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έξω από το γήπεδο, ομάδες λέει εκπαιδευτικών, συγγενών Μεξικανών που αγνοούνται και ακτιβιστών φοιτητών συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Χαμός γινόταν εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας, χιλιάδες οι αστυνομικοί ήταν. Τέλος πάντων, μερικοί διαδηλωτές παραβίασαν, λέει, τα εμπόδια και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς που φρουρούσαν την περίμετρο του σταδίου. Αυτά γίνανε που οι συγκρούσεις λίγο μετά που πέτυχε το Μεξικό το πρώτο γκολ. Σπάσανε, ξέρω εγώ, ναι, διάφορα. Παράθυρο οχημάτων, λέει, μερόπαλα. Η αστυνομία απάντησε με τα κρυγόνα. Έστειλε έφυπους αστυνομικούς να περιορίσουν τους διαδηλωτές. Να πούμε ότι η κυβέρνηση του Μεξικού αντιμετωπίζει εβδομάδες διαμαρτυριών, κυρίως από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και για ένα διάστημα φαινόταν ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πόλη να διοργανώσει μια επίσημη ζώνη οπαδών του Μουντιάλ στο περίφημο Ζοκάλο. Είχε πει τότε η πρόεδρος της χώρας, γιατί υπήρχαν εξελίξεις με τις διαμαρτυρίες, ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε. Για να εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά και να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αυτό είναι. Αλλά λέει,

Εν διάφτη περιπτώσει, εχθές δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πριν από την έναρξη του εναρκτήριου αγώνα και όχι μόνο από τη μία πλευρά και από οπαδούς οι οποίοι πήγαν τέλος πάντων εκεί στην πλατεία αυτή, στο περίφημο Ζωκάλο, και έσπρωχναν εκεί μέσα από τα μεταλλικά κυκλειδώματα και τα λοιπά. Ναι. Δεν περιμένεις, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω για οποιονδήποτε, δεν περιμένεις να γίνουν όλα ειρηνικά. Πηγαίνουν οι άνθρωποι με τα ειστήριά τους, μπαίνουν στο γήπεδο, κάθονται στις θέσεις τους, παρακολουθούν, το καυγάζουν για την ομάδα τους, οι άλλοι είναι λυπημένοι που χάνουν και τα λοιπά. Έχει μια δυσκολία το εγχείρημα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λος Άντζελες δηλαδή, και στον Καναδά. Οπότε, να πάνε τα πράγματα καλά. Να πάνε τα πράγματα καλά με την έννοια να κυλήσει ειρηνικά όλο αυτό και να μην έχουμε παρατράγουδα. Αυτό είναι το διατάφτα. Και να πάρει την κούπα ο καλύτερος, η Βραζιλία δηλαδή. Εμείς με τη Βραζιλία. Δεν ξέρω, καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Δικαίωμά σας είναι. Να μην πω δηλαδή τι είναι το δικό μας. Καλά είναι να κερδίσει ο καλύτερος και η γιορτή του ποδοσφαίρου και η μεγαλύτερη διοργάνωση και φαντασμαγορικά όλα, όλα. Αλλά δεν υπάρχει μια προτίμηση. Ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε, δεν πειράζουμε κάποιον. Όχι. Ούτε προβλήματα δημιουργούμε. Ευχόμεθα Μπραζίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Γεια σου Βασίλη μου. Ησυχία έχει τη Δράμα, αυτό είναι καλό. Όπου υπάρχει ησυχία, παιδιά, είναι καλό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, μην το συζητάμε. Μου έχει στείλει εδώ η Σοφία. Δεν είπα, μπράβο, Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Προς τους καλοκαιράκηδες, λέει. Αν ήταν καλή ζέστη, δεν θα είχαν καζάνια στην κόλαση. Έλαντε. Αλλά καταψύκτες. Πες το. Πες το. Να τα λέμε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα, επειδή κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τη Σοφία. Α, καταπληκτική. Λοιπόν, με την Αγγλία, άσε με στο προηγούμενο το Μουντιάλ. Μπαίνω στο ταξί, 1-0 η Πορτογαλία. Γιατί έχω διάφορα. Είμαι με τη Βραζιλία, το ξαναείπα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο Ρονάλντο, λέω εντάξει. Ώσπου να φτάσω στον προορισμό, έχασε η Πορτογαλία. Εσύ είσαι με την Αγγλία. Μας κατέστρεψε εκείνος ο Κέιν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Γιατί δεν θέλει να χτυπήσει όλα τα πέναλτι, αφού βλέπει το πρώτο, δεν το βάζει. Σας είναι να το βάλει κανένας άλλος. Δηλαδή εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν ζητήματα τεράστια. Θέματα άλυτα. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε να το σηκώσει το κύπελο. Γιατί δεν το λέμε πια Μουντιάλ και το λέμε Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Τι είναι, πιο πολλά γράμματα. Μάλλον. Για Μουντιάλ το ξέραμε πάντα. Εμείς Μουντιάλ θα το λέμε, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις. Αν θέλει στην ίδια παράγραφο και δεν θέλει να το επαναλάβεις τη λέξη, τι λες. Αλλά γενικά πάει Μουντιάλ, το ξέρουν όλοι. Να τα λέμε και τέλος πάντων να τα καταλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ μου έχετε στείλει φωτογραφία. Α, πολύ ωραία. Ωραία ήτανε. Ναι. Πλούσιο, λέει, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Τι θα είχε. Σαν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας δεν είναι η έναρξη. Να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό το στάδιο είναι, λέει, το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της Λατινικής Αμερικής, παιδιά. Βεβαίως. Περίπου 88.000 φιλαθλοί. Μάλιστα, ωραία. Θα έχει κι άλλες ενάρξεις. Τώρα αυτό ήταν του Μεξικού. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες. Για να συγκρίνουμε. Έτσι είναι. Ζούμε στην εποχή που δεν το βλέπεις και λες, ωραία, να δω και το άλλο, να δω και το άλλο. Όχι. Πέρα στη σύγκριση. Η άλλη ήταν καλύτερη. Ξέρω εγώ, ήταν το πρόγραμμα πιο πλούσιο. Η άλλη. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Να το καθίσουμε να ευχαριστηθούμε ένα παιχνίδι, μια έναρξη, ένα κάτι. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Μουσική και πολιτισμός. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ 10 Ιουνίου στο Τορόντο είναι, περιμένετε τώρα. Λοιπόν, το πάρτι το χθεσινό έγινε στο Μεξικό. Πολύ ωραία. 12 Ιουνίου στο Τορόντο, παιδιά. Θα γίνει στο, αν τα λέω καλά, δεν τα ξέρω τα αθλητικά, BMO Field. Ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία και μετά θα είναι στο στάδιο Σόφι στο Λος Άντζελες που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά. Ωραία. Θα έχουμε να απασχοληθούμε. Ένα θα είναι το Μουντιάλ και ένα θα είναι ο πόλεμος. Τι θα γίνει, εν τη άρθη περιπτώσει, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε πως έχουμε τίποτα άλλο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μια δήλωση θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι. Όχι, δεν είναι ακόμα. Δεν υπάρχει συμφωνία, λέει το Ιράν. Μάλιστα. Okay. Οι κασίες τα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Τι άλλο. Πάντως, με το που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ κατά του Ιράν, πήραν την ανιούσα οι αμερικανικές μετοχές και έπεσε και το πετρέλαιο, παιδιά, έχω να σας πω. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα.

Ακούστηκε έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Το Σιρίκ είναι από τις πόλεις που επλήγησαν τα ξημερώματα εχθές ώρα Ελλάδος, γιατί είναι στο νότιο Ιράν, που έγινε η δεύτερη, ήταν η δεύτερη, το δεύτερο κύμα επιθέσεων Αμερικανικών, και η πόλη που, ήταν, που λένε οι Ιρανοί, και παρουσιάζουν και κάποιες εικόνες, καθεστώς είναι, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, που δείχνει κατεστραμμένες τις υποδομές νερού, από όπου λέει ότι στο Σιρίκ είχε υποδομές για νερό, από όπου παίρναν νερό 20.000 άνθρωποι στα γύρω χωριά, έτσι και στις γύρω πόλεις. Αυτό είναι το Σιρίκ. Τώρα ακούστηκε, λέει, μία έκρηξη. Δεν ξέρουν από πού είναι. Είμαστε σε αυτό το... σε αυτή την κατάσταση. Γεια σου Ιωάννη. Είμαστε καλά, ευχαριστώ. Εσύ πως είσαι? Νομίζω ότι ναι. Γιατί το λες έτσι? Δεν άκουσες εχθές? Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε, εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει εκπομπή με τα μεσονύχτια και να μην αναφερθούμε στην επέτειο του Μαύρου στην ΕΡΤ. Φυσικά και αναφερθήκαμε, και φυσικά ούτε έχουμε καμία πρόθεση. Δηλαδή τι να κρύψουμε, τι, τα γεγονότα? Και δεν είναι γεγονότα που γίνανε πριν από 50 χρόνια, έλα μωρέ που στο θυμάται, 13 χρόνια πριν. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσο έχουμε, 12, έτσι, με ξημέρωμα 12 Ιουνίου, είναι μία παρατέταρτο. Πριν 13 χρόνια γινόταν έξω πανικός, θα πω, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Και επίσης, επειδή έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μπείτε, σας λέω, στο πιο απλό. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θέλουμε και πολλά πολύ μπερδεμένα πράγματα, στο Facebook, για να δείτε τις αναρτήσεις. Έτσι. Δεν έχουμε ένα λόγο να κρύψουμε οτιδήποτε. Αυτά είναι πράγματα που έχουν περάσει στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει και μία ευνηδία, σε λέει, τον Νετανιάχου. Δεν ήξερε ότι από πριν. Προσπαθεί ο Τραμπ να πάρει αποστάσεις από το Ισραήλ, και χθες που βγήκε και, προχθές μάλλον, που βγήκε και είπε ότι έλα, δεν έγινε τίποτα με το αεροπλάνο, με το αεροσκάφος που έπεσε το Απάτσι, μετά γίνανε οι βομβαρδισμοί. Εχθές είπε θα αργεί η συμφωνία, ξανά έγινε βομβαρδισμοί στο Ιράν. Στις δηλώσεις που έκανε στο Fox News, γιατί το Fox News μετέδωσε τις δηλώσεις, είπε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή την ιστορία των βομβαρδισμών, των τωρινών. Για χθες μιλούσε. Προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και μάλιστα, για να τα λέμε για αυτή την περίπτωση όλα, μπορεί να βγαίνει τώρα ο Νετανιάχου και λέει ότι, ξέρετε, υπάρχει στη συμφωνία για το πλουτισμένο ουράνιο ειδική, έτσι, αναφορά. Αλλά λέει το Άξιος, ας πούμε, ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί πριν για τις ανακοινώσεις του Τραμπ ότι αναστέλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και να δηλώνει ο Τραμπ ότι σύντομα θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία. Και ευνηδιάστηκε, λέει, με την ανακοίνωση. Μετά όμως συζήτησαν τηλεφωνικά, όπως είπαμε, και τι να κάνει, ο Νετανιάχου είπε ότι χαιρέτησε αυτό όλο το περιβάλλον. Εξάλλου το έχει πει, δεν το έχει πει ο Τραμπ, ότι ο Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου, έτσι, Μπέντζαμιν, κάνει ό,τι του λέω εγώ. Έτσι είχε πει. Εγώ τα λέω. Ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει. Οπότε τώρα, παιδιά, τι περιμένουμε? Την τελική απάντηση του Ιράν. Θα τη δώσει την τελική απάντηση ή δεν θα τη δώσει? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Ελπίζουμε να τη δώσει. Και να ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και να γίνει ό,τι πρέπει. Πάμε. 47 είναι. Τραγούδι έχω. Όνειρα. Α, πολύ ωραίο. Πάμε.

θυμάστε που αλλού έχει και χειριά? Το θυμόμαστε λίγο? Ισραήλ, Λίβανος. Το έχουμε. Ναι, εκεί χειρία έχει εκεί. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, εκεί χειρία είναι όταν δεν χτυπάμε ο ένας τον άλλον. Σωστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτό τώρα είναι ένα θέμα, διότι έχουμε εχθές, ας πούμε, χτύπημα στο Νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, με τραυματίες και με όλα τα σχετικά. Διότι εντάξει, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, σου λέει μπορεί και περιμένουμε τις πώς το πω έτσι, τις εξελίξεις, να το πω, ας το πω και αυτό. Αλλά στο άλλο μέτωπο δεν υπάρχει. Έχει πει μέχρι να, δεν είπε Νετανιάχου, μέχρι να εξολοθρευτεί η Χεζμπολάχ. Μάλιστα, συνεχίζονται. 3.700 είναι μέχρι τώρα νεκροί στο Λίβανο. Άμαχοι, πολλοί, δεκάδες χιλιάδες. Και επίσης, δεκάδες χιλιάδες λέω, εκατοντάδες. Και επίσης και διασώστες, βεβαίως. Και παραγιατρικό προσωπικό, διότι όταν χτυπάς, σου λέει, εγώ χτυπάω μία υποδομή της Χεζμπολάχ, μάλιστα. Πάνε οι άλλοι να βοηθήσουν, να δουν τι γίνεται, γιατί χτυπάνε πολυκατοικίες και τα λοιπά και συγκροτήματα κατοικιών και όλα τα όσα τέλος πάντων θεωρούν ότι είναι επικίνδυνα και ύποπτα. Πάνε να βοηθήσουν οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι διασώστες. Καταλαβαίνετε πως έχει κατάσταση. Αλλά είναι και χειρία και αυτό. Είναι. Μην κοιτάτε που είναι, σαν και χειρία είναι κάτι. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η κατάσταση είναι, τι να πω. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα ζητήματα. Έχει πιέσεις παντού. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Βέβαια. Υπάρχουν πιέσεις στην Κούβα, νέες κυρώσεις, γιατί μπορεί στο Μεξικό να γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και τα λοιπά το Μουντιάλ, αλλά σου λέει είναι και τώρα όλο αυτό πως είναι το ωραίο το σύστημα, το χαλάει, είναι η Κούβα, πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς. Πίεση. Πόσο θα αντέξουνε, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω όμως ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έως τραγική μερικές φορές, έτσι, η Κουβανή. Είχε πάει και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, άμυνας το λέμε εμείς, στο Γκουαντάναμο και λέει μην διανοηθείτε να αναπτύξετε οπλισμούς και τα σχετικά, διότι αυτό που θα έρθει δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Θα μου πεις Υπουργός Πολέμου, τι θα πει, τι ωραία είναι, όχι. Αλλά υπάρχει γενικά μία τάση. Και επίσης, όταν, κοιτάτε τώρα που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ. Ο Τραμπ είπε, όταν είπε ότι θα σας χτυπήσουμε ανελέητα και τα λοιπά 5-6 ώρες πριν, σαν τη Βενεζουέλα είπε. Αυτό είπε. Αυτό το μοντέλο έχει στο νου του. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μα κοιμηθείτε. 5 η ώρα έχει άλλο μάτς στο Μουντιάλ. Βεβαίως. Να μείνετε εξάγρυπνοι να το παρακολουθήσετε. Δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο θα κάνετε δηλαδή? Θα πει δεν είναι και Σάββατο, είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει. Τριμεράκι κάντε το. Ευκαιρία είναι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, το Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Θετικά αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές πάντως. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί τη δημιουργία νέου κόμματος που θα έβλαπτε την παράταξη που, όπως είπε, του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης των ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, τονίζοντας ότι η ενέργεια και οι υποδομές είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα, ενώ επεσήμανε πως η αβεβαιότητα έχει κόστος για τις οικονομίες. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι χωρίς την παρέμβαση αυτή, πληθωρισμός και ανάπτυξη θα αποκλίνουν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα δυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων, Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αιθριός. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι με θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10. Βεβαίως. Είναι ξημέρωμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Αυτό τώρα το γλυκό που μου έχει στείλει εδώ εσύ Πολίνα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι, το γλυκό είναι ωραίο. Το ότι στέλνεις την εικόνα, πουρκουά. Δηλαδή δεν μπορούμε να, θα μου πεις, είναι, χορταίνει το μάτι και μετά δεν πεινάς, μάλλον. Αλλά είναι η ώρα περίεργη, μια λιγουρίτσα, ε. Εσάς σας έχει πιάσει εκεί που μας ακούτε στο Earth Radio 105,8. Δεν ξέρω, θα μας τα πείτε εσείς. Η Πολίνα προφανώς ακούει και προφανώς στέλνει. Και δεν έχει και θερμίδες. Μα αυτό πάλι που το πας, το καλύτερο. Το καλύτερο. Γεια σου Ντίνα μου. Τι κάνεις? Θα το διαβάσω όπως το στέλνει το μήνυμα. Γιατί ξέρετε είμαστε λίγο ντροπαλοί εδώ. Τα καλά μηνύματα τα διαβάζω. Τα λέμε έτσι σε τίτλους. Ακούμε λέει και ραδιόφωνο, γιατί μας έχουν πρίξει όλα τα κανάλια. Έλα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με εγκλήματα και φόνους. Περίμενε να το βρω. Τίποτα. Δεν έχουν, έχουν να πούμε πολλά τα κανάλια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα εσύ Ντινάκη είναι ότι γίνονται πολλά άσχημα. Να μην το πει. Δηλαδή, να μην το πει ο δημοσιογράφος. Να μην ενημερώσει. Το να τα τραβάμε από τα μαλλιά είναι το ζήτημα, ότι δεν είναι σωστό, σωστό. Δεν είναι ωραίο. Αλλά να μην το πει. Ο καθένας τραβάει ένα δρόμο και νομίζει ότι μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει και τα λοιπά. Δεν λέω για τα κανάλια, λέω για αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα και αναγκαζόμαστε να τα δείχνουμε. Αυτό είναι. Εγώ είμαι μια πολύ γλυκιά όαση. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε να πούμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Να μου πεις, αυτά που σας λέω, τα πολεμικά και τα αυτά, τι είναι? Είναι και αυτά πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Εντάξει, ναι. Καλά. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα, διότι όπως και να έχει, υπάρχει μια δυστοκία, θα έλεγα. Ξαναβγήκε το Ιράν και λέει ότι δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Εντάξει, ωραία. Επίσης έχουμε κάτι εκρήξεις που σας έλεγα προηγουμένως, στην έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Δεν ξέρουν λέει από πού είναι. Μετά είχαμε, μετά από λίγο, δύο εκρήξεις στο Μπαντάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν. Πριν από λίγο βγαίνει το Ιράν, η Ιράν, το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο, και λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν δεξαμενόπλιο να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, διότι δεν είχε προηγηθεί ο απαιτούμενος συντονισμός για τη διέλευσή του. Μπορεί να είναι και αυτές οι εκρήξεις. Από εκεί ακούστηκαν. Τι να σας πω. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι δεξαμενόπλιο ήταν αυτό, τι σημαία είχε. Θα βγουν οι Αμερικανοί να πούνε δεν είναι δικό τους? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Και επίσης για να μην ξεχνιόμαστε, διότι τώρα Αντινάκη μου θα σε διαψεύσω, θα πω μου δυσάρεστο πάλι, τι να κάνω. Έχουμε και την κατάσταση και εκεί έχει χειρία, έχει στη Γάζα, όπου ακούτε χθροπραξίες και τα λοιπά, έχει και χειρία. Ένας εξέχων Παλαιστίνιος συνελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα στα τέλη του 24 και από τότε κρατείται. Εμφανίστηκε την Τετάρτη μέσω βιντεοσύνδεσης στο ανώτατο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία. Ο άνθρωπος αυτός είναι γιατρός. Το όνομά του είναι Ουσάμ Αμπού Σαφίγια. Κατά καιρούς στο διαδίκτυο εμφανίζονται κάποιες αναρτήσεις για αυτόν τον άνθρωπο και συγγνώμη, η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ζητούν υπογραφές για την απελευθέρωσή του. Έψαξα λοιπόν να βρω αυτός ο άνθρωπος
ποιος είναι, γιατί κρατείται, τι συμβαίνει. Εμφανίστηκε λοιπόν στο βίντεο, γιατί βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις Ισραηλινές φυλακές κτλ. Σε νοσοκομείο της Γάζας συνελήφθη, να φανταστείτε. Εμφανίστηκε. Μ' αρέσουν οι λέξεις. Σας λέω, η τοποθέτηση των λέξεων έχει μεγάλη σημασία. Εμφανίστηκε να έχει χάσει βάρος. 40 κιλά έχει χάσει. 40. Και είχαν στην αρχή στην αίθουσα μείνει κάποια μέσα ενημέρωσης. Μετά τους είπαν περάστε έξω. Έτσι. Ο αδερφός του, του ανθρώπου αυτού, Αμπού Σαφίγια, είπε τον Απρίλιο ότι η οικογένειά του έμαθε μέσω του δικηγόρου του ότι στη φυλακή που είναι είχε χάσει τα 40 κιλά, είχε υποστεί 4 κατάγματα πλευρών και ότι η υγεία του είναι σε κίνδυνο γιατί έχει διάφορες παθήσεις. Οι γιατροί, περίπου 400 εργαζόμενοι κρατούνται στον τομέα της υγείας, έτσι, στις φυλακές, δεν έχουν, μεταξύ άλλων, δεν έχουν και επαρκή τροφή. Δεν τους ταΐζουν. Σου λέει κάποια στιγμή, ότι μήνα. Τέλος πάντων, η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνείται τους ισχυρισμούς αυτούς. Βέβαια υπάρχει και η εικόνα. Έτσι. Αδιάψευστος μάρτυρας. Έχει ασκηθεί έφεση από τους δικηγόρους του για να αμφισβητηθεί η κράτησή του και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου τι θα γίνει. Κρατείται χωρίς κατηγορίες, λένε οι γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, περισσότερες από 500 μέρες. Και ήταν η πρώτη φορά την Τετάρτη που εφεάθη δημόσια από το Φεβρουάριο του 25. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, εφεάθη δημόσια από το Φεβρουάριο του 25. Συνελήφθη

πελάτης του ήταν δεμένος με χειροπέδες και αλυσοδεμένος και στα πόδια κτλ. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι κρατείται σε απομόνωση. Δεν λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Έχει χτυπήματα που το έχουν αφήσει πόνους φοβερούς στο λαιμό και στην πλάτη. Δεν του δίνουν φάρμακα. Επίσης πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, επίσης δεν λαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ο άνθρωπος φοράει γυαλιά, δεν του δίνουν τα γυαλιά, τα έχουν κατάσχει και αυτά. Επίσης έχει, λέει, φαίνεται από τα χέρια του ότι έχει δερματική νόσο, η οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους του είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ζητάνε πληροφορίες και ζητάνε διευκρινήσεις, δεν τους δίνουν οι Ισραηλινές αρχές. Είναι αυτός ο άνθρωπος μεταξύ των 14 Παλαιστινίων γιατρών που συνελήφθησαν στη Γάζα από το στρατό και έχουν κρατηθεί περισσότερο από ένα χρόνο χωρίς κατηγορίες και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που τους κατηγορούν. Χωρίς κατηγορίες, λέω. Χωρίς να έχει. Να τους έχουν δώσει ένα κατηγορητήριο. Ότι ξέρεις, κατηγορείται για αυτά και για αυτά τα ζητήματα. Μόνο ότι είναι μέλος της Χαμάς. Αν έχει συμμετάσχει σε επιθέσεις. Αν έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση. Στην οργάνωση, στο κίνημα. Δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία. Και ζητούν λοιπόν τώρα την απελευθέρωση του γιατρού για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, παρακαλώ. Έτσι. Και για να μην μπερδευόμαστε και για να μην συγγνώμη, για να μην έτσι τα αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι τόσο πυκνή η δισιογραφία και τόσο πυκνές οι δηλώσεις που γίνονται για το αν θα συμβεί το καλό ή όχι, που μερικά πράγματα τα αφήνουμε πίσω. Εχθές βγήκε η Διεθνής Αμνηστία και είπε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται Δυτική Όχθη και υπάρχουν επικισμοί που είναι γίνονται επικισμοί που είναι παράνομοι και γίνονται συνεχείς επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων που τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους και τα λοιπά. Γιατί έχω ξαναπεί και το ξέρετε και αν το ψάξετε θα το βρείτε, είναι δύο κομμάτια, είναι η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας, και είναι και η Δυτική Όχθη. Υποτίθεται ότι η Δυτική Όχθη θα έμενε έξω από όλα αυτά. Δεν μένει όμως. Έτσι. Θα μου πείτε τι θα γίνει με τη Γάζα που θα υπήρξε, υποτίθεται ότι θα υπήρχε μία πρόοδος και όλα θα σταματούσαν και τα λοιπά και θα γινόταν νοικοδόμηση. Δεν. Γιατί στο μεταξύ μας προέκυψε ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε παιδιά, περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ξαναλέω, είναι πολλά τα μέτωπα. Δεν είναι μόνο ένα. Και γεια σου Κωνσταντίνε. Εσύ περίμενες κάτι άλλο? Έχουμε πει ότι εδώ δεν θα κουβεντιάζουμε πολιτικά. Όχι κανέναν άλλο λόγο. Το έχω πει και θα το ξαναπώ 50 φορές. Γιατί στο τέλος τσακωνόμαστε. Πρέπει να τα λέω όπως τα λέτε. Άλλοι απαντούν. Άλλοι απαντούν σε αυτούς που δίνουν απάντηση. Μήλος. Δεν θα βρούμε άκρη. Ό,τι ακούτε και όπως το αντιλαμβάνεστε και θα πράξετε όταν έρθει η ώρα ως νοήμονες και σόφρονες άνθρωποι. Εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνόμαστε. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματά μας εδώ. Διότι σου λέει, πρόσεξε με τώρα, τώρα θα σας τρομοκρατήσω. Θα ενσκύψει φοβερό κρύο, κρύο μη χειρότερα. Θα έχουμε κακοκαιρία σήμερα που είναι Παρασκευή και αύριο που είναι Σάββατο. Και επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και πολλά έχουμε ζήσει, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Διότι θα έχει, λέει, ισχυρές βροχές, μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους, να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, μήπως και δημιουργηθούν προβλήματα. Έτσι. Επίσης, λογικά, θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί έχει τεθεί, λέει, σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωση, αν απαιτηθεί. Λοιπόν, Βόρεια, Κεντρική Ελλάδα, τοπικά ισχυρές βροχές, σήμερα για σήμερα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα έχει πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους, αυτά είναι τα μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, θα πέσει και χαλάζει τοπικά. Τώρα να καθίσουμε εδώ να σας κάνουμε μάθημα τι πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, όμως επειδή πολλά έχουμε δει τα τηλεοπτικά, με τις φωτιές. Πάει ο άλλος, κάνει εργασίες, πιάνει φωτιά, τρέχει πυροσβεστική να τη σβήσει. Ευτυχώς σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθενται όλα υπό έλεγχο και αποφεύγουμε τα χειρότερα, αλλά έχουμε μπροστά μας μέλλον με το καλοκαίρι. Και επίσης τα οικόπεδά σας τα καθαρίσατε, μέχρι τις 15 του μηνός είναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις φωτιές, θα έχουμε βροχές. Λοιπόν, πρέπει να ασφαλίζουμε τα αντικείμενα, λέει, που να μην παρασυρθούν και τα λοιπά, μήπως τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος ή προκληθούν καταστροφές. Επίσης, λούκια και υδροροές να λειτουργούν κανονικά. Έτσι, κανονικά, να είναι καθαρά. Και επίσης, τώρα που τα λέμε, γιατί λέμε μόνο για την ατομική ευθύνη και τα λοιπά, για τα σπίτια μας και τα σχετικά, να καθαρίζουμε και τα φρεάτια στους δρόμους. Θα πεις ότι πρέπει να είναι κάπου πάνω από κάθε φρεάτιο ένας άνθρωπος να την καθαρίζει γιατί έχει και φερτά υλικά. Έλα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ότι πρέπει να είναι καθαρά και ανοιχτά όλα και να φεύγουν τα νερά, τα όμβρια ύδατα. Λοιπόν, μην τυχόν και βλέπεις ένα χήμαρο, βλέπεις ένα ρέμα. Δεν το περνάμε, παιδιά, ούτε με τα πόδια, ούτε με το αυτοκίνητό μας. Και όχι μόνο τώρα την ώρα που βρέχει, αλλά και με λίγες ώρες μετά. Μην σας πω αρκετές ώρες μετά. Και επίσης, αν δεν υπάρχει γέφυρα και διασταυρώνεται, λέει, ο δρόμος με χυμάρους, ούτε από εκεί περνάμε. Θα προλάβω. Τα έχουμε δει και είχαν άσχημη κατάληξη. Επίσης, εργασίες υπαίθρου για δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Διότι υπάρχουν κίνδυνοι των κεραυνών. Έτσι. Και ούτε επειδή κάνει ζέστη, γιατί θα βρέξει, αλλά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Α, τι ρομαντικό να πάω τώρα που βρέχει και ψυχαλίζει, ξέρω εγώ, και έχει αυτό, να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Τραβάει το κεραυνό, έτσι. Επίσης, τώρα τα υπόλοιπα, άμα έχει χαλάσει, το καταλαβαίνουμε, πρέπει να προφυλαχθούμε. Κάτω από δέντρα δεν περνάμε και μεγάλα αντικείμενα και πινακίδες κτλ. Και επίσης δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Ό,τι μας πει η τροχέα. Από εκεί θα πάμε, θα πας, από εκεί θα πας. Θα πάμε. Από εδώ είναι κλειστός ο δρόμος, πρέπει να ακολουθήσεις την τάδε διαδρομή. Την τάδε διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Επίσης, επειδή θα έχει, λέει, πολλούς κεραυνούς, έντονη κεραυνική δραστηριότητα λέγεται αυτό. Τώρα σας λέω πράγματα που μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένα, αλλά αφού τα δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάτι ξέρει παραπάνω. Οι ηλεκτρικές συσκευές τηλέφωνο, λέει, δεν, όταν έχει κεραυνούς, δεν κρατάμε γιατί μπορεί να περάσει μέσα από το ρεύμα. Επίσης, δεν αγγίζουμε σωληνώσεις των υδραυλικών, στην κουζίνα και στο μπάνιο. Έτσι, είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, κάνουμε λίγο στην άκρη, ανοίγουμε και τα προειδοποιητικά φώτα μέχρι να σταματήσει η καταιγίδα. Και πλημμυρισμένους δρόμους, εγώ θα καταφέρω να περάσω, δεν τους περνάμε, παιδιά.
το νερό είναι δυνατότερο. Επίσης πρέπει να μην, όσοι είστε στην επαρχία, συγγνώμη, στην περιφέρεια, στην επαρχία, περιφέρεια, δεν πάμε ποτέ κάτω από ψηλά δέντρα ή σε ανοιχτούς χώρους. Προστατευόμαστε. Τι άλλο έχουμε? Ποτάμια, λίμνες, άλλες μάζες νερού φεύγουμε. Και το γνωστό, αν είμαστε μέσα στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω, αμέσως όμως. Εάν βρίσκεστε, λέει, απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση, είσαι στο χωράφι, κάνεις την εργασία σου, αγρότης. Άκου, παιδιά, και νιώσετε, λέει, να σηκώνονται τα μαλλιά σας, τι είναι αυτό, κεραυνός έρχεται. Καθόμαστε κάτω. Εμείς δεν ξέρουν οι άνθρωποι, τα ξέρουν όλα αυτά και τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλουμε να περάσει αυτό το διήμερο χωρίς προβλήματα μεγάλα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο όγκος του νερού. Και επειδή κάποιες περιοχές είναι επιβαρημένες από το χειμώνα και από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, του χειμώνος και της άνοιξης, θέλουμε πάρα πολύ να μην έχουμε ζητήματα και να μην γίνονται οι ειδήσεις, οι καιρικές, πρώτο θέμα. Έτσι. Να προστατευτούμε όσο μπορούμε, βέβαια, εμείς, αλλά να κάνει και η πολιτεία ό,τι πρέπει και οι τοπικές αρχές και τα σχετικά, για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Αυτό είπε η Σοφή Κουκουβάγια, δηλαδή εγώ, όχι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι, μετά έχω να σας πω καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, πού μπορείτε να πάτε τώρα το καλοκαίρι, διότι έχουν βγει τα 50 κορυφαία νησιά της Μεσογείου, σου λέει. Και μπορεί να μην είμαστε πρώτοι, αλλά είναι πολλά νησιά μας μέσα στη λίστα. Θα τα πούμε όλα. Παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Τώρα που ακούσατε και το σποτάκι, βάζουμε και κανένα νεράκι στα δεσποτάκια, έτσι. Να μην τα αφήνουμε στη τύχη τους. Κρίμα είναι και αυτά. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα δέσποτα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Καλοκαίρι τι σημαίνει κανονικά, όχι πως το περνάμε, σημαίνει διακοπές. Λοιπόν, η τελεγράφη η εφημερίδα αυτή σου λέει συνέκρινε 50 νησιά με βάση περισσότερους από 30 διαφορετικούς δείκτες από τον αριθμό των μνημείων της UNESCO μέχρι τις βραβευμένες παραλίες. Πρώτη είναι η Σικελία. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχει, λέει, ένα συνδυασμό ιστορίας, μνημείων UNESCO, γαστρονομίας με 22 αστέρια Μισελέν, γιατί αυτό κοιτάζουμε όταν πηγαίνουμε διακοπές να φάμε, τα Μισελέν τα αστέρια. Και την επιβλητική παρουσία της Έτνας. Η Έτνα είναι το ηφαίστειο, το ξέρεις. Αλλά εντάξει, είναι ανενεργό. Ενεργό είναι, αλλά ας μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Πρόσεξε, Ευθυμίου, θα σπάσεις τα πράγματα. Τη δεύτερη θέση, λοιπόν, κατέλαβε η Σαρδινία. Θα μου πεις γιατί πάλι. Διότι έχει, λέει, βραβευμένες παραλίες και εθνικά πάρκα. Αλλά το καλύτερο είναι τρίτη θέση. Είναι Βάθρο, παιδιά. Μην ακούτε που λένε όχι. Η Κρήτη, παρακαλώ. Ναι, η Κρήτη. Τέταρτη είναι η Κύπρος. Για την Κρήτη, γιατί για τα άλλα σας είπα. Για την Κρήτη, λέει, είναι το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας, κυριαρχώντας την κατηγορία των φυσικών θαυμάτων, παρακαλώ. Τέταρτη είναι η Κύπρος, πολιτιστικός πλούτος. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κεφαλονιά στην 8η θέση και η Ρόδος στη 10η, φυσικά τοπία ιστορική κληρονομιά. Αμέσως μετά, παιδιά, την πρώτη δεκάδα ακολουθούν Κέρκυρα, την αγαπώ, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Χίος, καταπληκτικές παραλίες, τα λέω αυτά εκεί που έχω πάει, μην λέω ψέματα, Σαντορίνη και Ζάκυνθος, βεβαίως. Διότι η Μεσόγειος δεν είναι μία απλή θάλασσα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Αγγίζει τις ακτές 22 χωρών, φιλοξενεί περίπου 10.000 νησιά και νησίδες. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Τη Σικελία την είπαμε, τώρα εμείς είμαστε καλύτεροι, τη Σαρδινία την είπαμε. Είναι, λέει, παρόλο, λέει, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, παραμένει για πολλούς ένα σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Έχει, λέει, εντυπωσιακές παραλίες, μυστηριώδεις προϊστορικούς πύργους, άκου τώρα, που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., καταπληκτικές παραλίες, δεν ξέρω και ιταλικά, μην τα πω και λάθος, φοβάμαι. Είπαμε για την Κρήτη. Δηλαδή, φανταστείτε, η Σαρδινία που είναι δεύτερη έχει 884 βαθμούς και η Κρήτη που είναι η τρίτη έχει 876. Φανταστείτε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές. Η Κρήτη επιβεβαιώνει, λέει, τη φήμη της ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς της Ευρώπης. 650 μίλια ακτογραμμής, νησί είναι, θα πεις. 148 παραλίες με γαλάζια σημαία, 3 που συγκαταλέγονται στις καλύτερες της Ευρώπης, παρακαλώ. Ωραία. Επίσης έχει το φαράγγι της Σαμαριάς, μιλάμε μόνο για τις παραλίες, ένας από τους σημαντικότερους πεζοπορικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τι να πω τώρα για την Γνωσό, να πούμε. Εντάξει, να έρθουν να μάθουν και ιστορία λίγο. Η Κύπρος, είπαμε, είναι τέταρτη. 58 παραλίες μεγαλάζει σημαία έχει η Κύπρος, βέβαια. Και το φαγητό, έτσι εννοείται. Η Κορσική στην πέμπτη θέση, διότι, λέει, η Κορσική, η γαλλικό νησί, έχει επιβλητικά βουνά, πεζοπορία έχει. Πλούσια γαστρονομία, εξαιρετικές παραλίες. Ναι. Και υπάρχει η υψηλότερη κορφή του νησιού, 2.706 μέτρα σου λέει στην Κορσική, λέγεται Monte Cinto και προσφέρει εικόνες που θυμίζουν περισσότερο Άλπεις παρά Μεσόγειο. Και έχει βραβευμένα κρασιά, εστιατόρια ψηλής γαστρονομίας κτλ. Μετά είναι η Μάλτα, θα σας πω για τη Μάλτα, κρατήστε το αυτό, στην έκτη θέση. Κατάφερε να ξεχωρίσει, λέει, χάρη στη μοναδική συγκέντρωση ιστορικών μνημείων σε τόσο μικρή έκταση. Μετά είναι η Μαγιόρκα. Ωραία θα είναι στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες, ωραία είναι. Στην 7η θέση. Η Κεφαλονιά στην 8η. Ναι, ναι. Η Μινόρκα στην 9η, η Ρόδος στη 10η. Και μάλιστα λέει η παρουσία της Κεφαλονιάς αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της κατάστασης, ειδικά, της κατάταξης, ειδικά για τα φυσικά της τοπία. Ναι, ναι. Εκ των Ένω, την υψηλότερη κορυφή των Ιωνίων, το Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που δημιουργήθηκε το 23, τη Φτέρη, την παραλία, τρίτη καλύτερη παραλία του κόσμου του 25, παρακαλώ, η Φτέρη, βεβαίως. Η Ρόδος με την πολιτιστική της κληρονομιά, ως 8 παραλίες με γαλάζια σημαία, 200 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Και μετά τι έχουμε, είπαμε, Κέρκυρα, Λέσβος, Σάμος, Σπάρος, Νάξος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος. Και μετά προσέχτε τώρα, δεν είναι σταματά εκεί. Άνδρος, Λίμνος, Κος, Λευκάδα, Θάσος, Εύβοια, Καρπαθός, Κοπελός, Τίνος, Σκύρος, Μήλος, Αμοργός, Κυφυρά, Ιθάκη, Καλύμνος και Σίμη. Παιδιά, είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε πρώτοι και δεύτεροι, αλλά τα μισά μας νησιά είναι μέσα στη λίστα αυτή, την καταπληκτική. Και επιβεβαιώνει, λέει, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αδιαφυσβήτητους πρωταγωνιστές της Μεσογείου. Όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ως τόπος όπου η ιστορία, η φύση και η καθημερινή ζωή εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό. Να πάμε να το δούμε όλο αυτό. Σας είπα να κρατήσετε λίγο τη Μάλτα, μάλιστα. Η Μάλτα λοιπόν είναι στην έκτη θέση, σου λέει, καταπληκτικά να πάτε. Και έρχονται τώρα από τη Μάλτα οι άνθρωποι, όχι έρχονται, εννοώ οι αρχές της Μάλτας, και λένε δεν χωράμε άλλους, παιδιά. Δεν χωράμε, λέει, άλλους. Καταγράφει ρεκόρ, νέο ρεκόρ τουριστικών αφήξεων, αλλά η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Υπάρχει μια ακτιβιστική εκστρατεία στα social media με την ονομασία Over Touristed Malta και πυροδοτεί τη δημόσια συζήτηση, διότι αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Γιατί τι κάνει τώρα? Προβάλλει εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, δρόμους και δημόσιες συγκοινωνίες. Σου λέει δεν πέφτει καρφίτσα. Και παρά τα ιστορικά κόρα φίξεων και τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη, έτσι, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη, διότι οι μισοί λένε, πολίτες, ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι υπερβολικός και αντιδρούν περισσότερο στις τουριστικές περιοχές, διότι οι συνέπειες του υπερτουρισμού πυροδοτούν στεγαστική κρίση, διότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανεβάζει τις τιμές, τι μου θυμίζει, και εκτοπίζει τους ντόπιους κατοίκους. Επίσης τα νησιά, γιατί τα νησιά τους λέγονται Γκόζο και Κομίνο, δέχονται ασφυκτική πίεση από τους επισκέπτες. Και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των κατοίκων οδηγεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια του τουριστικού μοντέλου. Ακτιβιστές ζητούν τον καθορισμό φέρουσας ικανότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών προορισμών που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες παρόμοιες προκλήσεις. Βλέπει η Ισπανία, ας πούμε. Και η Ιταλία, η οποία έχει έντονα προβλήματα από την αφρώα προσέλευση επισκεπτών, όπως και η Ισπανία, ξαναλέω. Και έρχονται τώρα κάτοικοι και τοπικοί φορείς στη Μάλτα, που είναι ένας μικρός τόπος, και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους, παιδιά. Και προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση του αριθμού των τουριστών ασκεί έντονες πιέσεις στο σύστημα μεταφορών, στην αγορά κατοικίας και στους δημόσιους χώρους. Διότι αυτή η ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί η Over Touristed Malta στο Instagram καταγράφει στην αρχή της θερινής σεζόν εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, σε δημόσιους χώρους, τα λεωφορεία υπερφορτωμένα,
3: οι δρόμοι ασφιχτικά γεμάτοι, προβλήματα στις υποδομές. Και λέει η ακτιβίστρια Μικαέλα Πία Καμιλέρη, η οποία έχει φτιάξει την ιστοσελίδα, συγγνώμη, λέει ότι μία απλή διαδρομή λίγων λεπτών στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας μπορεί να πλέον να διαρκεί τρεις φορές περισσότερο, διότι είναι οι τουρίστες εκεί, μεγάλες τουριστικές ροές. Και λένε τα στοιχεία ότι πέρσι η νησιωτική αυτή χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια τουρίστες, 13% άνοδο είχαν από το 24. Δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην οικονομία του νησιού έκανε καλό, ήταν το νοτική ένεση. Αλλά λένε δημιουργούνται προβλήματα πολλά, λένε οι κάτοικοι, γιατί στις τουριστικές περιόδους τους κατοίκους τους ξεχνάμε, νομίζουμε ότι είναι διακοσμητική εκεί που είναι, έτσι. Δεν είναι, λέει, ότι είναι πολλοί τουρίστες, είναι μικρή χώρα και δεν χωράμε άλλους. Τέλος πάντων, ένα από τα μεγάλα σημαντικότερα ζητήματα, είπαμε, είναι το Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, διότι στις παραδοσιακές γειτονιές που μένουν οι άνθρωποι εκεί χρόνια έχουν ανέβει τόσο οι τιμές που αναγκάζονται να φύγουν και να βρουν αλλού τόπο να μείνουν. Άλλες γειτονιές, άλλες πόλεις κτλ. Πόλεις, συνοικίες. Και ας πούμε, δίπλα στη Βαλέτα που είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας, υπάρχει η Φλωριάνα. Η Φλωριάνα, λοιπόν, αναφέρεται συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής όπου ξενοδοχεία και Airbnb αντικαθιστούν σταδιακά τις μόνιμες κατοικίες, αλλάζοντας το κοινωνικό χαρακτήρα της κοινότητας. Τι μου θυμίζει? Κέντρο πόλης, να μην πω, εδώ κοντά μας, στην Ελλάδα δεν είναι, στην Αττική, έτσι. Κέντρο πόλης που νομίζεις ότι είσαι σε, δεν ξέρω πού, όλο ξενοδοχεία. Χρόνια τώρα βέβαια έχουν εγκαταλείψει οι άνθρωποι τα σπίτια τους τριγύρω και στις γειτονιές από κάτω και από πάνω, αλλά εν τέτοια περίπτωση βλέπεις αυτό. Όπως και να έχει, παιδιά, αντιμετωπίζει πρόβλημα, εντάξει, λένε οι Μαλτές, δεν το λέω εγώ, εντάξει, λέει, η οικονομική επιτυχία, αλλά τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να μπουν στη συζήτηση. Και ξαναλέω, άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί, Ισπανία, Βενετία, Λισαβόνα, ο υπερτουρισμός έχει ήδη εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Αυτά λένε τα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς. Διότι άλλο να λες ότι ξέρεις, βεβαίως είναι, σε κάποιες χώρες είναι, πώς να το πω τώρα, η βαριά βιομηχανία τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Έτσι, και όχι μόνο όρια, έτσι, και κανόνες και όλα τα σχετικά. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχαστώ, θέλω να σας πω και κάτι, γιατί μπορεί να έχετε κάτι λεφτά στην άκρη να τα επενδύσετε, δεν είναι πολλά. Άμα κάνεις μια οικονομία και είσαι άνθρωπος με, πώς να το πω, που δεν είσαι, δεν θέλω να προσβάλλω και οποιονδήποτε τώρα, αυτό είναι το ζήτημά μου, αν είσαι λίγο τσιγκουνάκος μπορείς να τα μαζέψεις, έτσι. Να το πω αλλιώς, ακούστηκε άσχημα αυτό, αν δεν είσαι τόσο γενναιόδωρος. Θα σας πω πρώτα το προϊόν και μετά την τιμή. Τίποτα, αυτά τα λεφτά τα μαζεύεις σε 2 χρόνια, τα έχεις μαζέψει άμα κάνεις την οικονομία. Γιατί λέμε για την Βενετία και αυτά, υπάρχει, παιδιά, ένα, λέει, καταπληκτικό, πώς να το πω τώρα, στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, ένας καταπληκτικός τόπος προς το βόρειο άκρο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένα ιδιωτικό νησί, 72 στρέμματα, πωλείται για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 40 χρόνια. Ανήκε σε έναν αυστριακό επιχειρηματία, δεν θα πω το όνομα γιατί είναι γνωστή επωνυμία κοσμημάτων, και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, πέρασε από διάφορα το νησί αυτό, από διάφορες, έτσι, καταστάσεις, και τώρα το πουλάει το νησί. Έχει, λέει, προσέχτε με, μία βίλα με εκεί πέρα στο νησί, 9 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό, έτσι. Κήπους τεράστιους βεράντες με βεράντες, ένα λεμβοστάσιο, βάζετε τη βάρκα σας μέσα, μία ξεχωριστή αγρικία, παρεκκλήση, να θυσιαζόμαστε, ιδιωτικό αμπελώνα, ελαιώνα, περιβόλια με βερικοκές και δαμασκηνιές. Δεν είναι ειδηλιακό τώρα αυτό, θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι. Σου λέει με ιδιωτικό σκάφος, θα μου πεις που άμα έχεις την αγορά στη νησί θα έχεις και ιδιωτικό σκάφος. Απέχει μόλις 20 λεπτά. Ναι, 20 τίποτα. Απέναντι είναι. Και έχει, πώς το λέει, έχει χώρο. Νομίζετε ότι θα είστε μόνοι σας. Δηλαδή μπορεί να καλέσετε και άλλους φίλους σας που έχουν σκάφη. Έχει χώρο για 5 σκάφη. Επίσης, αν θέλετε να ταξιδέψετε, λέει, περισσότερο, διαθέτει ένα σημείο προσγείωσης ελικοπτέρου. Βέβαια. Είναι, σας λέω, θα σας πω τώρα την τιμή, θα σοκαριστείτε. Τώρα, αν πας εκεί, θα έχεις ανάγκη να φύγεις. Αλλά μπορεί να αφήνεις να ταξιδέψεις. Να πας και σε άλλες περιοχές, μπορείς. Έχει, λέει, τη δική του πηγή γλυκού νερού. Βεβαίως. Έχει ένα είδος μικροσκοπικού ιχθυοτροφείου με βιολογικά ψάρια και μία σειρά από προϊόντα καταπληκτικά. Τι άλλο έχει, δικό του κρασί βγάζει, δεν πωλείται βέβαια, αλλά για ιδιωτική κρίση του ιδιοκτήτη και των φίλων του, υποθέτω. Παράγει μέλι, έχει λαχανόκηπο, έχει, τι άλλο έχει, συγγνώμη να το πω, ναι, περιμένετε, θα το βρω όμως, κάτι που μ' άρεσε έτσι πολύ, που το βρήκα πολύ έξυπνο και λέω να το βρούμε γι' αυτό. Ναι, συγγνώμη, αυτό το νησί που, τέλος πάντων, γενικά δεν πωλείται, δεν πωλείται γενικά, αλλά σου λέει τώρα είναι ευκαιρία, είναι. Τώρα μην σας πω τα οικογενειακά, τους δεν μας ενδιαφέρουν. Και ήταν ένα μέρος των λεγόμενων νησιών κήπων του αρχιπελάγου Αμιάνα και είναι πλέον το μόνο που έχει επιζήσει, διότι με την άνοδο, λέει, της στάθμης της θάλασσας και την καθίζηση δεν προέκυψαν τα άλλα και έμεινε αυτό. Αυτό, λοιπόν, όλο το καταπληκτικό, το παραδεισένιο που είναι στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, πόσο έχει 28 εκατομμύρια δολάρια. Η στάρ του Hollywood στη Νέα Υόρκη, τα διαμερίσματά τους που βλέπουν σιγά στο πάρκο, τίποτα, τα πουλάνε 50 και 60 και 100 και 120 εκατομμύρια. Ολόκληρο νησί, σου λέει, καταπληκτικό, 28 εκατομμύρια δολάρια. Εάν, παιδιά, κάνουμε μία οικονομία, τώρα έχουμε 26, έτσι, καλά να είμαστε, να ζούμε, και μπορέσουμε να λίγο να διαθετήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να βάζουμε στην άκρη κάποια χρήματα, στην χειρότερη, σας λέω εγώ, σε 20 χρόνια θα τα έχουμε μαζέψει. Θα μου πεις, θα έχει πουληθεί μέχρι τότε, δεν θα υπάρχουν άλλα νησιά. Αν δεν μπορείτε, πάλι εδώ η λίστα της Telegraph που λέει ότι όλα μας τα νησιά είναι καταπληκτικά και μπορούμε να πάμε. Εδώ έρχονται ξένοι, δεν πάμε εμείς, δεν κατάλαβα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News 105,8. Να περάσουμε ένα ήρεμο βράδυ, ευχόμεθα, ήσυχο, και ξαναλέω, όποιος μπορεί, ενδιαφέρον.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας «εικασίες», τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν απόψε σε δεξαμενόπλιο να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Θετικά αντιδρούν πάντως οι διεθνείς αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα αδυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Για την Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 12 του Ιούνιου. Μαζεύει και αυτό σιγά σιγά. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγκα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη Ρέδιο Παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο στους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει η φίλη μας η Ρούλα. Φύγαμε, λέει, για ευθυμιασμό άκρατο. Είσαι άρχοντας, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ένα ντουέτο, Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης, «Δε μετανιώνω».

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

0: ξεχνά στο παρελθόν, λοιπόν, από την υγειά μας στην υγειά μας το 14, ο Στέλιος ο Ρόκος μαζί με τον Βασίλαρο. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους εσάς που ακούτε, που σε όλους σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλό Σαββατοκύριακο, ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Και την τάλη του Αντριλίκη.

Καλημέρα στον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε το επόμενο.

φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: πολύ ωραίο κομμάτι, κύριε Γιάννη Ευθυμίου. Ήταν εποχές άλλες τις καψούρες. Έχω και άλλα γραμμένα, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ ούτε να βάλω μουσική. Αυτό έγινε επειδή με πόναγε. Λοιπόν, και έτσι βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είχα πάει, λέει, στα χιόνια 4-5 μέρες, έχει σπίτι ο γιος μου εκεί, και πήγα, λέει, για να δω άσπρη μέρα. Περίμενε να πάει στα χιόνια. Κάποτε κατέβαινα στην Κυψέλη, ένα δρόμο έξω από ένα σχολείο, κάποιος αναρχικός είχε γράψει με σπρέι στον τοίχο: μην περιμένεις να δεις άσπρη μέρα, ρίξε και κανένα γιαούρτι μπορείς. Λοιπόν, για πάμε και να ακούσουμε και ένα Λουκά Νταράλα, το Σαν Ανεμόμυλος.

θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Άγγελο Δάδαρο και θα επιστρέψουμε, θα έρθει ο Ρισβάσα μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σ' όσους ακούνε λαϊκάλι και ξερό ψωμί

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως ανέφερε, τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και η συμφωνία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ με την υπογραφή της θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα. Σε ανάρτηση του γνωστοποίησε επίσης ότι ακυρώνονται οι προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και ηγέτες κρατών του κόλπου. Ικανοποιημένος, δήλωσε ο Νετανιάχου με το περιεχόμενο του μνημονίου. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες εικασίες, τονίζοντας πως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για ένταση στα στενά του Ορμούζ, με ιρανικές δυνάμεις να μην επιτρέπουν τη διέλευση δεξαμενόπλου, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Πάντως, οι διεθνείς αγορές αντιδρούν θετικά. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης